δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

τίποτα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεωμάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει
1: Κάθε προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Άκου λοιπόν παραπολιτικά, το λέει πολύ ωραία και η Ελένη Δήμου, remake είναι του παλιού άκου λοιπόν, σε λίγο πιο ρέγγε διάθεση, για να νιώσουμε και μουσικά ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, με καύσωνα έξω. Καλό, δυνατό. Δεν είχαμε ζήσει τέτοιες θερμοκρασίες φέτος. Ευτυχώς θα είναι γρήγορος ο καύσωνας. Δηλαδή, χθες, σήμερα και λίγο αύριο και θα πέσουν οι θερμοκρασίες. Βέβαια, όταν έχει πυρώσει ο τείχος, θέλει κανένα δύο μέρες μετά για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον από Τετάρτη απόγευμα, Πέμπτη και μετά, αρχίζουν και ηρεμούν τα πράγματα. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και αυτή την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 με τον κόσμο τον πολύ να φεύγει, να έχει φύγει σε άδεια ή να σχεδιάζει την εξόρμηση, δηλαδή το φευγιό. Ωραία πράγματα. Λίγο η ζέστη, λίγο οι άδειες, λίγο τα τριημεράκια, λίγο από εδώ, λίγο τα λόγια του παπά που έλεγε η Κουκοβίκου. Και χθες η Αθήνα δεν είχε πάρα πολύ κίνηση, είναι αλήθεια, και αυτό ήταν το καλό νέο της ημέρας. Δηλαδή, είπα και εγώ μια φορά, με τέτοια ζέστη να πάω με το αυτοκίνητο στο κανάλι το μεσημέρι, το πρωί, πρωί μεσημέρι την αυτό τέλος πάντων, για να μην φάω όλη τη ζέστη. Ευτυχώς δεν είχε κίνηση, πήγαμε χαλαρά και τώρα βλέπω ο Κηφισός έχει μόνο σε ένα κομμάτι στην άνοδο λίγο κίνηση, εκεί από τα κάτω Πατήσια μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και εκεί κατά διαστήματα, όχι κάτι συγκλονιστικό. Στην κάθοδο του Κηφισού λίγο μετά την γέφυρα της Μεταμόρφωσης, λίγο κίνηση εκεί. Στην έξοδο της Αθηνών που χθες κράτησε κίνηση μέχρι αργά, είναι η αλήθεια. Έχει κίνηση από το Δαφνί μέχρι και εκεί στον Σκαραμαγκά. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση και η Σχιστού σιγά σιγά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει κίνηση αυτή την ώρα, διότι φεύγουν τα πλοία και μαζεύεται ο κόσμος για να φύγει με τα πλοία. Άρα γενικά το νου σας, όσοι τις επόμενες μέρες έχετε σκοπό να φύγετε με καράβι, φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι για να μην έχετε κανένα ζητηματάκι εκεί στο λιμάνι. Κατά τα λοιπά, δεν βλέπω προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Μπήκαμε μάλλον σε εντελώς καλοκαιρινούς ρυθμούς, όσο μπορεί να μπει η Αθήνα σε εντελώς καλοκαιρινούς ρυθμούς, δηλαδή δεν είναι ότι αδειάζουμε κιόλας. Είμαστε πολλοί και είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στα Ρίζα Κορινθίας με 41 βαθμούς Κελσίου, 41,1, έτσι λέει το εδώ η υπηρεσία. Μακρακόμ Ευθιόντιδας, 41,1. Επίσης, ο Λένι Ηλίας, 41,1. Στα Φάρσαλα, 41. Στο Κιλκής, 40,9. Στη Γαβαλού, στην Ετωλοακαρνανία. Ετωλοακαρνανία. 40,7. Στην Κόνιτσα, 40,7. Στη Σπάρτη, 40,6. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν χθες. Στο θερμόμετρο, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι στην άσφαλτο κτλ. Μπορεί να ήταν και πολύ υψηλότερες οι θερμοκρασίες. Αλλά στους μετεωρολογικούς σταθμούς, τόσο έγραψε η θερμοκρασία. Χαμηλότερες σήμερα πρόληψη στα Ανόγια 24, στο Μέτσοβο 25, στο Αμίντο 25, στην Ορεινή Φωκίδα 25, στη Φλόρινα 26, στην Ακράτα 37, στο Αίγιο 35.

την κίνηση στο δρόμο, ενώ περπατώντας στο δρόμο, να την αποφύγετε. Βασίλη μου, πήγαμε χαλαρά στο κανάλι, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που ήταν στο δρόμο εκείνη την ώρα. Οι λίγοι που ήταν στο δρόμο ήμασταν χαλαρά. Όχι, ακόμα δεν έχω φτάσει στο σημείο να μιλάω σε πληθυντικό ευγενίας για τον εαυτό μου. Τέτοια μεγαλομανία δεν με έχει πιάσει ακόμα. Θα με πιάσει, την πορεία είναι. Βέβαια, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις.

Κατά τα λοιπά, περιμένοντας το θερμόμετρο να πέσει, το θερμόμετρο αυτό που λέει την θερμοκρασία την κανονική, διότι το άλλο το θερμόμετρο που λέει την θερμοκρασία την πολιτική δεν νομίζω ότι θα πέσει, όλο και θα ανεβαίνει όσο περνάνε οι μέρες. Χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας στην πραγματικότητα έθεσε την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα την άνοιξη του 27. Οι εκλογές κανονικά δεν αλλάζει κάτι και αυτό νομίζω θα είναι έτσι και αλλιώς το μόνο που θα λέει και θα επαναλαμβάνει διαρκώς ο Πρωθυπουργός μέχρι να πει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, εάν πει δηλαδή, αν πάει σε εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά αυτό πλέον που προσπαθεί να προτάξει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι η μοναδική Κυριακή της κάλπης. Δηλαδή μία κάλπη όπου εκεί όλα θα κριθούν. Φοβούνται πάρα πολύ την χαλαρή ψήφο της πρώτης Κυριακής, στη λογική ότι έλα μόνο εντάξει αυτά υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση και μετά από αυτό το μήνυμα που θα τη στείλω μετά δεν ψηφίζομαι είναι στις δεύτερες εκλογές. Όμως ο κίνδυνος είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα, η κυβέρνηση να πέσει, το ποσοστό της δηλαδή να πέσει πάρα πολύ χαμηλά της Νέας Δημοκρατίας και αυτό να δημιουργήσει μια διαφορετική δυναμική, τέλος πάντων πράγματα που δεν θέλει να δει η κυβέρνηση επουδενή να συμβαίνουν. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί τρίτη θητεία για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, εάν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και ότι ναι μεν στη ΔΕΘ θα υπάρχει ένα πακέτο, όπου όμως δεν θα είναι πακέτο παροχολογίας, δηλαδή δεν θα ενδώσει στον πειρασμό του πλεονάσματος της παροχολογίας, θα είναι στοχευμένο, θα είναι στοχευμένο σε ομάδες που έχουν ανάγκη, κυρίως σε επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, όπου τους θεωρεί η κυβέρνηση αδικημένους, και μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα είναι στη λογική του δώσε και με ένα μπάρμπα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το πακέτο γράφεται και σβήνεται. Για την ακρίβεια, γράφεται και ξαναγράφεται. Είναι πολλά τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Είναι δύσκολο ακόμα να καταλήξει στο τελικό πακέτο. Μπορεί να έχει καταλήξει σε κάποιες παρεμβάσεις που θες οπωσδήποτε να υπάρχουν στο πακέτο. Αλλά το τελικό πακέτο και το τελικό δημοσιονομικό ύψος του πακέτου, το δημοσιονομικό κόστος, θα κριθεί στο τέλος του καλοκαιριού, όταν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα έχει καλύτερη εικόνα για την πορεία των δημοσιονομικών, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα για τον τουρισμό, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα για τα έσοδα, όταν θα έχει καλύτερη εικόνα και από το μέτωπο του πολέμου, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, εάν τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα ή χειρότερα στο μέτωπο του πολέμου, αλλά και όταν έχει εικόνα για το πότε θα προκηρύξει τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαφορετική εντελώς θα είναι η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει εκλογές για το φθινόπωρο ή τέλος πάντων εξαγγείλει εκλογές για το φθινόπωρο, και εντελώς διαφορετικό θα είναι το πακέτο της ΔΕΘ εάν οι εκλογές πάνε την άνοιξη όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια που είναι εδώ και καραδοκεί, η ακρίβεια που δείχνει ότι για ακόμη μια φορά εμείς, ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβότερα σε σχέση με το πώς πουλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα στο εξωτερικό. Γιατί ο ανταγωνισμός κάνει τις εταιρείες

να ρίχνουν τις τιμές για να είναι ανταγωνιστικές στο εξωτερικό. Ενώ εδώ που ο ανταγωνισμός στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί δηλαδή όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, κάνει τις εταιρείες να κοστολογούν τα προϊόντα τους όσο θέλουν, όσο τους συμφέρει, όσα θέλουν να βγάλουν. Και εμείς απλά πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε, δηλαδή δεν αγοράζουμε γιατί δεν έχουμε. Και αυτό είναι εντελώς προβληματικό. Σε μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει ότι η μηνιαία δαπάνη για τα τρόφιμα αυξήθηκε μέσα σε μια δεκαετία κατά 25%, δηλαδή κατά 1/4 ακριβότερα πληρώνουμε τα τρόφιμα. Η μελέτη που έκανε ο ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων αναφέρει ότι το 2015 κατά μέσο όρο δαπανούσαμε 310,7 ευρώ το μήνα για τρόφιμα και ποτά. Το 2024 ξόδεψαν αντίστοιχα 385,3 ευρώ, δηλαδή 74,6 ευρώ περισσότερα. Στην έκθεση καταγράφεται η σημαντική, η τεράστια μεταβολή, οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν γίνει σε ίδια τροφής που ακολούθησαν την τελευταία διετία έως και σήμερα, και είναι ενδεικτική της ανόδου του κόστους των τροφίμων για τον προϋπολογισμό των ελληνικών οικοκυριών, καθώς και των αλλαγών που συντελέστηκαν μέσα σε μια δεκαετία, χωρίς όλο αυτό βέβαια να συνοδεύεται με αντίστοιχη αύξηση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων.

Τα σχέδια αυτά δείχνουν ότι η σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα είναι σχεδόν 22 και 4, 25-26% από το 21 και μετά. Αν βάλεις τον δίκτυο των τροφίμων της Ελστάτ συνολικά, η αύξηση φτάνει κοντά στο 40% των τροφίμων μόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Προφανώς και ο μέσος όρος δεν δείχνει την πραγματικότητα. Ο μέσος όρος βγαίνει από την πορεία της τιμής πολλών προϊόντων που άλλα μπορεί να υποχώρησαν, όπως το λάδι για παράδειγμα, που έχει πέσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και η βαρύτητά του στον δείκτη του πληθωρισμού είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό οδηγεί προς τα κάτω το μέσο όρο του πληθωρισμού. Αλλά παρόλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις τιμές είναι τεράστιες.

Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι το μεγά ερώτημα. Και ο κύριος Τρουνάρας, μιλώντας χθες, είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Ωραία τα λέμε, δεν κάνουμε τίποτα όμως.

Όλα αυτά τα συζητάμε ενώ είναι η 10η μέρα που σφυροκοπούν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν και απαντάει το Ιράν σε διάφορους στόχους με αμερικανικό ενδιαφέρον εκεί στην περιοχή γύρω-γύρω. Η 10η μέρα μετά την αναζωπήρωση. Αυτό έχει οδηγήσει σε νέα αναταραχή στις αγορές. Πάρα πολλοί λένε ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εγκλωβίζονται σε έναν πόλεμο που δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι το τέλος του. Αυτό όλο έχει οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα το Brent, το πετρέλαιο δηλαδή, όπου αυτή την ώρα είναι στα 89 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 82 δολάρια το βαρέλι, στα 58,5 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο που θα μας τσουρουφλήσει το επόμενο διάστημα, όταν θα πρέπει να ψωνίσουμε, ψωνίζουμε ήδη δηλαδή, φυσικό αέριο για να γεμίσουμε τις δεξαμενές που είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και για να παράξουμε και ηλεκτρικό ρεύμα το επόμενο διάστημα. Οι αγορές που κινούνται με έντονη ανησυχία. Υποχώρησε χθες η Νέα Υόρκη και οι τρεις δείκτες. Αυτήν την ώρα ο Nikkei στην Ιαπωνία ενισχύεται κατά 2,61%. Ο Hang Seng στο Hong Kong υποχωρεί 0,08%. 4,61% τα κέρδη για τον Κόσπι. Αντίδραση από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών. Τι άλλο μας έχει κάνει εντύπωση? Αυτό το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια που κατάφερε να κλέψει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Εντυπωσιακός ο αριθμός. Εντυπωσιακότερο όλων βέβαια το γεγονός ότι η αρχηγός του κυκλώματος, τέλος πάντων η αυτή που φέρεται ως να είναι η αρχηγός του κυκλώματος, εμφανιζόταν ως άστεγη, δήλωνε δηλαδή ότι είναι άστεγη. Παρ' όλα αυτά ζούσε σε μια υπερπολυτελή βίλα στα βόρεια προάστια με πισίνα 280 τετραγωνικών μέτρων. Να μου πεις τώρα, τα υλικά δεν, αν ένιωθε μέσα στην καρδιά της άστεγη ήταν, δηλαδή τι νιώθω, την καταλαβαίνω. Το κόλπο γνωστό, εταιρείες που άνοιγαν και έκλειναν με εικονικά τιμολόγια, διαχειριστές που άλλαζαν διαρκώς για να μην τους εντοπίσει η ΑΔΑΕ. Μέχρι τώρα έχει εντοπιστεί η φοροδιαφυγή που ξεπερνάει τα 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Το κόλπο, όταν μια εταιρεία σταματούσε τη λειτουργία της ή οδηγείται σε πτώχευση, σχεδόν αμέσως δημιουργούσαν μια νέα επιχείρηση με παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα χωρίς να αφήνουν περιθώρια ίσπραξη των οφειλών από το δημόσιο. Οι ελεγκτές εντόπισαν ότι οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του δικτύου χρησιμοποιούσαν κοινές διευθύνσεις ως έδρες, τους ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά οχήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία ενίσχυσαν την εικόνα ότι εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και να εντοπιστούν τέλος πάντων. Οι πέτοι ελέγχονται όλοι αυτοί. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενδεικτικά τρεις ατομικές επιχειρήσεις φαίνεται να πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές ύψους από 25 ως 28 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία. Και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που ήταν και αυτό στο κύκλωμα εμφανίστηκε να έχει συναλλαγές, εικονικές συναλλαγές 17 εκατομμυρίων ευρώ. Τους τσίμπησαν, πήγαν μέσα. Το ζήτημα είναι τι από όλα αυτά τα χρήματα που έχει χάσει το δημόσιο μπορεί να τα πάρει πίσω. Όχι τίποτα άλλο, μήπως πληρώσει και τα χρέη το δημόσιο, διότι τα αφέσια του δημοσίου ξανά προς το εξατραβούν. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
τα φέσια του ελληνικού δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ως συνήθως τα νοσοκομεία είναι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές του δημοσίου. Όλο αυτό δημιουργεί τρομερό πρόβλημα. Τα νοσοκομεία χρωστούν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκκρεμείς επιστροφές είναι 719 εκατομμύρια ευρώ. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης χρωστούν 715 εκατομμύρια ευρώ. Η τοπική αυτοδιοίκηση 346. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα 235. Τα υπουργεία και φορείς 159 εκατομμύρια ευρώ. Ένα γαϊτανάκι που συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με το δημόσιο να μην πληρώνει στην ώρα του και να δημιουργεί μεγάλο ζήτημα στους ιδιώτες που συνεργάζονται με το δημόσιο.

0: Χθες είχαμε και την υποδοχή των ηρώων της Ισπανίας στην χώρα τους. Προφανώς και οι πανηγυρισμοί θα κρατήσουν για πολλές μέρες ακόμα. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε πολύ τον τρόπο που γίνονται μέχρι τώρα τα Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν αυτά που είδαμε θα τα δούμε και στο επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι υπήρχαν καλά παιχνίδια, υπήρχαν και κακά παιχνίδια. Κυρίως υπήρχε πολύ μουρμούρα και πολύ γκρίνια για παρεμβάσεις, για κακές διαιτησίες. Προφανώς για το περίφημο τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Ινφαντίνο που ζήτησε να μην μετρήσει η κόκκινη που είχε φάει ο παίχτης των ΗΠΑ και τελικά δεν μέτρησε. Για το σπρώξιμο που έφαγε η Αργεντινή με αποτέλεσμα να υπάρξει πάρα πολύ γκρίνια. Για την κακή συμπεριφορά της Αργεντινής, των παιχτών της Αργεντινής στο τελευταίο παιχνίδι με την Ισπανία, γιατί πέρα από το ξύλο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έριξαν και πολύ ξύλο αφού τελείωσε το παιχνίδι. Κυρίως όμως αυτό που δεν είχα δει χθες και το είδα μετά την εκπομπή, γιατί η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα πριν την απονομή για να κάνω την πρωινή εκπομπή. Αυτό το σκηνικό
1: 2000 FM
0: που έχουν απονείμει το τρόπαιο στην Ισπανία και αυτός κάθεται δίπλα και δεν το πάει πουθενά και πάει τρέχοντος Ινφαντίνο να τον μαζέψει και αυτό είναι ό,τι βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ είμαι, παιδιά, είδηση. Δεν είναι αυτοί εδώ που κέρδισαν το Μουντιάλ. Εγώ, εμένα. Εμένα χειροκροτάτε με. Φάγει και πολύ γιούχα, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, στον κόσμο του ο Ντόναλντ Τραμπ. Δυστυχώς, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και εμείς και την πληρώνουμε ακριβά που έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ παρέα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ για να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ασφάλεια στους δρόμους και αν μπορούμε να βρούμε λύση. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδάει Βασίλη Δημητρίου σε ποίηση Καριωτάκη. Σαν σήμερα το 1928 έφυγε ο Κώστας Καριωτάκης, από τους κυριότερους εκφραστές της λυρικής ποίησης, ένας από τους ανθρώπους που μπόρεσε να επηρεάσει και να εμπνεύσει μερικούς από τους μεγαλύτερους ποιητές στην συνέχεια, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Αναγνωστάκη, τον Τίτο Πατρίκιο. Γεννημένος στην Τρίπολη, αυτοκτόνησε το 1928. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, αν θέλετε να μας τηλεφωνήσετε στο 211-1088-80. Η κυρία Μαρία Ιωάννου σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας ή τους προβληματισμούς σας. Αλλιώς radio@paραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ, τα διαβάζουμε όπως έρχονται όλα τα μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κύριος Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει οι ήχοι, όπως και από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, με τη συμπεριφορά των αναβατών τους στον δρόμο, αλλά όχι μόνο με αυτό, γενικά με τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, γιατί εκτός από τα πατίνια κυκλοφορούν και άλλα πράγματα στον δρόμο, και ποδήλατα και καρότσια και άνθρωποι με αναπηρίες και αυτοκίνητα και μηχανάκια και όλα. Κυκλοφορούμε όλοι κανονικά και τα πατίνια είναι το μόνο μας πρόβλημα. Στο τηλέφωνο ο κύριος Θάνας Βλαστός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Πολυτεχνείο. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας κύριε Κλώσσα.
0: Συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, τι γίνεται με τα πατίνια, τι θα γίνει με τα πατίνια, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αλήθεια είναι, το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητα που κυκλοφορούμε, ότι η οδηγική συμπεριφορά όσων κυκλοφορούν με πατίνια είναι προβληματική στην πλειονότητα των οδηγών, αλλά δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ομάδας οδηγών ή είναι αποτέλεσμα του τρόπου που συμπεριφερόμαστε όλοι μαζί στους δρόμους.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς και σε αυτό το θέμα τα βλέπουμε τα πράγματα λιγάκι ανάποδα. Δηλαδή, τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα είναι η βασική αίτη των ατυχημάτων, των θανάτων, των τραυματισμών. Τα ξέρουμε αυτά, ναι. Ότι το αυτοκίνητο είναι το επικίνδυνο. Και ξαφνικά έρχεται κάτι το πραγματικά αθώο, με το οποίο πολλοί από μας μεγαλώσαμε και το απαγορεύουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά γιατί δεν κοιτάμε γιατί υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα, ποιοι την προκαλούν και πώς μπορούμε αυτό να διορθώσουμε, όχι να απαγορεύσουμε. Και δηλαδή κανονικά έπρεπε να ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η βασική στρατηγική σήμερα είναι πώς θα περιορίσουμε τα αυτοκίνητα. Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και πρέπει να το πούμε, ότι από 1η-1η του 26, δηλαδή πολύ πρόσφατα, έχουμε όριο ταχύτητας στους δρόμους των πόλεων, με εξαίρεση τις αρτηρίες, το 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. 30 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι μία μικρή επανάσταση σε σχέση με το 50 που είχαμε. Και αντί να μας απασχολήσει πως αυτό δεν θα είναι ένας από τους νόμους που γράφουν οι Έλληνες στα παλιά τους τα παπούτσια, ναι. Και περιλαμβάνω εδώ και τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να τηρείται και να αστυνομεύεται ένας νόμος. Λοιπόν, αντί να κάνουμε αυτό, κοιτάμε πως θα δεχτούμε σαν δεδομένη αυτή την επικινδυνότητα, θα δεχτούμε σαν δεδομένο ότι τα αυτοκίνητα θα τρέχουν πολύ παραπάνω από αυτό που τους ορίζει ο νόμος, και επομένως πρέπει να απαγορεύσουμε τα πατίνια. και ξέρετε κάτι, το πατίνι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι. Είναι, είναι η χαρά της ζωής για τα παιδάκια. Ναι. Τα παιδάκια τα έχουμε εκτοπίσει από το δρόμο πρώτα απ' όλα. Έτσι.
0: Δεδομένο.
1: Έτσι. Ναι. Εμείς, εγώ τουλάχιστον που είμαι μεγάλος σε ηλικία, έχω πέρασα τη ζωή μου στο δρόμο τα παιδικά μου χρόνια. Και ναι, παίζαμε και βρισκόμαστε στη γειτονιά, υπήρχε γειτονιά.
0: Ναι. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα στην τηλεόραση ο δήμαρχος Θήβας που τον είχαν βγάλει για ένα ρεπορτάζ ότι κλείνει το κεντρικό δρόμο της περιοχής για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά.
1: Ναι, αυτό το κάνουν στην Ευρώπη
0: αλλά
1: πολύ
0: πρέπει,
1: συχνά.
0: Πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις πλέον για να παίξουν στο δρόμο τα παιδιά.
1: Να γίνουν. Αν χρειάζονται παρεμβάσεις, να γίνουν οι παρεμβάσεις. Αλλά να ξεκινάμε με την απαγόρευση. Και ξέρετε κάτι, μια που μιλάμε για απαγόρευση. Νομίζετε ότι μόνο για τα πατίνια υπάρχουν οι απαγορεύσεις. Δεν υπάρχουν. Τώρα μιλήσαμε για τα παιδιά που στην πραγματικότητα απαγορεύεται να βγουν και να πάνε στο φούρνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι οι ανάπηροι. Οι ανάπηροι, συμβαίνει το εξής κωμικοτραγικό. Από τη μια μεριά βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι θα δώσω δωρεάν αναπηρικά καροτσάκια ηλεκτρικά στους αναπήρους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι ανάπηροι δικαιούνται να βγουν στο δρόμο και να κυκλοφορούν, όχι όταν τους σπρώχνουν από πίσω κάποιοι συνοδοί, αλλά να κυκλοφορούν αυτόνομα. Γι' αυτό μιλάμε για ηλεκτρικά αξίδια. Και από τη μια μεριά λοιπόν η κυβέρνηση να λέει τους δίνω δωρεάν, και από την άλλη δεν έχουν πού να βγουν.
0: Ναι.
1: Την πραγματικότητα είναι σαν τους έχουμε απαγορεύσει να βγουν από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, δεν είναι απλά χωρικό το ζήτημα ότι σου απαγορεύω να βγαίνεις από το σπίτι. Σε υποχρεώνω να τρελαθείς. Τα ψυχολογικά προβλήματα των αναπήρων, των εγκλωβισμένων στο σπίτι, είναι τραγικά. Τραγικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τους αναπήρους. Και μετά να σας θυμίσω ότι στις δεκαετίες του 70, 80, 90 είχαμε απαγορεύσεις για το ποδήλατο. Και ακόμη και σε κάποιες επαρχιακές πόλεις. Και το δράμα είναι ότι αυτές οι απαγορεύσεις ουσιαστικά ισχύουν και τώρα. Επειδή ασχολούμαι με το αντικείμενο πάρα πολύ, γνωρίζω ότι όλες μας οι προτάσεις, ή αν όχι όλες, το 95% των προτάσεών μας και των μελετών μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με υποδομές ποδηλάτου, απορρίπτονται. Και ξέρετε γιατί απορρίπτονται? Γιατί είναι επικίνδυνο το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Πώς θα πούμε στους Έλληνες πολίτες, βγείτε στον δρόμο και κάντε ποδήλατο? Πώς θα τους φτιάξουμε υποδομές, όταν οι υποδομές που θα φτιάξουμε θα είναι 1 χιλιόμετρο, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, και το δίκτυο το μόνο του Δήμου Αθηναίων είναι 1000 χιλιόμετρα.
0: Σύμφωνοι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα, το βλέπουμε πρώτα απ' όλα όλοι μας, ότι τα πατίνια κυκλοφορούν στο κέντρο και όχι από τα παιδιά, κυρίως από μεγαλύτερους ανθρώπους. Κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας σαν να μην υπάρχουν κανόνες και όρια. Υπάρχουν στοιχεία, διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της απογευματινής, 150 παιδιά και έφηβοι τραυματίστηκαν με πατίνια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές περιστατικά, ακόμα και θανατηφόρα περιστατικά, με πατίνια σε διάφορες περιοχές.
1: Δεν υποτιμά κανένας. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη αυτή την κατάσταση, αυτές τις συνθήκες. Εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Η ευθύνη της πολιτείας πρώτα απ' όλα ήταν να εκπαιδεύσει. Και όταν σας λέω να εκπαιδεύσει, μην το σας φαίνεται λιγάκι υπερβολικό. Το ξέρετε ότι σήμερα αυτοί που κάνουν ποδήλατο δεν έχουν περάσει από καμία απολύτως εκπαίδευση. Πρώτα απ' όλα για τα σήματα, να ξέρουν τα σήματα της τροχέας. Ουδής ενδιαφέρθηκε να τους εκπαιδεύσει. Ουδής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάει να πει δηλαδή ότι ένας τομέας ο οποίος είναι καθαρά αρμοδιότητας της πολιτείας, όλων των φορέων, υπουργεία, να ξεκινήσω από την κυβέρνηση, υπουργεία, δήμη και άλλοι φορείς, αυτοί δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τα θέματα της επικινδυνότητας. Μόνο αυτό, το 30 χιλιόμετρα που είστε από την κυβέρνηση.
0: Άρα εκτιμάτε ότι οι απαγορεύσεις δεν θα λύσουν το πρόβλημα ή δεν θα μειώσουν τον κίνδυνο, τέλος πάντων?
1: Κοιτάξτε, δείτε, δεν θα διορθώσουν μια άγρια και βάρβαρη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους δρόμους των ελληνικών πόλεων. Αυτό δεν θα το διορθώσουν. Η βαρβαρότητα γίνεται αποδεκτή, δεν μιλάει κανείς για βαρβαρότητα, λέει απαγορεύω να βγεις.
0: Ναι.
1: Και το λέει, γι' αυτό το επιμένω, δεν λέει απαγορεύω να βγεις στα πατίνια μόνο. Λέει απαγορεύω να βγεις στους αναπήρους. Λέει απαγορεύω να βγεις στους γονείς με τα καροτσάκια και, των μωρών.
0: Mm-hmm.
1: Απαγορεύω να βγεις στους ποδηλάτες. Δηλαδή με άλλα λόγια και στους πεζούς βεβαίως. Το ξέρετε ότι σε πλήθος επαρχιακών πόλεων, αλλά ακόμη και στην Αθήνα, υπάρχουν τμήματα δρόμων τα οποία δεν έχουν πεζοδρόμιο. Και όταν λέμε δεν έχουν, είτε πραγματικά δεν έχουν, είτε το πεζοδρόμιο που έχουν είναι τελείως μπλοκαρισμένο από χιλιάδες πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη σύνθεση, όλοι την ξέρουν.
0: Όχι, βλέπουμε όλοι καθημερινά, δεν είναι.
1: Βέβαια. Ναι, λοιπόν, δηλαδή με άλλα λόγια, και ο πεζός, γενικώς ο πεζός, δεν έχει πού να περπατήσει στον δρόμο. Δηλαδή με άλλα λόγια, μιλάμε για μια βαρβαρότητα και έχουμε τώρα εστιάσει όλοι να απαγορεύσουμε τα πατίνια. Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να πιάσουμε το πρόβλημα της κινδυνότητας. Το αντίθετος είμαι όταν το βλέπουμε τελείως λάθος και τελείως μερικά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Και αγνοούμε τι πάει να πει εκπαίδευση.
0: Άρα θέλουμε επανασχεδιασμό και ενημέρωση και εκπαίδευση.
1: Ναι, και επιτέλους η πολιτεία να σοβαρέψει. Να σοβαρέψει. Δεν έχουμε σοβαρή πολιτεία σήμερα, δυστυχώς. Δεν έχω. Όχι σήμερα, όταν λέω, δεν είχαμε ποτέ.
0: Ναι, προφανώς. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί δεν είμαστε και εμείς σοβαροί.
0: Σωστό.
1: Και εμείς δεν είμαστε σοβαροί. Και οι γονείς δεν είναι σοβαροί. Εκπαιδεύουν στα παιδιά τους πώς να βγαίνουν με το αυτοκίνητο και να οξύνουν το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Στο Πολυτεχνείο, κάθε χρόνο που έρχονται οι πρωτοετής, βλέπουμε πολλά, μα πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα που έχουν πάρει οι γονείς στους πρωτοετής, στα παιδιά τους.
0: Σαν δώρο, γιατί πέρασε το πανεπιστήμιο, βέβαια. Έχετε
1: ρόλο. Είναι το δώρο.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριος Θάνος Βλαστός, ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, πολεοδόμος και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το νομοσχέδιο που εισάγεται σήμερα στην Βουλή, ψηφίζεται μάλλον σήμερα, εισάγει νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις και παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα κατοχωρίζονται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει και να ασφαλίζονται τα πατίνια που βγαίνουν στους δρόμους.

Appetite for Destruction είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορούν οι Καρσερόζης το 1987. Το άλμπουμ δεν πήγε πολύ καλά στην αρχή, αφού κυκλοφόρησε και αφού ξεκίνησαν τις περιοδίες και τις συναυλίες, τότε ξεκίνησε και αυτό να γίνεται μεγάλη εμπορική επιτυχία. Πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα σε 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 2:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα, και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Εφηβεία χωρίς φρένα», γιατί οι γονείς χάνουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Από τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση των social media, μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Μήνυμα πανστρατιάς από το Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την αυτοδυναμία. Στον Άριο Πάγο ψάχνει 8 χρόνια μετά την αλήθεια για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών της τραγωδίας «Το Μάτι». Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

21 του Ιούλη του 1969, όσοι έχουν τηλεοράσεις ή όπου υπάρχουν τηλεοράσεις, όλος ο κόσμος είναι μπροστά στις οθόνες τους και περιμένει να δουν τον Νίλ Άμστρονγκ να προσελεινώνεται, να πατάει το πόδι του στο φεγγάρι. Τώρα, ξέρετε, υπάρχουν αυτές τις θεωρίες ότι δεν ήταν το φεγγάρι, ήταν ένα στούντιο που οι Αμερικανοί προσπάθησαν να γυρίσουν λίγο το παιχνίδι για τα πράγματα δεν ήταν καλά, να αλλάξουν λίγο το κλίμα, να δείξουν ότι είναι πάρα πολύ μπροστά, αλλά όπως και να έχει, το ημερολόγιο έγραψε ότι μια μέρα σαν σήμερα ο άνθρωπος έκανε ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, ένα μικρό βήμα για τον ίδιο, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, όπως το είχε πει ο Νίλ Άμστρονγκ όταν περπατούσε πάνω στο φεγγάρι. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά όλου του κόσμου τότε που είχαμε πατήσει στην σελήνη, θεατρικά, αυτό, χαρές, πανηγύρια, τραγούδια. Να, ο Ντιουκ Έλινγκτον που τον ακούμε τώρα την επόμενη μέρα από την προσελήνωση του Απόλλω 11, την πρώτη φορά δηλαδή που ο άνθρωπος πάτησε στην σελήνη, ερμήνευσε ένα τραγούδι που έγραψε για την περίσταση με τίτλο Moon Maiden στο πλαίσιο της κάλυψης του ιστορικού γεγονότος από το ABC. See.

Ο άνθρωπος πάτησε σε σελήνη και εμείς ακόμα συζητάμε για την περικοπή των συντάξεων του 2016. Το λέω γιατί έρχεται η αλλαγή όπου θα σωθούν οι άνθρωποι που είχαν συντάξει ισχυρίας και έβλεπαν ή τέλος πάντων ήταν έτοιμοι να δουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται μετά από τον νόμο που είχε ψηφιστεί το 2016, τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλου. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια, 10 χρόνια από τότε, για να το αλλάξουμε αυτό. Αναδρομικά δεν θα υπάρξουν, δηλαδή μην περιμένετε ότι όσοι είχατε περικοπή από πριν θα πάρετε αναδρομικά, αλλά θα έχετε από την σύνταξη που θα εισπράξετε τον Αύγουστο επαναφορά τη σύνταξη στα προ της περικοπής επίπεδα. Περίπου 8.500 είναι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που είχαν υποστεί την περικοπή και θα δουν αυξήσεις στην σύνταξη, στη σύνταξη που θα καταβληθεί στα τέλη του Αυγούστου. Πλέον είναι οριστικό ότι καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387-16 περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70 στο 35% με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται. Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν, καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Διασφαλίζεται ότι κανένας από τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα υποστεί περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία. Άρα αύξηση στη σύνταξη γιατί καταργείται ο νόμος που είχε την περικοπή, δεν θα υπάρξουν όμως αναδρομικά. Τέλος πάντων αυτό εκτιμά ότι είναι η απόφαση του Υπουργείου. Είναι δεδομένο ότι θα ανοίξουν πολλές δικαστικές διαμάχες για το αν και ποιοι πρέπει να πάρουν αναδρομικά. Και αυτό είναι το Fly to the Moon του Frank Sinatra, το τραγούδι που συνδέθηκε περισσότερο και πιο πολύ από κανένα άλλο τραγούδι με το φεγγάρι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος, 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,75. Ice Dream, 2,99. Φάνερ, 1,39. Αλατίνι, τα δύο τεμάχια, μείον 30%. Φα, 2,35. Νεομάτ, 5,10. Ράιντ, 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές. Tell me why tonight
13: I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Είναι Τρίτη 21 Ιουλίου. Η ζέστη είναι πολύ αισθητή ήδη, δηλαδή έχουμε 28-29 βαθμούς Κελσίου και είναι μόλις 8 η ώρα το πρωί. Θα φτάσουμε τα 40 και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας και σήμερα και αύριο θα έχει αρκετή ζέστη, πάρτε τα μέτρα σας.

επικαιρότητα με εκλογικό πυρετό στα πολύ πάνω του, δηλαδή το θερμόμετρο γράφει ήδη κόκκινα για την εκλογική αναμέτρηση, ακόμα και αν δεν γίνουν, όπως λέει και ξαναλέει ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές τώρα το φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο. Το μεγαλύτερο ερώτημα για όλους είναι τι θα περιλαμβάνει αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ και ποιοι θα δουν μέσα τον εαυτό τους ή την επαγγελματική τους ομάδα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα καλάθι που θα αφορά περισσότερο τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους και όχι μόνο, διότι ήταν η αλήθεια η μεγάλη αδικημένη από το περσινό καλάθι. Δεν υπήρχε καμία αναφορά στην επιχειρηματικότητα, στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπήρχε καμία αναφορά στις επαγγελματικές τάξεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα τώρα μοιάζει να έρχονται πιο κοντά οι διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα, σε ένα μέτρο που το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Εξετάζεται είτε να παγώσει η επόμενη αύξηση, είτε να μειωθεί κατά τη 10-20, μπορεί και παραπάνω, της 100, ανάλογα με την διάθεση που θα έχει η κυβέρνηση και το δημοσιονομικό χώρο που θα έχει η κυβέρνηση. Επίσης, συζητείται η μείωση της προκαταβολής φόρου, επίσης ένα αίτημα που εδώ και πάρα πολύ καιρό η αγορά το έχει θέσει. Ίσως να πέσουμε από το 55 στο 40% και ίσως να περιοριστεί στο 50-60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Στην Πακουμένη Carol King για το 1971 κυκλοφορεί το Tapestry, ο πρώτος της δίσκος, ο οποίος γίνεται χρυσός πολύ γρήγορα. Το It's Too Late είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του δίσκου. Και το τέλος επιτιδεύματος είναι μέσα στα θέματα που είναι ανοιχτά για την κυβέρνηση, την κατάρριξη δηλαδή του τέλους επιτιδεύματος, και εδώ το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τα χείλη των ανθρώπων που αποφασίζουν, αλλά δεν το έχουμε δει να εφαρμόζεται. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλουν 800 έως και 1000 ευρώ ετησίως, ένα ποσό που οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, έτσι είναι, είναι ένα χαράτσι που δεν καταλαβαίνουν γιατί το δίνουν. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση για να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρηματικών κερδών στις επιχειρήσεις από το 22 σε χαμηλότερο ποσοστό, θα δούμε αν θα είναι στο 20 ή χαμηλότερο. Συζητείται επίσης μια νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών, αλλά όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, το λέγαμε και χθες. Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή ποια μέτρα συζητά το οικονομικό επιτελείο, θα σου πει όλα. Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι και όλα τα μέτρα τα εξετάζουμε. Τώρα, τι από όλα αυτά θα εφαρμοστεί, μάλλον τι από όλα αυτά θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, θα φανεί στην πορεία.

όταν ο Κατ Στίβενς άλλαξε το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ και ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο μουσουλμανικό δόγμα και την αποχώρησή του από την μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μπομπ Ντίλαν φέρεται να σχολίασε ότι επιτέλους σταμάτησε να προσπαθεί να είναι προφήτης και άρχισε να ακολουθεί τον προφήτη. Είναι μια τάκα που ο Ισλάμ γράφει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του. Του έκανε πολύ αίσθηση, του άρεσε πολύ ό,τι είπε ο Μπομπ Ντίλαν. Ο Ιουσούφ Ισλάμ, ή όπως γεννήθηκε ο Κατ Στίβενς, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1948. Πέρυσι είχαμε ακούσει από τον Πρωθυπουργό συνδέθηκε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχε γίνει πάρα πολύ χαμός, είχαν βγει οι φοιτητές στους δρόμους, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το άρθρο 16, αν πρέπει να αλλάξει, δεν πρέπει να αλλάξει. Αν

0: 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Μαρία Ιωάννου.
1: Και μετά.
0: Ναι.
2: Το θυμήθηκα.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Η Κατερίνα Πλατή επίσης στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Η Ελένη Τάγκα φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο. Όχι, είναι διακοπές της. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Και δεν ξέχασα τίποτα άλλο.
1: Όχι, όχι. Τα πάμε όλα.
0: Και μετά.
1: Πάντως λέω για το θέμα των ταξί. Μετά θα ψάχνουν επιβάτες και οι επιβάτες θα πάρουν άλλη συμπεριφορά. Θα να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς όπου υπάρχουν και όπου μπορούν. Και τους χάζουν το χειμώνα που θα έρχεται, που δεν θα έχει τουρίστες, παιδιά. Να το προσέξετε. Λοιπόν, τώρα που μια και έλεγε για το. Ένα πρώτο θέμα σχετίζεται με αυτό στην καθημερινή. Στις πλάτες είναι το έχει πρώτο θέμα. Τον συνεπών οι ανεξάρτητοι λογαριασμοί.
0: Ποιοι ανεξάρτητοι?
1: Λοιπόν, οι ανεξόφητοι, συγγνώμη. Δηλαδή, ένα λογαριασμό, πόσο χρωστούν αυτή τη στιγμή? Ένα μεγάλο ποσό. Υπάρχουν λογαριασμοί 3 δις ευρώ προσεγγίζουν.
0: Δεν πληρώνει ο άλλος.
1: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους μετευτές.
0: Ναι, δεν πληρώνει.
1: 3,3 δις.
0: Ναι, δεν γουστάρει.
1: Δεν έχει, δεν πληρώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Οι μισές από αυτές τις οφειλές, λέει, είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους λογαριασμούς των παρόχων, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά τη τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή.
0: Εμείς ξέραμε ότι πληρώνουμε.
1: Σε σένα,
0: πληρώνουμε ως τώρα την γραμματοκλοπή.
1: Ναι.
0: Πληρώνουμε και αυτούς που δεν πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Ωραία, μήπως πληρώνουμε και τον έμφυα κανενός που δεν τον πληρώνει? Λέω τώρα.
1: Ναι, ελάτε λίγο.
0: Όσοι δεν πληρώνουν έμφυα, να τον πληρώνουν όλοι οι άλλοι που πληρώνουν, παιδιά. Είναι μεγάλη.
1: Μήπως πρέπει η πολιτεία να το ξαναδεί αυτό?
0: Το ίδιο δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Κάποιοι δεν πληρώνουν έμφυα. Ας το μοιραστούμε εμείς που πληρώνουμε έμφυα.
1: Κάποιοι δεν πληρώνουν.
0: Ωραία ιδέα βρήκα, παιδιά. Έτσι, Νόμπελ οικονομίας. Το σούπερ μάρκετ, το ίδιο. Θα βγαίνει ένας και θα λέει δεν έχω. Να πληρώσει ο κύριος πίσω. Ναι, από πίσω. Το κάναμε στο σινεμά αυτό που μπαίναμε ένα χέρι από πίσω, από πίσω, από πίσω. Ο τελευταίος έλεγε ο από μπρος. Λοιπόν, ωραία, θα περνάμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Έχουμε ακόμα χρόνο. Θα σας διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας.
1: Αντιθέτως, Σωτήρη, είναι θετικό το μέτρο με τις συντάξεις ισχυρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη και βάζει τέλος με την τροπολογία αυτή.
0: Ξέρεις πόσο καιρό κρεμεί αυτό? Αυτό πρέπει να κρεμεί 4-5 χρόνια τώρα. Θυμάμαι στις εκπομπές στο Blue Sky που έκανα, που ήταν τα μισά τηλεφωνήματα για ένα διάστημα κάθε μέρα. Γιατί παίρναν τα χρήματα οι άνθρωποι, τους τα στέλναν, τους τα βάζανε.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέραν πως ήταν παραπάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι τρώγανε, γιατί δεν παίρνανε τίποτα συντάξεις που πηγαίνανε στο αποστολή στις Μαλδίβες διακοπές. Τα τρώγανε. Και φοβόντουσαν πάντα ότι θα έρθει κάποια μέρα που θα τους πούνε, παιδιά, έχετε εισπράξει, πώς λέγονται αυτά, αχρεωστήτως καταβληθέντα, νομίζω λέγονται.
1: Ναι. Και λέγανε θα σας πάρω
0: πίσω. Και σου λέει, αυτά κάποια στιγμή θα τα πάρετε όλα πίσω. Θα τα πάρουν όλα πίσω. Λύνεται αυτό γιατί έρχονται εκλογές.
1: Τώρα τι γίνεται, λοιπόν, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα φανούν αυξήσεις σε περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35%. Επίσης, το δημόσιο, όπως είπες, παρατείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών για περισσότερες από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι περικοπές, και κανένας από τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα υποστεί περικοπή της μίας εθνικής σύνταξης.
0: Ήταν τι καλέσουν οι εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνουμε, παιδιά, μια φορά κάθε 3 μήνες.
1: Κατεχωρήστε, μην βγάζετε τώρα να μας στείλετε έτσι.
0: Να κάνουμε κάθε φορά κάθε 3 μήνες. Μπορεί να πάει σε αυτήν τον καυγά του κύριου Μπουλέκου με τον κύριο Πέτρο Παπά, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά έγινε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από τους πιο σκληρούς ΠΑΣΟΚΟΥΣ.
1: Ναι.
3: Εγώ, όπως είχα πει, ότι ο κύριος Παπάς πρέπει να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντιδικώ προσωπικά μέσα, κύριε Παπά, παράδειγμα φέρνω.
4: Αυτά τον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διέλυσε το κόμμα σας,
3: κύριε Παπά,
4: ο οποίος σας άφησε ορφανούς, κύριε Μπουλέκο.
3: Βάλατε
4: αυτή την κριτική να την κάνετε στον κύριο Τσίπρα και να μην λέτε ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, άμα θεωρείτε ότι έπρεπε
3: να τιμήσετε και όλους τους υπόλοιπους συντρόφους σας και να παραδώσετε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνετε
4: προσωπικές επιθέσεις, κύριε Μπουλέκο.
3: Πολιτικά είναι, δεν είναι προσωπικό.
4: Η έδρα παραδίδεται σε δημοκρατικά κόμματα και όχι σε ένα κόμμα το οποίο έκανε πραξικοπηματικά συνέδρια. Δεν θα παρέδιδα σε μια πραξικοπηματική ηγεσία την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάνετε μαθήματα, κύριε Μπουλέκο.
5: Θα
4: καταθείτε στον πρώην πρόεδρό σας, τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο μέχρι πρόσφατα τον παρακαλούσατε να σας πάρει μαζί του.
0: Είναι 20 Ιουλίου, έχει ζέστη.
1: Στο μεταξύ, ο κύριος Παπάς, πρώτη φορά βουλευτής, άλλαξε μέχρι τώρα 3 κόμματα. ήταν ναι. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Πήγε στο κίνημα Δημοκρατών, όπως λέγανε παλιά του Κασελάκη, και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Σε τρία χρόνια.

0: Ο Μπουλέκος ήταν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του κύριου Τσίπρα.
1: Όχι,
0: θυμάμαι σε εκπομπές. Δηλαδή ήταν Τσίπρα στην εποχή του Κασελάκη. Τον Τσίπρα τον Κασελάκη τον ανέβαζε και τον κατέβαζε καντήλια. Καντήλια πολιτικά, έτσι.
1: Και τώρα μέχρι πρόσφατα ήταν. Νομίζω ο παπάς τον έπεισε να μην πάει.
0: Και τώρα έχει γίνει αντιτσιπρικός. Αντίθετα, η φίλη μου η Βάσια Αναστασίου.
1: Θα αναλάβει τα
0: μέσα
1: ενημέρωση. Και διευθυντής της Αυγής. Ναι, ναι. Δεν είναι που γίνονται έτσι όπως είναι υπεύθυνος. Ο Γιώργος ο Βούλγαρης θα παραμείνει στο κόκκινο και ο Σπύρος Τουρμαλίδης θα αναλάβει την Αυγή. Και το κόκκινο λέει θα είναι σε μια λογική όχι ανοιγμάτων και οτιδήποτε, ΣΥΡΙΖΑ και ξέρω ψωμί.
0: Ναι, γιατί. Μια εποχή λέγανε ότι είχε πιο πολλούς αντιεξουσιαστές μέσα στις εκπομπές από ότι.
1: Όχι μόνο για αυτούς. Στην απογευματική γραμμή δεν θα είναι η συνεργασία, αυτά κλπ.
0: Θα είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αντίθετα, η φίλη μου η Βάση Αναστασίου που πολύ την αγαπώ και την εκτιμώ, βουλευτή. Υποψήφια. Βουλευτής παρά ένα πεθαμένο, όπως λέει η ίδια. Αν δηλαδή χανόταν για κάποιο λόγο ο πρώτος, θα ήταν βουλευτής. Χθες σε μια εκπομπή. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, αλλά έχω δει. Βλέπω το Q, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν τα άκουσα. Ας τα ακούσουμε όμως, να δούμε πώς το είπε.
2: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζει μια γάτα, δεν τον γκρεμίζει, κυρία Σδούκου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το Πασόκ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
0: Όταν είπε τόσο κάνει, έκανε καλή χειρονομία. Γιατί το μυαλό μου εκεί πήγε εμένα.
1: Και τη Κατερίνα Μπαρτιά παίξει μα το ίδιο. Κάνει η ίδια την χειρονομία.
0: Γιατί και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Τόσο κάνει.
1: Και πήγε ο κύριο Ανδρουλάκη. Λέει ο κύριο Μητσοτάκη, όταν έλεγε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, μα είπε πόσο κάνει.
0: Αλλά γι' αυτό δεν το κατήργησε.
1: Κόστησε.
3: Πάντω σήμερα δεν ξέρω το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είπε ότι κάτι άλλο και ο Σαντουλάκης. Δεν ξέρω πού ακριβώς, μια που το λες. Ναι, βάλτε και το λες. Έχουν πει τα αλλάξει, αλλά είσαι γάτος. Θα βρίσκεις αμέσως. Ναι, τον έχουμε βγάλει πληχή, αλλά...
4: Λέει η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, ο Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το πήγε τρεις φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
5: Λεφτά υπάρχουν.
4: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
0: Αλλιώς θα έλεγα και 14η σύνταξη. Μπορεί και 15η ενδεχομένως. Μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Είμαι βέβαιος εγώ. Κάποιος θα το πει το 15η σύνταξη. Είμαι σίγουρος, αλλά ποιος δεν ξέρω.
1: Να σου πω μόνο. Είστε ένα paper χθες στα στελέχη της Μαθηχανολογίας.
0: Τι λέει.
1: Που αποδομεί τον Τσίπρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, μπήκε δηλαδή, φαίνεται πραγματικά ότι.
0: Την δουλεύει οργανωμένη ο Τσίπρας.
1: Ναι, ότι εκείνο το στόχο. Συγγνώμη. Για το δεύτερο κόμμα.
0: Αν εγώ είχα κάποιον, ο οποίος ξαφνικά εκεί που ήμουν ωραία, καλωστεκόμουν, ήμουν στη δεύτερη θέση και πήγαινα παρά μία ψήφο, για μία ψήφο να κερδίσω και την πρώτη, και ξαφνικά έβλεπε κάποιον ο οποίος να ερχόταν και μέσα σε μία νύχτα να μου έπαιρνε τη θέση αυτή και μάλιστα με μία ευκρινή διαφορά και να κινδυνεύω να τη χάσω. Και δεν μπορώ να έχω το επιχείρημα, θέλω να είμαι πρώτο με μία ψήφο, γιατί πόσο να το έχει καιρό ακόμα αυτό. Θα πάει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, αν συνεχίζουν έτσι, αν ατραπώ. Είναι άλλο πράγμα, έτσι μπορεί και πρώτο. Αλλά αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, δυσκολεύει η επιχειρηματολογία. Θα είμαι πρώτος με μια ψηφοδιαφορά, δεν την πιστεύουν τα στελέχη της. Θα φαίνεται και όταν θα το λένε στον αέρα. Ναι. Δηλαδή θα τους ρωτάς και επειδή σοβαρά στελέχη είναι. Το Πασόκ έχει καλά στελέχη, ειδικά στην Νέα Γενιά. Θα δυσκολεύονται να το πούνε.
1: Και παλαιότερος.
0: Λοιπόν,
1: πάμε. Να σα πει και σε έκοψα, συγγνώμη.
0: Το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Πάμε στα
1: χρόνο.
0: Αυτά πήγαμε να πω γιατί με διέταξε εδώ ο κ. Πανούλη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, γρήγορα. Για επίγουση εργασία, όποια ώρα και στιγμή μπαίνει σε 18888.gr, πατά επίγουση εργασία, βάζει τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται ο επαγγελματία στο σπίτι. Ωραίο! Μπε και εσύ στο 18888.gr και δε όλε τι εκπληκτικέ προσφορέ αυτού του μήνα. Και ένα παγκόσμιο πρεσβευτή τη ανατολική και μεσογειακή κουζίνα στην μουσική, συγγνώμη, στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο διεθνή φήμη οργανωπαίκτη και συνθέτη μα προσκάλεσε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival τη Περιφέρεια Αττική. Είναι ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Λοιπόν, η ανατολική και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό, το ροντισμό και τι σύγχρονε δυτικέ μουσικέ, δημιουργώντα ένα δικό του μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ιστορικό χώρο του Ζαπύρου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, afmedia.gr, τηλεοπτικός χορηγός το Mega, για περισσότερες πληροφορίες www.atikaroutes.gr. Και ζητώ συγγνώμη για τα Σαρδάμ, αλλά έχουν περάσει 11 μήνες πια εργασίες διαρκούς και ομιλίες ατελείωτες και το διαπιστώνω παντού αυτές τις μέρες. Τα κάνω ασταμάτητα πια. Είναι θέμα κούρασης, νομίζω. Έχει κουραστεί το μπλα μπλα. Πρέπει να κάνω αφωνία μια εβδομάδα να βγάλω το σκάσμα. Σκάσε να που λες. Να βγάλω το σκάσμα μια εβδομάδα, οπωσδήποτε.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σύνδρατη κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
19: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ο Μάρφα Ρούκτεκ Μπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
21: Σήμερα όλοι είναι και από ολίγων. Ολίγων μαξιστέ, ολίγων αντιθεσιακοί, εδώ και βασιλιάδες. Είναι ολίγων μαξιστέ, οι πρίγκιπες. Είναι λέει και ολίγων σοσιαλιστέ.
22: Ώστε είστε μαρξιστέ, ε?
21: Ολίγων.
22: Έστω ολίγων τι μαρξιστέ. Τροτσκιστέ.
21: Ολίγων.
22: Είστε μάλλον κινεζόφιλοι.
21: Ολίγων.
22: Σιγά σιγά θα μου πεις ότι είστε και βασιλικοί.
21: Ολίγων.
22: Μη μου πεις ότι...
23: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
23: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Πρώην υπουργός, συγγραφέας, πανεπιστημιακός.
0: Ναι, και φίλος μας. Εμένα δηλαδή είναι φίλος μου εδώ και περίπου καμιά, δεν θέλω να πω τα χρόνια. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη.
26: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια για τα ωραία τραγούδια που βάζετε.
0: Στο μουσικό επιμελητή. Ναι, ναι. Και εμείς δεν το κόβαμε, λέμε άσε δεν πειράζει, περιμένει λίγο, θα του αρέσει και εκείνος. Λέω γιατί η γενιά μας είναι, θα του αρέσει το κύριο Στυλιανίδη. Λοιπόν.
26: Είναι κομμάτια με αισιοδοξία αυτά και τα χρειαζόμαστε.
0: Έτσι, να τις έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, χθες είχε συνεδρίαση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τελευταία πριν τις διακοπές. Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, τέλος.
26: Ναι, τέλος. Τέλος και σωστά τέλος, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι με πολύ τεκμηριωμένο λόγο ουσιαστικά τοποθετήθηκαν επισημένοντας ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή η οποία έγινε και έπρεπε να γίνει, αλλά αφορά αν θέλετε μορφολογικά ένα άλλο πολίτευμα, μιας πιο ημιπροεδρικής δημοκρατίας θα έλεγα, που θα έχει διακριτούς ρόλους βουλευτή και υπουργού. Αν λοιπόν ανοίγαμε μια γενικότερη κουβέντα σε αυτή την κατεύθυνση, θα είχε νόημα αυτή η αλλαγή. Τώρα όμως που μιλούμε για προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα κανάλι που θα συνδέει τη Βουλή με την εκτελεστική εξουσία, γιατί αυτό αποτελεί και ένα φίλτρο για τις επιλογές που γίνονται, ώστε να είναι εναρμονισμένες και με τις κοινωνικές ανάγκες και με τις κοινωνικές απαιτήσεις.
1: Όταν παρουσιάστηκε ως πρόταση για την αντιμετώπιση του παλαιοκοσμοκογματισμού, του ρουσφετιού κλπ, δεν τα γνωρίζατε αυτά?
26: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για την αναθεώρηση, κατετέθησαν 75 διαφορετικές προτάσεις.
1: Αυτή ήταν τον Πρωθυπουργό, αυτό εννοώ.
26: Από τις 75 καταλήξαμε στις 34 και κατά τη διάρκεια τώρα των συζητήσεων εξετάστηκαν λεπτομερώς και κάποιες άλλες και καταλήξαμε, πιστεύω, γύρω στις 30 θέσεις με τις οποίες θα πάμε στην αναθεωρητική βουλή. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχε ενδιαφέρον και το τόνισα και εγώ χθες στην τοποθέτησή μου, είναι ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε την ευκαιρία στους βουλευτές και να τοποθετηθούν, αλλά και με ελευθερία συνείδησης να πούν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για όλα τα θέματα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ενός μεγάλου κόμματος με αυτοπεποίθηση, που τιμά, αν θέλετε, την νοοτροπία και την λογική με την οποία πρέπει να γίνονται οι αναθεωρήσεις. Έτσι έχουν γίνει οι αναθεωρήσεις τουλάχιστον από το 1975 και μετά.
1: Ποια άλλα θέματα, ποια άλλα άρθρα βγήκαν τα τελευταία που ήταν, τα 34 πήγαμε 30.
26: Είχαμε, εντάξει, όχι, είναι κάποια διαδικαστικά τα οποία υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα κριθεί μάλλον στην ψηφοφορία. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που λένε ότι δεν έχει νόημα να έχουμε την εξαετή θητεία αφού ο Πρόεδρος δεν έχει πλέον αρμοδιότητες. Όλες οι τοποθετήσεις έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι παράδοξο, για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε 17 παρών. Υπήρξαν πάρα πολλά άρθρα στα οποία είχαμε, αν όχι ταύτιση, προσέγγιση θέσεων, ας το πω έτσι, προτάσεων. Και ενώ είχαμε τη δυνατότητα να τους διευκολύνουμε και το κάναμε, δηλαδή στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, εγώ τους καλωσόρισα και πήρα πίσω τη δική μας πρόταση και είπα να ψηφίσουμε τη δική τους. Και μετά οι ίδιοι είπαν ότι δεν ψηφίζουν τη δική τους πρόταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η λογική δεν στέκεται.
1: Συγνώμη,
26: δηλαδή δεν αλλάζουμε νόμο τώρα, γιατί αλλάζουμε σύνταγμα.
1: Γιατί δεν ψηφίζουμε τη δική μας πρόταση, για ποιο λόγο, γιατί γενικά δεν ψηφίζουμε καμία πρόταση.
26: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε μιλήσει πιο ανοιχτά για ιδιωτικά ή μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν εναντίον όλων αυτών, ήταν υπέρ των δημοσίων, προσήλθε στη θέση μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Οπότε και εγώ υποχώρησα στην Επιτροπή και είπα: δέχομαι αυτό το οποίο λέτε εσείς. Αλλά δεν το ψηφίσανε. Ναι. Το ίδιο συνέβη και με το 5β που εισηγούμεθα για την Επιτροπή.
1: Εδώ, αν με επιτρέπετε να κάνω μια εμβόλυμη τέτοια, για να πω ότι εδώ το κόμμα του κ. Τσίπρα βλέπω ότι λέει.
26: Έκανε μετατόπιση, βέβαια.
1: Έχει αλλάξει θέση και λέει να λειτουργήσουν τα μη.
26: Εχθές νομίζω ο κ. Γαβρόγλου έκανε την επίσημη τοποθέτηση που αποδέχεται τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ως μια νέα πραγματικότητα.
1: Αλλά δεν ψηφίζει το άρθρο 16. Καλά, δεν έχει βουλευτές.
26: Κοιτάξτε τώρα, δεν έχει βουλευτές, εγώ νομίζω ότι όταν θα απαλλαγούμε από το βραχνά των εκλογών, η αριστερά γενικώς έχει ένα φόβο να συμφωνήσει και να συνενέσει. Όλοι πιστεύουν ότι καλός πολιτικός είναι αυτός που βρίζει καλά τον αντίπαλό του και ότι αν θα συνεννοηθεί σε ένα δέμα τον αντίπαλό του, θα τον απορρίψει ο κόσμος. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος είναι προς άλλη κατεύθυνση.
1: Λυσό, να δικαιολογήσω.
26: Ο κόσμος έχει βαρεθεί τις κοκορομαχίες και θέλει ουσιαστική συζήτηση.
1: Να υπερασπιστώ λίγο τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Για νομίζω,
26: παρακαλώ, αλήμον,
1: γιατί και εγώ έχω αυτή την άποψη. Λέει θα με κοροϊδέψουν. Κάναμε μια συζήτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μέχρι τώρα ήθιστε να ήταν να προέρχεται από την άλλη παράταξη, και μας βάλαν τον πιο κομματικό πρόεδρο. Δεν λέω αν είναι καλός ή κακός, και μας βάλαν τον πιο κομματικό πρόεδρο. Μας κοροϊδέψανε. Δώσαμε τους 180, ακούστε λίγο. Δώσαμε τους 180, είχαν λιτά τα χέρια, είχαν 151 βουλευτές και κάνανε αυτό που τους άρεσε. Δεν πρέπει να κάνει χαμπάρι.
26: Σε άρθρα που υπάρχει ο φόβος να εγκρίνει την αναθεώρησή τους και να γίνουν αντίθετες ιδεολογικές τοποθετήσεις την επόμενη μέρα και να διαμορφωθεί άλλος σχετισμός, εγώ καταλαβαίνω αυτή την επιφύλαξη. Όπως, γι' αυτό και ακούω την άποψη του ΠΑΣΟΚ για το 110 να μπορούμε να κάνουμε σε μία βουλή την αναθεώρηση, αλλά με πολύ αυξημένη πλειοψηφία. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν έχει οριμάσει ακόμα να το συζητήσουμε. Τώρα θα το δούμε στο μέλλον. Σε άρθρα όμως τα οποία υπάρχει ευρύτατη συνένεση, δηλαδή σήμερα μαζί με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε κάλλιστα να αλλάξουμε στην κατεύθυνση των 180 το μονοπόλιο του κρατικού πανεπιστημίου. Δεν ξέρω αν αύριο το ΠΑΣΟΚ θα διαθέτει επαρκή αριθμό ψήφων για να αθροίσουμε 180. Αυτό με φοβίζει εμένα. Και αν χαθεί ακόμα μια ευκαιρία, πετούμε την Ελλάδα έξω από μια διεθνή αγορά 30 δισεκατομμυρίων περίπου δολαρίων, γιατί το 2-3% του παγκόσμιου φοιτητικού πληθυσμού είναι διεθνείς φοιτητές, και στερούμε από την Ελλάδα την ευκαιρία να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο όπως έγινε η Κύπρος, η οποία το 5-6% του ΑΕΠ της το βγάζει πλέον από τα πανεπιστήμια πουλώντας τεχνογνωσία. Εμείς έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε παράδοση, έχουμε ιστορική ρίζα, είμαστε η χώρα της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της δημοκρατίας. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κεφαλαιοποιήσουμε δημιουργώντας δίκτυα φιλελλήνων που σπούδασαν εδώ και που μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Αυτό είναι το παράπονο το δικό μου.
1: Ερώτηση τελευταία τουλάχιστον από μένα, κύριε Στυλιανίδη. Ήθελα να σας ρωτήσω, το προβλέπετε εκ των πραγμάτων ότι οι βουλευτές ψηφίζουν ελεύθερα, δεν το συζητάμε, είναι και μυστική η ψηφοφορία η οποία είναι μυστική, δεν είναι? Είναι και μυστική.
26: Όχι, μυστική νομίζω δεν είναι, αλλά ψηφίζουν κατά συνείδηση.
1: Άρα ισχύει το κατά συνείδηση. Θα έχει πρόβλημα όπως βουλευτής ψηφίσει ανάποδα.
26: Μα σας είπα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέδειξε έναν τέτοιο χαρακτήρα χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ο ίδιος και είπε: Σέβομαι τις τοποθετήσεις των βουλευτών
1: και πήρε για να μορφώνω. Το ασυμβίβαστο. Ερώτημα τώρα. Κινδυνεύει το άρθρο για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα 6 χρόνια να μην συμπληρώσει. Μπορεί, λέτε.
26: Μπορεί, ναι. Μπορεί, γιατί αρκετοί συνάδελφοι είχαν τοποθετηθεί με μια συγκεκριμένη λογική. Γιατί σου λέει ένας πρόεδρος που έχει αρμοδιότητες, ενδεχομένως έχει νόημα να του περιορίζει στη θητεία για να ασκήσει ανεξάρτητα τα καθήκοντά του, χωρίς να έχει το άγχος να του ανανεωθεί η εντολή. Ένας πρόεδρος που δεν έχει αρμοδιότητες δεν έχει νόημα να του βάζει περιορισμό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν σε αυτό το πνεύμα πάνω. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ας πούμε, ο Πάπης Αθανασίου και άλλοι. Αλλά δεν έχει να κάνει. Εμείς πάμε ανοιχτά, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Λοιπόν, δηλαδή, νομίζω ότι...
26: αφήνουμε τους βουλευτές να λειτουργήσουν. Σημασία έχει ότι μέσα σε αυτόν τον κορμό των 30 μεταρρυθμίσεων που έχουμε εισηγηθεί, που πιστεύω οι περισσότερες, για να μην είμαι απόλυτος, θα πάρουν τους 151 βουλευτές, ανοίγουμε μια συζήτηση η οποία αναμορφώνει πλήρως και τις τρεις εξουσίες, και τη δικαστική την ανεξαρτητοποιεί, και την νομοθετική τη θωρακίζει, την ενισχύει και την προσδιορίζει, και την εκτελεστική την εξυγχρονίζει.
1: Θα έχουμε ευκαιρία.
26: Δεν έχει νόημα η συζήτηση να συνεχιστεί.
1: Θα έχουμε ευκαιρία. Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει και τους αρχηγούς σας στην Βουλή. Τη Δευτέρα είναι η ψηφοφορία που μας έρχεται. Θα έχουμε να συζητήσουμε.
4: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά.
26: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Πρώην Υπουργός, ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με τα θέματα της Τράκης και τα ξέρει πάρα πολύ καλά και με μετριοπαθή τρόπο, όχι με ακραίο τρόπο να πούμε, δεν εκλέγεται με ακραίο
1: δύο
4: τρόπο.
1: Δύο ειδήσεις, ναι. Το τέλος του ασυμβίβαστο, το άφησε ο Πρωθυπουργός να νοηθεί
4: και
1: εδώ
4: το άλλο,
1: κατηγορηματική
4: τέλος. Το πιο σημαντικό για μένα ότι μπορεί να μην περάσουν προτάσεις που είχε ένα Πρωθυπουργός.
1: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Όπως αυτή.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, το οποίο, να σου πω την άποψή μου, ηγέστα, είναι ηγέστα το και μακάρι να μην γίνει και αντικείμενο πια ότι να ορίστε, του φύγε και το κόμμα τα χέρια. Λοιπόν, καλημέρα. Λέει πληρώνουμε. Α, ο Δημήτρης Καμένος, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ο πρώην βουλευτής και φίλος της εκπομπής, πληρώνουμε και για τις απώλειες δικτύου, λέει, για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη. 200 πλάς εκατομμύρια ευρώ, πλάς 450 εκατομμύρια ηρεματοκλοπές. Δεν το ήξερα αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν,
1: να πάμε σε διαφορετικό.
4: Θα πετάξουμε.
1: Για να δούμε την κυρία Αραλιώτου, για να δούμε το θέμα των.
4: Θα την προλάβουμε. Δεν πρέπει να ανησυχεί. Καλημέρα στη φίλη μας, στο φίλο μας τον Νίκο. Λέει πάντω, κυρία Ζδούκου, ζητάει πάντα κοστολόγηση να μας πει πόσες δεκάδες εκατομμύρια έχει δώσει η κυβέρνηση από το 19 και ένα υπουργείο. Να τη ζητήσουμε την κοστολόγηση. Θα κάτσουμε να κάνουμε μια εκπομπή κατά τρίωρο εδώ πέρα. Συζητάμε
1: με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
4: Ναι, ζητάμε ειδικά. Καλημέρα στον κύριο Αβραμίδη. Βάσια Θεά, λέει. Σύγχρονη κομματική γεωγραφία προφανώς δεν θέλει ταμπέλες, θέλει ιδεολογίες και συνεργασίες. Συνέδει και ποντικοπαγίδες. Αυτό δεν το πιάσω το τελευταίο. Καλημέρα στον κύριο του Βραχάτη. Καλημέρα στους παιδες. Βάσια Αναστασίου Δαγκωτό. Πρόεδρε, βγάλει μπροστά να σαρώσει. Ρεσί, είδε που έχει φαν.
1: Δεν έχουμε αύριο να κουβεντιάσουμε.
4: Σκληρό, θα τη ζητήσουν αύριο να βγει εδώ. Καλημέρα στην Άννα, λέει ο κόσμο καίγεται και οι λύθοι αρμενίζουν. Για ποιου το λε, δεν ξέρω ακριβώ. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν ξέρω για ποιου ακριβώ ηλίθιου, α ποιου ηλίθιου αναφέρεσαι. Λέω Σίδωρο, καλημέρα, κούκλι των FM. Να μην το διαβάσει αυτό, ρε φίλε, το μήνυμα. Να μην το διαβάσει αυτό. Το κούκλι των FM. Ο Αλέξη σκεφτεί να κατέβει να αγωνιστεί για ενόργανη, θα το σκίσει τον Πετρούνια με το σκολοτούμπα. Α, έκανε και το. Έριξε και το. Την πηχτή σου. Ναι. Νόμιζα πω από την αρχή μέχρι το τέλο έτσι ωραίο και γλυκούλη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Στη Ρία επίση μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μου την Μανιάνα από την όμορφη Σάμο. Ζηλεύουμε που δεν είμαστε εκεί. Και τώρα πάμε στο διαλυματάκι μα γρήγορα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα.

Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show.

0: ακόμα ένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Διαβάστε στην απογευματινή «Εφηβεία χωρίς φρένα», γιατί οι γονείς χάνουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Από τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση των social media, μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. Μήνυμα πανστρατιάς από το Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την αυτοδυναμία. Στον Άριο Πάγο ψάχνει 8 χρόνια μετά την αλήθεια για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών της τραγωδίας «Το Μάτι». Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 1961, του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη. Η δεκαετία του 60 ζωντανεύει με ηθοποιούς, δύο φωνές και 6 όργανα. Η δημιουργοί απευθύνουν μία πρόσκληση στους θεατές να κατοικήσουν έστω και στιγμιαία ένα ερείπιο και να ζήσουν την εικόνα της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου της δεκαετίας του 1960-1961, 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

0: Το θέμα της ημέρας, όπως ξεκίνησε, είναι αυτή η επίθεση στην Ακρόπολη με μαχαίρι εναντίον δύο ενός ζευγαριού από τουρίστες.
1: Ελληνοαμερικάνοι.
0: Από τους Ελληνοαμερικάνοι, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Που ευτυχώς είναι και οι δύο εκτός κινδύνου. Συνελήφθησαν αμέσως. Υπάρχει πάντα στην Ακρόπολη επάνω αστυνομική δύναμη, ομάδα τουλάχιστον 4 μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας είναι σε μόνιμη βάση πάνω στην, στην Ακρόπολη, στο τέρμα της αεροπαγήτου, και είτε περιπολούν είτε είναι σταθεροί. Έλληνας είναι ο δράστης, για να μην πάει το μυαλό σας σε κάτι άλλο τι μπορεί να είναι, όπως μάλλον έχει και ψυχολογικά προβλήματα, και αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσει, γιατί αυτό έγινε στις 8 και 5 το πρωί, δεν έγινε πριν από ώρες. Και είναι ένα θέμα το οποίο παίζει στα δίκτυα και πιστεύω ότι, εντάξει, εφόσον δεν έχει άλλες διαστάσεις, δεν θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Αν είχε άλλες διαστάσεις όμως, θα έκανε και τον γύρο του κόσμου, αυτό είναι βέβαιο.
2: Πιθανόν και έτσι θα πάει, αλλά και δεν θα πάει και έτσι με τις διαστάσεις οι οποίες υπάρχουν.
0: Θα είχε, ναι, γιατί είναι Ακρόπολης, είναι κέντρο Αθήνας, είναι. Αυτή την περίοδο είμαστε γενικώς Σαντορίνη, Μύκονος και Αθήνα είναι στην παγκόσμια διάλεκτο, στην παγκόσμια καθημερινότητα.
2: Είδες πόσους πόντους έχει πάρει η Αθήνα.
0: Πόσους πόντους έχει πάρει η Αθήνα.
2: Πόλη, δηλαδή εμείς φεύγουμε και οι τουρίστες μένουν εδώ.
0: Ναι. Γιατί θα φύγουν όμως εκείνοι, εμείς θα μείνουμε μετά.
2: Όχι, δεν, παλιά ήταν ένα πέρασμα. Ερχόταν δηλαδή στην Αθήνα, καθόταν το βράδυ το πολύ πολύ.
0: Καιρό τώρα έχει σταματήσει να
2: πέρασμα. Ναι, είναι αυτό. Και είναι στάση.
0: Από το 16-17 που αφήσαμε σιγά σιγά να αφήνουμε τα μνημόνια πίσω, όσο τα αφήσαμε, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε αφήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να περνάμε τη μεγάλη, μεγάλη κρίση που περάσαμε από το 10-11 μέχρι το 16-17, που σιγά σιγά άρχισε να φεύγει. Άρχισε να γίνεται η Αθήνα τόπος διαμονής, όχι στάση απλώς, πέρασμα φύγαμε. Να μένουν και δύο και τρεις, γι' αυτό και γεμίσαμε ξενοδοχεία. Όποιος έρθει στην Αθήνα βλέπει πόσα ξενοδοχεία είχε η Αθήνα πριν από 20 χρόνια και πόσα έχει τώρα.
2: Και
0: καλά ξενοδοχεία. Συν τα Airbnb τα οποία είναι ατελείωτα, έχουν αλλάξει γειτονιές, δεν είναι στη γειτονιά. Το Κουκάκι, ας πούμε, είναι ένα τέλειο το Airbnb ολόκληρο σχεδόν, νομίζω. Αλλά πια Airbnb έχει παντού. Και εκεί που ζω εγώ στο παλιό Φάλιρο, γεμάτο Airbnb είναι. Όπως τα αφήσει και ο προηγητής, βλέπεις Airbnb. Μπαίνει και βγαίνει κόσμος στις πολυκατοικίες. Άγνωστος.
2: Έτσι είναι. Και Σωτήρη, είναι και πολύ ωραίο το κέντρο της Αθήνας πια.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
2: Γύρω από την Ακρόπολη,
0: το
2: ΖΑΠ και εμένα πάντα.
0: Ειδικά, ειδικά όταν βραδιάζει και πιάνει και δεν έχει και αυτό τον ίδιο που σε πλάνε.
2: Ναι.
0: Βέβαια για τους άλλους είναι ευλογία, αλλιώς τους άρεσε πάρα πολύ. Εμείς επειδή τον έχουμε συχνά, δεν τον αγαπάμε τώρα, ξυμάμαι όσο πρέπει. Το δρόμο στο κεφάλι και μας αρέσει.
2: Τώρα στο Ζάπιο έχει. Μπορώ με τόση ζέστη πώς κυκλοφορούν τουρίστες από ψυχρές χώρες. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου,
2: η οποία είναι τομεάρχης παιδείας της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα.
0: Έτσι που το λες, με τρομάζεις, νομίζω ότι ήταν περιπολικό κάθε φορά που το λες. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Λαλιώτου.
2: Είναι γλυκιτάκι.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν σας ακούω τόσο καθαρά, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να μας ακούτε καλύτερα.
3: Ελπίζω να με ακούτε εσείς.
0: Θαυμάσια.
2: Τέλεια. Το βασικό θέμα τώρα είναι, όπως θα δημιουργήθηκε η πολιτική αντιπαράθεση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία εσείς λέτε ότι δεν θα καταργήσετε, αλλά ταυτόχρονα και το άρθρο 16 δεν θα το ψηφίσετε.
0: Και πώς γίνεται μια ελληνική αριστερή συμπαράταξη να είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Έχω μια απορία εγώ που δεν είμαι αριστερός. Ναι.
3: Ωραία. Δεν είναι θα σας απαντήσω σε αυτό με μεγάλη χαρά, αλλά δεν είναι το βασικό μας θέμα η προτάσεις
2: που κάναμε πολιτικής
3: για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
2: Τα υπόλοιπα αμέσως μετά. Η πολιτική αντιπαράθεση σήμερα γίνεται πάνω σε αυτό.
3: Να ξεκινήσουμε. Όχι, τα άλλα είναι τα δύσκολα.
2: Πάμε, ναι.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως δηλώσαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που τα λέμε έτσι, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έχουν θεσπιστεί από τον νόμο Πιερακάκη, για να το πούμε έτσι περιγραφικά, δεν θα ήταν η επιλογή να τα ιδρύσουμε εάν ήμασταν κυβέρνηση. Mm-hmm. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θεωρούμε ότι λύνουν κάποιο υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα όσον αφορά την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Άλλα είναι τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και αφορούν την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης για μας. Όμως, τα ιδρύματα αυτά έχουν νομοθετηθεί και έχουν λειτουργήσει, λειτουργούν.
0: Ναι.
3: Και χιλιάδες οικογένειες και χιλιάδες νέοι άνθρωποι, λογικά, έχουν επενδύσει ήδη στην φίτησή τους σε αυτά τα ιδρύματα, δημιουργώντας μια κατάσταση στην οποία, την οποία εμείς την αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, και γι' αυτό λέμε. Η Ελλάδα δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ξέρετε, και κατακεράγνωσης μόνο των όσων συμβαίνουν. Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να σταθεί με υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες, αναπτύσσοντας μια κυβερνητική πρόταση. Η ασφάλεια δικαίου των πολιτών, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ, αφού νομοθέτησε η πολιτεία, πήγα και έγραψα το παιδί μου εκεί, το οποίο τώρα σπουδάζει και το οποίο περιμένει ότι θα πάρει κάποιο πτυχίο, είναι ύψιστη σημασία ζήτημα για μας. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε. Δεν θα καταργήσουμε, πώς το λέγαμε παλιά, με ένα νόμο, με ένα πόνο, τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όμως θα αλλάξουμε ριζικά το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας. Έτσι ώστε αυτό...
1: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα ενός κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω
10: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
14: Πανουράκης. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
23: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. 5. Νεομάτ 5 και 10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8 με μια μικρή διακοπή εχθές. Σας κράτησε πολύ όμορφη συντροφιά ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Πνίγηκα και αλήθεια λέω. Και εσείς.

θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όπως βέβαια και αύριο. Κυρίως τα μεγάλα βέβαια προβλήματα είναι στην Αθήνα, όπου εκεί έβρασε η άσφαλτος, από ό,τι διαβάζω, στους 60%. Στους 60 βαθμούς Κελσίου, πάνω από 75 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και αυτοκίνητα, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και από εχθές, υπάρχει και ειδική ανακοίνωση για την αυξημένη αυτή θερμοκρασία από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, που καλεί τους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς που είναι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και να τηρούν τις οδηγίες που υπάρχει από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή να είναι σε χώρους που κλιματίζονται, να ντύνονται ελαφρά, με άνετα, ανοιχτό χρώμα ρούχα, να φορούν καπέλο, να χρησιμοποιούν μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και να αποφύγουν όπως και να έχει την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα βρέφη και ηλικιωμένοι. Τώρα, να αποφύγουν βαριά σωματική εργασία, αποφυγή πολύ ωρών ταξιδιών, μέσα σε μέσα συγκοινωνίες. Εμείς δεν έχουμε από αυτά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα κλπ. Και να μην τους έχουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους πολλές ώρες μόνους τους. Βέβαια δεν υπάρχει αυτός ο καύσωνας που θυμόσαστε πέρυσι, πρόπερσι, σταματήσαν και πέρυσι. Delivery και εδώ στο νησί από τις 12 μέχρι τις 5 κλπ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα γενικότερα τι γίνεται. Είχαμε ένα περιστατικό πραγματικά που, δεν ξέρω, ανησυχούμε γενικότερα, εκτός από το τραυματισμό, το ξυλοκόπημα της 15χρονης που είδαμε. Μαχαίρωμα τουριστών στην Ακρόπολη. Απειλούσε, λέει, περαστικούς. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί εκεί στην Ακρόπολη ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Έλληνο-Αμερικανούς τουρίστες. Ο δράστης συνελήφθη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, σε ένα χώρο όπως είναι η Ακρόπολη, χιλιάδες κόσμου καθημερινά να πάει να δει αυτό το τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς αξιοθέατο. Ο βοηθός λοιπόν του αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου δήλωσε ότι ο δράστης άρχισε να απειλεί τους τουρίστες και τους περαστικούς πριν την επίθεση. Τι να πω, συνελήφθη ο δράστης, εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα περιστατικό που δεν είναι και ό,τι το καλύτερο και για τη διαφήμιση μιας πόλης, μιας χώρας που βλέπουμε τόση πολλή αστυνομία κλπ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλά, εκεί συνεχίζεται κανονικά. Οι τιμές της βενζίνης πάλι έχουν ανέβει. Και δεν υπάρχει και περίπτωση, δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μείωση άμεσα, όσο και αν το υποσχέθηκε, το δήλωσε μάλλον ο Πρωθυπουργός, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αν θα μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πτωτική τάση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Προχθές τέλος πάντων, δύο μέρες, ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο χρειάζεται στην πυροσβεστική, γιατί όταν έχει χρειαστεί στο παρελθόν, θυμόσαστε, να υπάρξει απεγκλωβισμός μεταναστών από ακτές που χρειάζεται και η συνδρομή της πυροσβεστικής ή μια φωτιά να υπάρξει όπως έχουμε δει εκεί κάτω από τη Ζωδόχο πηγή, έπαιρναν το σκάφος του λιμενικού για να πάει τους πυροσβέστες. Τώρα λοιπόν θα έχουν ένα δικό τους πυροσβεστικό σκάφος και έτσι θωρακίζεται ακόμη περισσότερο η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού. Σύμφωνα και με τα όσα δηλώνει και ο διοικητής ο Διπίν. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με την κρίνια που υπάρχει στο νησί αυτές τις ημέρες, γιατί σίγουρα έχει αυξηθεί ο κόσμος.
Εγώ θα πω ότι

0: Ταξίδεψα 2 μέρες στη Σύρο και θα σας πω τώρα σαν άνθρωπος που παρατηρεί γιατί είναι αυτή η δουλειά μας και επειδή γράφονται πολλά εδώ στη Σάμο, σίγουρα κάποιος με μια φωτογραφική μηχανή ή μια κάμερα δεν θα την, την έκλεινε καθόλου, καθώς βλέπουμε δρόμους, κάδους απορριμμάτων στα χωριά γεμάτους όλο το Σαββατοκυριακό, δηλαδή δεν είδαμε απορριμματοφόρο. Συγκοινωνία βέβαια απίστευτη μέχρι τη 1:30 το βράδυ, αστική συγκοινωνία να κάνει το γύρο του νησιού και εκτέλ παιδιά μέχρι τις 12:30. Αυτή η κατάντια να ξεκινάει το κτέλ 10 το πρωί, το επόμενο δρομολόγιο 11 και μετά να είναι στις 3 για μια τουριστική περιοχή δεν είναι σωστό. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και να δούμε αν θέλουμε πραγματικά να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Τα ταξί είναι πάρα πολύ λίγα για τον κόσμο που έρχεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παιδιά που ούτως ή άλλως δεν θα πάρουν ταξί. Θα πρέπει να αναγκάσουν τους γονείς τους να τους πηγαίνουν στις παραλίες. Είτε είναι Ποτοκάκι, είτε είναι Πυθαγόριο, Κοκάρι. Γιατί προς τα εκεί, Λεμονάκια, τέλος πάντων και Τσαμαδού και εκεί είναι, σταματάει το λεωφορείο που κάνει το δρομολόγιο για Καρλόβαση. Πρέπει να διευκολυνθούν και τα παιδιά και οι γονείς. Αυτός που θα πάρει το λεωφορείο δεν θα πάρει το ταξί και το αντίστροφο. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή ας σταματήσουμε να έχουμε αυτά τα ταμπού σε αυτό εδώ το νησί, το οποίο είναι υπέροχο. Τις υποδομές του δεν τις έχει κανένας. Εχθές το λιμάνι της Μυκόνου, το οποίο αν έχετε πάει θα δείτε ότι δεν έχει ένα duty free, είναι ωραίο κτίριο. Δεν υπάρχουν τα κτίρια της Σάμου. Υπάρχει μία πολλά μέτρα ένα στέγαστρο, σκουριασμένα τα στέγαστρα, και αν δείτε τα κρουαζιερόπλια που υπήρχαν, εντάξει, και τα καράβια. Δεν κοιτάει ο επισκέπτης τόσο πολύ την υποδομή, τον προορισμό κοιτάει. Είναι τι έχεις κερδίσει ως προορισμό. Αυτούς τις υποδομές που έχει το νησί της Σάμου σε λιμάνια και σε δρόμους δεν υπάρχουν σχεδόν σε κανένα άλλο νησί του μεγέθους της Σάμου. Εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει και να μου πει αυτές τις υποδομές σε λιμενικές εγκαταστάσεις, αν τις έχει δει σε άλλα νησιά. Νησιά που βέβαια είναι πολύ κοντά ή είναι στο κέντρο ή δεν είναι τερματική σταθμή. Ίσως η Σάμος, επειδή είναι στο σημείο αυτό που είναι, θα μπορούσε όχι να λειτουργεί ως τερματικός σταθμός, και αυτά τώρα είναι για να τα συζητήσουν αυτοί που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Να ξεκινάει από τον Πειραιά, αλλά να συνδέει νότιο με βόρειο Αιγαίο. Εάν είσαι τερματικός σταθμός, τις πιο πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να αποτελέσεις και να έχεις μάλλον τον κόσμο που θες. Γι' αυτό και αυτό το νησί, δυστυχώς, όταν φτάνει στο λιμάνι της Σάμου, είτε είναι Καρλοβάσου είτε είναι Βαθαίος, βγάζει λίγο κόσμο και βλέπεις ότι ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει στα νησιά των Κυκλάδων μέχρι και η Καρία. Δεν σας συζητώ το τι έβγαλε χθες το πλοίο στην Ικαρία. Οπότε λοιπόν ας μην γκρινιάζουμε για τις υποδομές αυτού του νησιού. Είναι υπέροχες. Ένα λιμάνι μέσα στην πόλη, μια διπλή λωρίδα για να περνούν τα αυτοκίνητα, και δεν είναι η πρώτη φορά που πάω. Απλά τώρα έτσι να τα αναφέρω, γιατί έχω ακούσει τόση γκρίνια για το νησί μου που δεν τη δέχομαι τελικά πια. Δεν τη δέχομαι. Λοιπόν, 2 λωρίδες αυτοκινήτων, τραπεζοκαθίσματα σε όλα τα πεζοδρόμια ίσα που περνάει ο κόσμος, και το λιμάνι μέσα στην πόλη και σέρνει τις βαλίτσες μέσα στα αυτοκίνητα, και παρόλα αυτά δεν υπάρχει γκρίνια, δεν είδα πουθενά αναμένους φάρους στα αυτοκίνητα να τρέχουν τις αστυνομίες. Υπάρχουν και εκεί τα αλκοτέστ, υπάρχει και εκεί ο περιορισμός στην ώρα. Βέβαια στην παραλιακή αφήνουν μέχρι τις 3 η ώρα, εκτός αν υπάρξει καταγγελία. Γενικότερα δεν είναι αυτό που μας φταίει ότι δεν έχουμε υποδομές λιμενικές και λοιπά. Έχουμε τις καλύτερες, απλά δεν έχουμε μεταφορικό έργο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, για να το προκαλέσουμε, για να φέρουμε κόσμο, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Ίσως να αλλάξει αυτό το θέμα του τερματικού σταθμού και να είναι ένα πλοίο που να ανεβαίνει, να κατεβαίνει συνεχώς και να μην είναι, να είναι συγκοινωνιακός κόμβος. Εξάλλου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, το νησί μας προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Και βέβαια οι συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάποιος που δεν θέλει να νοικιάσει αυτοκίνητο ή δεν βρίσκει, γιατί αυτές τις ημέρες δεν βρίσκεις να νοικιάσεις αυτοκίνητο, θα μπορούσε το ΚΤΕΛ να εξυπηρετήσει τον κόσμο ακόμα και τα βράδια. Για φανταστείτε να είχαμε ένα λεωφορείο που φεύγει 2 το βράδυ από το Πυθαγόριο, πόσοι θα αφήναμε τα αυτοκίνητα κάτω στην παραλιακή, εκεί που είναι το ΚΤΕΛ, και να γυρίσουμε γιατί φοβόμαστε και θέλουμε να πιούμε, βρε αδερφέ, και δεν θέλουμε να έχουμε και πρόβλημα με το αλκοτέστ. Είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες που σίγουρα θα αλλάξουν την όψη. Διάβασα για το ρεζερβέ. Λοιπόν, ότι στη Σάμο όλα θέλουν να είναι με ρεζερβέ. Σας πληροφορώ ότι για να πας σε παραλία στη Σύρο πρέπει να έχεις κάνει κράτηση. Εμείς δεν το έχουμε αυτό στα περισσότερα. Δεν υπάρχει κράτηση στα beach bar τουλάχιστον, σε ελάχιστα. Έχουμε βέβαια κράτηση στα πανηγύρια. Και αυτό χάνει πλέον το πανηγύρι την αυθεντικότητά του. Δηλαδή το πανηγύρι παλιά πήγαινες καθόσουν όπου έβρισκες. Αν έχεις πόρτα και φας πόρτα, δεν είσαι σε μπουζουκτσίδικο ρε παιδιά. Σε πανηγύρι, σε παραδοσιακό, αυθεντικό, λαϊκό. Να πρέπει να κάνεις κράτηση για να έχεις το μπουκάλι. Αυτά τα κάνουν τα μπουζουξίδικα, όπως τα μαύρα μεσάνυχτα τώρα. Δεν είναι για το πανηγύρι. Αλλάζει πολύ και υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο. Ας το δουν οι διοργανωτές και αυτό, γιατί φτάνουν εδώ στο σταθμό πάρα πολλά παράπονα για όλα αυτά τα θέματα. Ότι όπου και να πας πρέπει να έχεις κάνει μια κράτηση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν δεν έχεις κράτηση ένα εστιατόριο, θα πρέπει να περιμένεις. Γιατί είναι λίγα τα μαγαζιά και πολύς ο κόσμος αυτή την περίοδο. Κάτι που γίνεται παντού. Δηλαδή και στην Αθήνα δεν έχεις κάνει κράτηση, θα περιμένεις. Αν δεν θες να περιμένεις, θα πας σε ένα άλλο εστιατόριο. Απλά είναι τα πράγματα. Εξάλλου υπάρχουν πολλά μαγαζιά. Δεν θες να πας αυτό, θα πας στο παραδίπλα, που μπορεί να έχει τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσω λίγο το θέμα, όλοι παραπονιόμαστε και γκρινιάζουμε για το νησί μας. Εάν ταξιδέψετε σε άλλα νησιά, θα δείτε πραγματικά ότι ζούμε σε ένα παράδεισο, επίγειο, με πολλές ανέσεις, με λίγα πράγματα μας λείπουν, δεν το συζητάμε. Αλλά πάντα θα συγκρίνουμε και άλλους προορισμούς, όπου δεν είναι παραδεισένια όλα εκεί, έτσι. Αλλά εμείς γκρινιάζουμε συνεχώς εδώ και το δικό μας νησί, αναβάζουμε τα πιο αρνητικά σχόλια για να δυσφημίσουμε τον τόπο μας. Εγώ σας προκαλώ, πηγαίνετε σε ένα γειτονικό νησί των Κυκλάδων και θα μου πείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται. Όχι, ωραία. Έχουμε αρχικά εχθές ήτανε του Αηλιά, και επειδή δεν ήμουν εδώ, να πω χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα που γιορτάζει. Επίσης, σαν και εχθές είχαμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο, κυπριακό και μεσανατολικό, πραγματικά δεν ξεχνούμε. Κανείς δεν ξεχνά τι έγινε τότε. Βέβαια, το να μην ξεχνάμε είναι το ένα κομμάτι. Το τι κάνουμε από εδώ και πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας, σίγουρα. Και για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, αν και θεωρώ ότι η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια τώρα επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, δυστυχώς. Λοιπόν, και έχουμε τα φώτα που έχουν... ένας εδώ φίλος ακροατής μου λέει, μιας και είπες πολλά για τη Σύρο, για το πάρκινγκ. Εκεί στο λιμάνι για να παρκάρεις πρέπει να πληρώσεις. Δεν έχει πάρκινγκ, ξεχάστε το. Τέλος πάντων. Αλλά είπαμε, έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ο κόσμος έχει και την αστική συγκοινωνία και κάνει βόλτα μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην Άνω Σύρο, στην Κάτω Σύρο κλπ. Εδώ στο πάρκινγκ υπάρχουν παράπονα ότι τα φώτα δεν είναι δυνατά, να το πω απλά, και δεν φέγγει ο τόπος εκεί στο πάρκινγκ. Δηλαδή πάει όλος να πάρει το αυτοκίνητο, είναι σαν καντιλάκια τέλος πάντων τα φώτα. Το άλλο παράπονο είναι κατά μήκος της παραλιακής που δεν λειτουργούν τα φώτα, γιατί στο νέο ξενοδοχείο Ωραία. Γιατί στο νέο ξενοδοχείο, επειδή εκεί γίνονται εργασίες, έχει, από ό,τι μαθαίνουμε, προκληθεί μια ζημιά και προσπαθούν να φτιάξουν και έχει κοπεί και το ρεύμα, μια γραμμή τέλος πάντων, γι' αυτό και δεν υπάρχει ρεύμα στην παραλιακή. Σήμερα βλέπουμε να ξεκινούν οι εργασίες για να τοποθετηθούν τα νέα όργανα στην παιδική χαρά που βρίσκεται δίπλα στο beach volley αλλά και στο Πυθαγόριο, αυτές οι δύο παιδικές χαρές που θα φτιαχτούν μαζί, όπως μας έχει πει ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και επίσης, μετά από αυτό θα υπάρξει πιστοποίηση για να βγουν επιτέλους οι άδειες λειτουργίας που δεν έχουν βγει. Και βέβαια το ποσό των 112.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο προορίζεται για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος, η οποία θα φτιαχτεί από την αρχή και θα μετά πιστοποιηθεί και να πάρει και αυτή άδεια. Λοιπόν, αυτά και η γκρίνια βέβαια για το στέγαστρο που πρέπει να αυξηθεί, να γίνει πιο μεγάλο τέλος πάντων, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι στις προθέσεις του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπήρχε η πρόβλεψη καθόλου, τώρα μπήκαν τα στέγαστρα αυτά, γιατί τώρα έχουμε αυτές τις χιλιάδες των τουριστών. Πριν 3 χρόνια δεν είχαμε. Για να λέμε τα πράγματα, είχαμε, αλλά όχι τόσους πολλούς. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ανησυχητικό είναι, μιας και μιλάμε για τον τουρισμό, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλίνες για πολλούς Ευρωπαίους, γιατί έχουν καταληφθεί από τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, όποιος έρθει πρώτος είναι αυτός που θα πάρει και τις κλίνες και τα δωμάτια. Αλλά πετάει έξω πολλούς τουριστικούς πράκτορες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε του χρόνου να μην έρθουν ή να μην κλείσουν αυτοί οι tour operators στη Σάμο, και αν υπάρξει και ένα σκηνικό με τη γειτονική Τουρκία, να κοπεί και η στρόφιγγα. Δηλαδή είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή, θα έλεγα εγώ, και γι' αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επισκεπτών από τη Δύση και την Ανατολή. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για να δούμε λίγο ακριβώς τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, και πάμε μέχρι τότε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσεσμελή, να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Θα υπάρξει λοιπόν σε αυτή την έκθεση Θεσσαλονίκης, και είναι φυσικό επόμενο, ένα πακέτο μαμούθ 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως και φοροελαφρύνσεις και επιδόματα. Θα μας πει τι αλλάζει σε τεκμήρια τέλους επιτιδεύματος έμφυα και επίδομα παιδιού. Και όλο αυτό γιατί πάμε σε εκλογές και σίγουρα θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να δώσει και να υποσχεθεί όσο το δυνατόν περισσότερα. Λοιπόν, το οικονομικό παγέτο της ΔΕΘ 2026 προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με έμφαση στη μεσαία τάξη. Προωθεί τη μείωση των τεκμηρίων, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα προς όφελος μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζει τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% σε 55% με 60% για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αύξηση 30% στο επίδομα παιδιού και ενίσχυση του επιδόματος προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους προβλέπονται στο πακέτο. Σχεδιάζεται πλήρης κατάργηση του έμφυα σε χωριά έως 1.500 κατοίκους και μείωση φόρου στα ενίκια ως κίνητρο φορολογικής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, ο Πρωθυπουργός έδωσε ήδη το στίγμα των προθέσεών του, θέτοντας στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Το βασικό κυβερνητικό αφήγημα πίσω από τις επικείμενες εξαγγελίες εδράζεται στην επιτυχία της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, με το επιχείρημα ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αποδίδει καρπούς. Το οικονομικό επιτελείο στρέφει τώρα την προσοχή του στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μια κατηγορία που παραδοσιακά αποτελεί κρίσιμη εκλογική βάση αλλά και εστία φοροδιαφυγής, με στόχο να τους προσφέρει σημαντικές ανάσες. Βέβαια, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είδαμε και χθες να έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας που κατηγορείται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, η οποία δήλωνε άστεγη και ζούσε σε μία βίλα 285 τετραγωνικών, αν δεν κάνω λάθος, αν το θυμάμαι σωστά. Και είναι όλα αυτά πολύ καλά, να παταχθεί η φοροδιαφυγή κλπ. Όμως αυτά έπρεπε σίγουρα να έχουν γίνει εδώ και 20 χρόνια, όταν κάποιοι πολύ καλά αμοιβόμενοι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λέω τώρα τα επαγγέλματα που είναι τα πιο επικερδή, δήλωναν π.χ. 12.000 ευρώ έσοδα, όταν έδιναν 15.000 ευρώ ενίκιο, είχαν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, ένα πολύ καλό σπίτι, ένα εξοχικό, είχαν υπάλληλο και δεν σκεφτόταν κάποιος εκεί στην ΔΟΗ να πει «Καλά, πώς είναι δυνατόν ένας που μου δίνει 12.000 ευρώ εισόδημα να, είναι, να έχει αυτή τη διαβίωση, την πολυτελή». Αν είχε γίνει από τότε, ίσως και αυτή η χώρα να μην είχε φτάσει στα βράχια όπως έχει φτάσει σήμερα. Αλλά τώρα, που ούτως ή άλλως το ζωνάρι είναι σφιγμένο, εντάξει, τέλος πάντων, πείτε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το δέχομαι και αυτό. Σίγουρα όμως τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και έχουμε και ξαφνικό μπουρίνι τώρα, σας πάω αλλού, σε ασπροβάλτα, βρασνά και δράμα, δηλαδή έπεσαν δέντρα, λέει, και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αλλού είναι ο καύσωνας και αλλού είναι αυτή η κακοκαιρία. Τι να πούμε. Επανερχόμαστε στο θέμα των αρμοδιοτήτων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αρχικά η παραλιακή που είναι σκοτεινή οφείλεται σε κάποια βλάβη, από ό,τι μαθαίνω, από το ξενοδοχείο που υπάρχει σε μια γραμμή ρεύματος. Τι γίνεται εκεί?
1: Ωραία, μιλάμε για την παραλιακή από...
0: Παραλιακή από το τένις μέχρι πέρα.
1: Από τον Κόβο, ναι. Εκεί έχουμε ένα θέμα με την ηλεκτροδότηση. Ήδη πριν 4-5 μέρες αντικαταστήσαμε 10 λαμπτήρες. Θα αντικαταστήσουμε σύντομα άλλους 10 λαμπτήρες, όμως η ουσιαστική μας παρέμβαση θα γίνει μετά τον Αύγουστο πάνω στο θέμα της παραλιακής. Όμως ο φωτισμός θα είναι επαρκής. Στην περιοχή του Κρίσταλ που λέμε και του ξενοδοχείου που κατασκευάζεται υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που σας είπα. Ήδη με τον ηλεκτρολόγο, τον εξωτερικό συνεργάτη μας, θα επιληφθούμε στο θέμα αυτό με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως.
0: Άρα το γνωρίζετε, θα παρέμβετε ώστε να μην υπάρξει θέμα.
1: Ξέρετε ότι το γνωρίζουμε. Ο προϋπολογισμός, δυστυχώς χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ψηφίστηκε στις 11 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω του ότι πλέον από φέτος έχει αλλάξει ο τρόπος που συντάσσεται ο προϋπολογισμός. Και αυτό δεν αφορά εμάς, αλλά αφορά όλους τους δήμους και όλα τα νομικά πρόσωπα. Είχαμε αυτή την καθυστέρηση, οπότε εάν δεν υπήρχε αυτή την καθυστέρηση θα είχαμε προβεί και στην αντικατάσταση και στην βελτίωση του προβλήματος πολύ νωρίτερα. Έχουμε πέσει μέσα στο καλοκαίρι τώρα, αντιλαμβάνεστε, όμως με αυτόν τον τρόπο επαρκώς θα ηλεκτροδοτήσουμε και το κομμάτι αυτό της παραλιακής που πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί. Αυτοί οι λαμπτήρες έχουν να αντικατασταθούν πάρα πολλά χρόνια με βάση την πληροφόρηση που έχω. Και το ότι αυτά τα φωτιστικά είναι αρκετά τα οποία δεν ανάβουν είναι θέμα ετών δηλαδή που δεν ανάβουν. Εν πάση περιπτώσει είναι κάποιο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που σας είπα.
0: Μάλιστα. Επίσης, παράπονα όταν πάνε να πάρουν τα αυτοκίνητά τους από το μεγάλο πάρκινγκ είναι χαμηλά τα φώτα και δεν είναι επαρκής ο φωτισμός.
1: Όσον αφορά για το φωτισμό τώρα στην παραλιακή από το Γεφυράκι, τα φώτα αυτά πλέον χθες με βάση την επικοινωνία που είχα από το εργολάβο έχουν αντικατασταθεί όλα τα φώτα. Mm-hmm. Στην κάτω μεριά του πεζοδρομίου, από την κάτω πλευρά δηλαδή, τα φώτα, ο φωτισμός είναι πιο ισχυρός, οπότε φαίνεται και όλα ότι είναι πιο ισχυρός. Δεν έχω δει χθες, δεν είδα χθες το βράδυ ακριβώς τι γίνεται. Πάντως μου είπε ο προβολάβος και έχουν πει όλα τα φυσικά. Σήμερα το βράδυ θα το τσεκάρω να δω ακριβώς που βρισκόμαστε.
0: Ναι, γιατί αυτό μας μεταφέρθηκε, δεν έχω πάει χθες το βράδυ, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι κάτι που μεταφέρθηκε, ότι δεν είναι καλός ο φωτισμός, δηλαδή δεν φέγγει πολύ.
1: Ο φωτισμός στο κάτω πεζοδρόμιο,
0: ναι,
1: ή έχει
0: στο πάρκινγκ, ναι, το κάτω πεζοδρόμιο.
1: Mm-hmm. Και επίσης, γιατί εκεί είχαμε ένα πρόβλημα, γι' αυτό και καθυστερήσαμε κιόλας. Όπως και τα φωτιστικά στην πλατεία του Σουφούλη έχουν μπει και αυτά. Θα το τσεκάρω σήμερα το βράδυ να δω ακριβώς πώς είναι η εικόνα αυτή, τέλος πάντων. Πάντως, εάν κυκλοφορήσετε, θα δείτε ότι υπάρχει αισθητή διαφορά στο κάτω πεζοδρόμιο, διότι ο φωτισμός είναι πιο ισχυρός.
0: Αυτό που μεταφέρουν τώρα είναι ότι ανάβουν όλα τα καινούργια φώτα, απλά ο φωτισμός δεν είναι πολύ δυνατός. Αυτό,
1: κοιτάξτε,
0: δεν ξέρω.
1: Είναι θέμα μελέτης. Έτσι. Μελέτη, ναι, δεν έχω κάνει εγώ. Δεν έχει
0: κάνει. Σωστά, το καταλαβαίνω.
1: Πάντως, αυτό που έχω δει εγώ, τεκάρτε το κι εσείς, ο φωτισμός είναι αρκετά δυνατός, κυρίως στο κάτω πεζοδρόμιο, αλλά και στο διάζωμα, στη διαχωριστική, τέλος πάντων, εκεί που είναι και οι νησίδες. Εκεί υπάρχουν διπλά φωτιστικά. Εκτιμώ ότι ο φωτισμός, κατά την άποψή μου, είναι επαρκής. Mm-hmm. Αλλά αυτό
0: θα το δούμε.
1: Η μελέτη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είδαμε ότι φτάσανε και τα όργανα εκεί στην Παιδική Χαρά.
1: Ναι, Παιδική Χαρά, λέτε, έτσι. Mm-hmm. Εδώ και τρεις μέρες έχουν γίνει εργασίες. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Θα κάνουμε και σχετική ανάρτηση για να το δείξουμε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Και η Παιδική Χαρά, λοιπόν, του Πυθαγορείου, πλήρως έχει ολοκληρωθεί οι εργασίες. Συντήρηση και την κατάσταση, το ίδιο και στην Κρητική Χαρά, εδώ πλησιάζουν το πιτσιμπόλεγε. Έχουν μπει καινούργια όργανα, έχουν μπει τάπητες καινούργιοι, θα τα δείτε όλα αυτά. Το μόνο που μένει πλέον είναι από την υπηρεσία μου εδώ πέρα να κινηθεί η δικασία σύνταξης φακέλου για την αδειοδότηση. Μια αδειοδότηση η οποία, θα το ξαναπώ, δεν είχε πάρθει ποτέ για τις Κρητικές Χαρές.
0: Εγώ πάντως αυτό που λέτε με ξεπερνάει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν είχε δοθεί ποτέ τόσα χρόνια άδεια. Τι κάνανε εκεί στο λιμενικό ταμείο, δεν το έχω καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό ποιο είναι, δεν θα μιλήσω γιατί ήταν στο παλαιότερα. Δεν θα πω σε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πραγματικά δεν το γνώριζα αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι παίρνει τις πιστοποιήσεις, που μπαίνουν τα ταμπελάκια, αλλά ότι δεν είχε άδεια ποτέ. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί έχει γίνει. Ίσως γιατί μέχρι να γίνει πιστοποίηση δεν προλαβαίναν και έπρεπε να γίνει ξανά διαδικασία. Είναι πρακτικό,
1: κοιτάξτε,
0: διαδικαστικό.
1: Το σημαντικό είναι ότι όλα τα όργανα αυτά είναι πιστοποιημένα και πλέον εμείς ήδη έχουμε καλέσει τον πιστοποιητή, εφόσον μπήκαν τα καινούργια όργανα, και αυτός τυπικά να δώσει το πιστοποιητικό κατά λιτότητας. Αυτό περιμένουμε και ήδη προχωρούμε, όπως σας είπα, στη σύνταξη φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα πάει στην Επιτροπή Καταλληλότητας που υπάρχει εδώ στο Δήμο. Και από εκεί μετά θα βγάλει μια απόφαση επιτροπή καταλληλότητας, θα σταλεί στο Υπουργείο Ιστορικών και τότε και μόνο τότε θα μας στείλει, λοιπόν, το Υπουργείο Ιστορικών την ειδική πινακίδα ταμπέλα που θα λέει ότι οι ειδικές χαρές έχουν και άδεια, είναι και άδεια ερωτημένης.
0: Η οποία άδεια, είπατε, αυτό όλο που περιγράψατε μπορεί να πάρει κάποιους μήνες.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα προσωπικού, κατά πόσον θα μπορέσει να τρέξει όλη την διαδικασία. Περιμένουμε και τον πιστοποιητή, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε, μέσα στο καλοκαίρι και αυτό έχει τα προβλήματά του. Εν πάση περιπτώσει, αλλά το μείζον είναι ότι πλέον οι παιδικές χαρές.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θεσμελή. Επειδή και το Μάρτιο μας είχατε πει ότι αυτός ο πιστοποιητής ήταν να έρθει, ακυρώθηκε η πτήση. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν ερχόταν τότε, θα πιστοποιούσε μια παιδική χαρά που είχε χαλασμένα όργανα. Τι θα πιστοποιούσε. Άρα τώρα είναι τα καινούργια όργανα που έχουν μπει. Καλύτερα, λοιπόν, να έρθει τώρα. Αλλά ελπίζω να έρθει εγκαίρως, να μην έχουν χαλάσει για να έρθει.
1: Ήδη εμείς του έχουμε στείλει πρόσκληση. Οπότε αναμένουμε να μας δώσει και την ημερομηνία στην οποία θα κατέβει κάτω. Αλλά σας είπα, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τα όργανα αυτά είναι καινούργια με βάση τις τυποποιήσεις που έχουν. Mm-hmm. Άρα είναι ασφαλή στη χρήση τους. Έτσι. Και το υπόλοιπο κομμάτι θα μπορώ να πω εγώ ότι είναι διαδικαστικό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε και είναι διαδικαστικό και τυπικό. Όμως και η τυπικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει την αξία της. Πολλές φορές,
0: ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, παρόλη την αντικατάσταση των οργάνων, ο κάθε γονιός μπαίνει με δική του ευθύνη. Δηλαδή, αν γίνει κάποιο ατύχημα μέσα στο, στην παιδική χαρά αυτή τη στιγμή, θα ευθύνεται ο Δήμος και ο κάθε Δήμος, αν δεν έχει πιστοποιήσει η άδεια. Τι γίνεται?
1: Στο Δημοτικό Ταμείο.
0: Ναι, το εν προκειμένου, ναι. Δηλαδή, δεν είναι τυπικό, είναι και ουσιαστικό το θέμα.
1: Είναι και ουσιαστικό. Πάντως σημαντικό είναι, εγώ το επαναλαμβάνω, ότι τα όργανα όλα, ό,τι υπάρχει μέσα στην παιδική χαρά και στις παιδικές χαρές, στις δύο αυτές τις παιδικές χαρές, είναι καινούργια και πιστοποιημένα. Πρέπει όμως να γίνει και αυτή η τυπική διαδικασία. Από την άλλη όμως, τα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα θα πρέπει να έχουν και την επιτήρηση και τη φροντίδα των γονέων. Δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι και να, όσο μεγάλος είναι ο βαθμός ασφάλειας, και αυτό και η προστασία των παιδιών να τους βοηθήσει είναι αυτονόητη.
0: Πάμε τώρα λίγο. Έλεγα λίγο νωρίτερα, κύριε Σεσμελή, ταξίδεψα έτσι ένα διήμερο στη Σύρο. Έχω πάει και άλλες φορές, αλλά τώρα καθόμουν επίτηδες και παρατηρούσα και στη Μύκονο που σταμάτησε το καράβι τις λιμενικές υποδομές. Καλά, δεν το συζητάμε, είναι ένα πολύ μεγάλο... Δεν υπάρχουν κτίρια για να μπει ο κόσμος, απλά είναι αυτά τα στέγαστρα. Και ο κόσμος περιμένει από κάτω. Ωραία, συντονισμένα βέβαια, πύλη 4, 3 κλπ. Οι υποδομές που υπάρχουν στο νησί μας, οι λιμενικές, νομίζω δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος. Δεν ξέρω αν εσείς που ταξιδεύετε και μέσω του ναυτικού ομίλου έχετε δει κάτι καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, εγώ και πρόσφατα πήγα στην Τίνο, να πω και το νησί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που στην Τίνο η επισκεψιμότητα των πλοίων και προσεγγίσεων.
0: Καλά, αφήστε το. Εννοείται.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ και διαγραμμίσεις δεν είδα και ξεφλογιασμένα χρώματα είδα.
0: Και σκουριασμένους. Αυτό είδα και στη Μύκονο και είδα και δύο κρουαζιερόπλοια πολυκατοικίες που ήταν μέσα στο λιμάνι.
1: Δεν είχαν και προσκοστήρες δεν είχαν. Και όταν ρώτησα τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, παιδιά, εδώ ποιο θα βάφει, δεν ξέρω τι θα κάνει, όχι, λέει, αυτά τα κάνουμε μόνο εμείς. Και μιλάμε για ένα νησί με υψηλότατο φυσικό τουρισμό, έτσι, με μεγάλη επισκεψιμότητα, με μεγάλη εισρωή χρημάτων, αντιλαμβάνεστε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα.
0: Όχι, δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε. Επειδή έχουμε πολύ γκρίνια, πάντα διαχρονικά, δεν το συζητάμε για τώρα, πάντα. Και λέω πολλές φορές όταν ταξιδέψει σε ένα άλλο νησί και ειδικά των Κυκλάδων που δεν υπάρχει αυτή η φυσική ομορφιά, υπάρχει μια γραφικότητα, αλλά αυτό το φυσικό τοπίο με το πράσινο, κακά τα ψέματα, είναι μοναδικό της Άμμου. Εξοργίζεσαι όταν λες, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, χιλιάδες κόσμου, ενώ στο λιμάνι μας που είναι και τέτοιο λιμάνι, βλέπεις ένα πλοίο την εβδομάδα, παραδείγματος χάρη τώρα, στο λιμάνι, στον κόλπο Βαθέως, με δύο λιμενικές υποδομές άριστες σχεδόν, με δύο κτίρια που δεν υπάρχουν όμοιά τους σε όλες τις Κυκλάδες. Έτσι, δηλαδή τα σκουριασμένα αυτά που λέτε στην Τίνο Πρόπερς που πήγα, είπα ότι θα πέσει να με πλακώσει. Φαινόταν τα σίδερα από πάνω από το υπόστεγο αυτό, το στέγαστρο. Παρόλα αυτά έχει κόσμο. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι τελικά τον επισκέπτη δεν τον ενδιαφέρει αυτό, τον ενδιαφέρει ο προορισμός. Σου λέει πάω στην Τίνο, είναι η Παναγία, το μοναστήρι. Πάω στη Μύκονο, είναι η Μύκονος. Τέλος. Είναι προορισμός. Η Σαντορίνη είναι προορισμός. Ενώ εδώ που είμαστε υψωροκόστενα, όπως το έχουμε κάνει το νησί, και έτσι μάλλον θέλουν κάποιοι να είναι, μας μπλέκουν και τα σίδερα και αυτά βέβαια μπλέκουν εμάς τους ντόπιους. Γιατί νομίζω οι επισκέπτες δεν κάθονται να σταθούν σε αυτό. Αν και εγώ θα ήθελα να είναι όλα βαμμένα και να βγείτε να τα βάψετε.
1: Εδώ έχουμε και μεγάλη επισκεψιμότητα. Και τώρα. Εντάξει, εδώ ο κόλπος του Βαθέως, εδώ θα μιλήσω για τον κόλπο του Βαθέως, είναι και μοναδικός. Δηλαδή τέτοια έκταση χερσαία ζώνης, έτσι με τη δυνατότητα αυτοί οι ομπρέλες που έχουν μπει, τα τραπεζοκουβαδίσματα που έχουν μπει από την κάτω μεριά.
0: Δεν υπάρχει. Αν τα πάρετε στη σειρά, Τίνο, Μύκονο, Σύρο, δεν υπάρχει αυτή η παραλία.
1: 140 φυτά έχουμε φυτέψει εδώ και ένα μήνα, 140 φυτά έχουμε φυτέψει στις νησίδες. Θα φυτέψουμε άλλα και 40 δέντρα επιπλέον. Έτσι, οι διαγραμμίσεις, το διαβάσουν.
0: Θα έπρεπε να έχουμε γεμάτο σκάφη αυτή τη στιγμή, ο κόλπος να είναι γεμάτος από σκάφη. Θα έπρεπε. Αλλά έχουμε αυτό το σουέλ που λένε οι ναυτικοί, που εσείς ξέρετε τι σημαίνει, άρα πρέπει να υπάρξει και μια επέκταση του μόλου σε σημείο που να μην δημιουργείται, να σπάει το κύμα, αλλά και να έχουμε ένα βιολογικό να δουλεύει, να το πούμε αλλιώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά δηλαδή μια τέτοια έκταση λιμενική εγκατάσταση που είναι πάνω από 500-600 μέτρα που μπορούν να πλημμυροδοτήσουν και να πλαγιοδοτήσουν κάτι. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και αυτό το πρόβλημα μάλλον, συγγνώμη, του ΣΟΕΛ όπως λέτε. Η μελέτη αυτή του Master Plan που προβλέπει την κατασκευή τουριστικού καταφυγείου 140 θέσεων θα δώσει ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε όλο τον κόλπο και στην ανάπτυξη επίσης. Εμείς έχουμε ποντίσει προσφάτως, έκανε και μια σχετική ανάρτηση, 15 αγκυροβόλια, έτσι ώστε έστω και αυτά τα σκάφη που έρχονται με ασφάλεια να πρημοδοτούν και να λιμινίζονται. Παρόλα αυτά όμως και σε αυτό υπήρχε αντίδραση. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσα αυτή τη λογική. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και εμείς να κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει έστω και σε μικρό βαθμό την ανάπτυξη του τόπου μας και να προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες. Να πω για το διαβατηριακό του λιμένα Πυθαγορείου. Εκεί τοποθετήσαμε και άλλες τρεις ομπρέλες επιπλέον για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την σκίαση σε εκείνο το κομμάτι. Σκεφτόμαστε να δούμε και το χρόνο πώς μπορούμε εκεί να τοποθετήσουμε επιπλέον σκίαση, δηλαδή ότι και εκεί η επισκεψιμότητα έχει ανεβεί πολύ από φέτος. Το σκίαστρο αυτό το οποίο έχει μπει ήταν στη μελέτη που πέρυσι παραδόθηκε το έργο της διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου, δεν καλύπτει. Γι' αυτό εκεί προχωρήσαμε σε αυτή την κίνηση που βάλαμε τρεις ομπρέλες επιπλέον. Προσπαθούμε δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις εξιστάμενες υποδομές, οι οποίες δεν ήταν κατασκευασμένες και δεν είχαν μελετηθεί για τέτοιες έκτασης επισκεψιμότητας, να τις βελτιώσουμε.
0: Εντάξει, σίγουρα κανείς δεν μπορούσε να έχει προβλέψει 600 ευρώ, 700 τη μέρα στο Πυθαγόριο, 700 άτομα και 2.000 στην πόλη της Σάμου. Δεν ξέραμε ότι θα γίνει αυτό το θέμα με τη βραχία βίζα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με κάποιους που δεν είχαν τόσο μακροπρόθεσμο οραματισμό κλπ. Όραμα. Αλλά σίγουρα μπορεί κάτι να γίνει τώρα.
1: Συμφωνούμε γι' αυτό και κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο βαθύ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 θέσεις διαβατηριακού ελέγχου, δηλαδή 1.500 άτομα με βάση τις πληροφορίες των πρακτών και γενικότερα και των υπηρεσιών. Mm-hmm. Ακόμα και 1.500 άτομα με πολύ καλή, πολύ καλούς χρόνους που εξυπηρετούνται.
0: Αυτό που ακούμε...
1: Πρόβλημα, ναι. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε να προβούμε σε επέκταση του κτηρίου, επεξεργαζόμαστε τέτοια σενάρια, mm-hmm. αλλά επίσης θα πρέπει να επεκταθεί και η προβλήτα όπου πέφτουν τα πλοία από την Τουρκία, των πλοών του εξωτερικού, όπως λέμε.
0: Ωραία. Εδώ στο τουριστικό λιμάνι της πόλης ακούμε τα παράπονα για το σκίαστρο ότι πρέπει να είναι ακόμη πιο μεγάλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να μπει ένα σκίαστρο από το σημείο που αράζει το τελευταίο τουρκικό σκάφος μέχρι το διαβατηριακό έλεγχο.
1: Αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Τα δύο σκίαστρα που μπαίνουν μπορούν να εξυπηρετήσουν 400 άτομα και άλλα 80 που μπαίνουν μέσα είναι γύρω στα 500 άτομα, γιατί θα είναι υποσκιά. Με τους χρόνους αυτούς, γι' αυτό μίλησε για 10 άτομα που τέλος πάντων εμπλέκονται στη διαχείριση του διαβατηριακού ελέγχου, σε μισή ώρα μπορούν να εξυπηρετηθούν 400 με 500 άτομα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η χρόνια είναι πάρα πολύ καλή.
0: Λέτε ότι δεν μπορεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, λέτε δεν μπορεί να μπει επιπλέον σκίαστρο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτή η προβλήτα όπως είναι. Θα δημιουργεί άλλο είδους προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα το.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει ένα στέγαστρο πελώριο σε όλο το λιμάνι. Αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχουν και άλλα λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του λιμένα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως, είχαμε πει και τα πλοιάρια αυτά να έρχονται με μια χρονική διαφορά γύρω στα 25 λεπτά, το οποίο δεν γίνεται. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να το επαναφέρουμε αυτό. Διότι υπάρχουν προβλήματα και από το λιμάνι Απόπλου, από το Κουσάντα, στην πάση περιπτώσει. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ένας τόσο πολύ μεγάλος όγκος επισκεπτών δεν μπορεί να είναι υποσκεία σύμφωνα με αυτά που συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι Τουρκία από εκεί, άμα πάμε, δεν νομίζω ότι όλοι είναι υποσκεία όλοι.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια κομμάτια έτσι που... Εντάξει, είναι σίγουρα καλύτερες υποδομές, αλλά μιλάμε για ένα ιδιωτικό χώρο εκεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Και ένα λιμάνι το οποίο υποδέχεται ταυτόχρονα τρία κουραζιρόπλια των 5.000.
0: Ναι, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια σημεία που είσαι και εκεί στον ήλιο. Σίγουρα είναι πιο μικρά από ό,τι είναι εδώ. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος ο περισσότερος που δεν τον περίμενες και σου έρχεται. Καλό είναι που έρχεται, να μην γκρινιάζουμε και γι' αυτό, αλλά εσείς θα δείτε, πιστεύω, τι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει, το εφικτό.
1: Θα εξετάσουμε και την περίπτωση αυτή, να δούμε αν, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα κι άλλης επέκτασης.
0: Μας είχατε πει την τελευταία φορά ότι κάνετε κάποιες ενέργειες ώστε να γίνουν άμεσα οι χώροι υγιεινής, οι τουαλέτες. Πού βρισκόμαστε?
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε στείλει έγγραφο εδώ.
0: Ακόμα δεν απαντήσανε. Μάλιστα.
1: Για την έγκριση της εκτέλεσης εργασιών. Mm-hmm. Περιμένουμε αυτό. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την προϊσταμένη του τμήματος. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι είμαστε Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος. Όμως οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και βλέπετε ακόμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας και αυτό, επειδή έχει μεγάλο όγκο να διαχειριστεί, και αυτό έχει τις καθυστερήσεις του.
0: Να ρωτήσω στο Καρλόβαση, τι γίνεται εκεί με χώρο αναμονής, δηλαδή με το κτίριο? Υπήρχαν κάποια θέματα με το σχέδιο, ένα απορρίφθηκε. Πού βρισκόμαστε?
1: Έχει επιληθεί, από όσο γνωρίζω, το νέο σχέδιο έχει εγγυηθεί. Είναι θέμα τώρα πλέον πάλι
0: χρηματοδότησης.
1: Και χρηματοδότησης, αλλά και έγκρισης όλων και των αδειοδοτήσεων. Mm-hmm. Θα γίνει διαγωνισμοί. Υπάρχει χρόνος αρκετός και αυτό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Είμαστε και ένα νησί με 200 αλλιευτικά καταφύγια, με λιμάνια, πύλες εισόδου. Δεν υπάρχουν, γιατί κάποιοι τώρα, επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, γιατί έχει τόσο κόσμο το τάδε νησί? Μα γιατί έχει μία πόλη. Ξεκάθαρα, έχει μία πόλη, ένα λιμάνι, ένα αστικό κέντρο. Δεν υπάρχει σε άλλο νησί αυτό που υπάρχει εδώ. Εμείς έχουμε πολλά, δηλαδή και το Καρλόβαση και το Πυθαγόριο, που είναι μια πόλη κι αυτή, ολόκληρη με τον κόσμο της. Έχουμε αλλιευτικό καταφύγιο Ηραίων, έχουμε Πυθαγόριο, έχουμε Αγία Παρασκευή, έχουμε κάτω στο Μαραθώκαμπο. Δηλαδή είναι τόσα τα λιμενικά έργα που μόνο αυτά παίρνουν το 1/3 του...
1: Και αλλιευτικό στο Βαθύ έχουμε.
0: Και στο Βαθύ, δηλαδή πόσα...
1: Τώρα θα μπει και το καταφύγιο πάνω στον Άγιο Ισίδωρο, όπου εκεί εξομοιώσει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άρα μιλάμε για λιμενικά έργα.
1: Και το κοκάρι επίσης θα χρειαστεί να πει.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα είπα μερικά, πού να τα θυμάμαι και όλα. Είναι πολλά τα χρήματα που πέφτουν για αυτά τα έργα, αλλά και για οδικό δίκτυο. Που δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά το οδικό δίκτυο, ειδικά αυτός ο δρόμος που υπάρχει γκρίνια βέβαια γιατί χαλάει το φυσικό τοπίο, αν και φυσικό τοπίο εδώ στη Σάμο έχουμε τόσο άφθονο που νομίζω ότι δεν αλλοιώνεται πια και το υπερβολικά, όπου και να γυρίσει το μάτι σου βλέπει μια ομορφιά, τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης, ναι, περιβάλλοντος, εντάξει, και βιοκλιματικής αλλαγής.
0: Αλλά δρόμους, αεροδρόμια πλέον. Οι περισσότεροι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Το δικό μας δίκτυο είναι καλό σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω, δεν το λέω για να το πω, αλλά όποιος έχει ταξιδέψει και σε άλλα νησιά το βλέπει αυτό. Δηλαδή επιστρέφει και λέει ότι ναι, σίγουρα είμαστε πίσω στα μέσα μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς, σε όλα αυτά, στην αστική που βλέπεις άλλα νησιά σου, Κυκλάδες και λοιπά, ΚΤΕΛ, αλλά σε δρόμους και υποδομές λιμενικές δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πίσω. Το αντίθετο. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.
1: Και πρέπει να αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα και τα προτερήματα που έχουμε και, εν πάση περιπτώσει, και αυτά τα οποία πρέπει να βελτιώνουμε, προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε, αλλά να μην αναδεικνύουμε περισσότερο τα προβλήματα από τα πλεονεκτήματα. Εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά που είπατε, είδατε ποιο είναι το εύρος των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Ταμείου, θα το ξαναπώ. Ένα Ελληνικό Ταμείο που έχει 3 υπαλλήλους για να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το όγκο το γραφειοκρατικό. Και το πρόβλημά μας εδώ πέρα είναι ότι ενώ έχουμε ένα πολύ καλό προπολογισμό, δεν θα μπορέσουμε να τον υλοποιήσουμε, διότι το προσωπικό μας δεν επαρκεί, αδυνατεί να εξυπηρετήσει αυτό τον όγκο των αρμοδιοτήτων. Και ο υποφαινόμενος είναι ένας υπάλληλος, ναι, ο οποίος έχει μπει μέσα σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και αναμένουμε, για να μην ξεχαστούμε, και την παιδική χαρά, γιατί μου το επισημαίνουν εδώ, την παιδική χαρά απέναντι από το Χόντος, που υπάρχουν τα 110 τόσο χιλιάδες ευρώ, σωστά.
1: 110.000 υπάρχει χρηματοδότηση και περιμένουμε τώρα γραφειοκρατικά πώς θα προχωρήσουμε έτσι ώστε να κάνουμε το διαγωνισμό για την προμηθεία.
0: Μου επισημαίνουν ότι θα πρέπει να μπουν και κάποια προστατευτικά γύρω-γύρω. Γιατί μιλάμε για ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και ένα παιδάκι να φύγει από εκεί είναι επικίνδυνο.
1: Όπως είδατε και στην Πλητάρα του Πιτσβόλη, υπάρχει κάγκελο. Το ίδιο κάγκελο θα πει και εδώ, προβλέπεται. Και μάλιστα κάγκελο το οποίο είναι προδιαγραφών για τις παιδικές χαρές.
0: Ωραία, εντάξει. Για να δούμε, περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Πάντα είχα όλα τα χρόνια, και όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν, το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν πήρα ποτέ μια κάμερα που ήταν το πιο εύκολο μέσω της αμοιακής τηλεόρασης να βγάζω λακκούβες ή κακό κείμενα σε καμία, επί καμίας δημοτικής αρχής. Από το 2000 και το 2010 που ανέλαβα την τηλεόραση, για όνομα του Θεού. Δεν θα κάνω δυσφήμιση στον τόπο μου. Το τι γίνεται, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να τα πούμε. Οι χωματερές που είδα και οι κάδοι που δεν αδειάζονται από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, δεν υπάρχει στο νησί μας. Πρέπει να το πούμε. Εκτός από κάποια σημεία που είναι πολύ μακρινά και πάλι πάει εκεί το απορριμματοφόρο, είτε στην ανατολική είτε στη δυτική πλευρά. Αλλά εμείς βέβαια την άλλη μέρα έχουμε βγάλει ένα καναπεδάκι, ένα στρώμα, γιατί μας περίσσευε στο σπίτι, μια τουαλέτα, κάτι. Είμαστε κι εμείς χρυσούζητες πολλές φορές. Πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια και Όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 21 Ιουλίου το 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρώος στρατός πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 21 Ιουλίου 1925. Ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928. Ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 χρονών. 21 Ιουλίου 1950. Η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, Υπουργοδικείο, τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με 3 ετή αναστολή. 21 Ιουλίου 1965. Μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
19: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
18: Έχω εκστασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρευε.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.

0: πλανήτη με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών και κάνει λόγο για μεγάλη νίκη και δικαίωση των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στη ΣΑΜΟ ενάντια στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμοποίηση. Παρέμβαση στη ΔΥΠΕ την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι για τη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης. Μεγάλη λοιπόν νίκη, λέει, για το σωματείο μας, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και κυρίως για τους συναδέλφους μας που εδώ και 6 χρόνια αντιστάθηκαν, πίστεψαν στο δίκαιο τους, πάλεψαν δίπλα στο σωματείο τους κόντρα στην τρομοκρατία και τα πειθαρχικά και σήμερα έρχεται η απόφαση του διοικητικού εφετείου Πειραιά να τις δικαιώσει. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι μόνο ο δρόμος συλλογικής διεκδίκησης μπορεί να πιέσει τη διοίκηση και να φέρει νίκες. Η πρωτοπόρα δράση μια σειρά συλλόγων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάμεσα τους και ο δικός μας σύλλογος σε συνεργασία με τη ΔΟΕ ώστε να προχωρήσουν συλλογικά οι απαραίτητες ενέργειες αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τον κλάδο. Οι προσπάθειες του συλλόγου μας που από την πρώτη στιγμή έδωσε ένα μεγάλο αγώνα και πρωτοστάτησε ακολουθώντας τις αποφάσεις του κλάδου και στηρίζοντας τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας σε σχέση με τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση έφεραν αποτελέσματα. Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη ένα χαστούκι στην άθλια μεθόδευση, λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να κρατά σε ομοιρία χιλιάδες νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς επιχειρώντας να επιβάλλει με τη βία τη λεγόμενη αξιολόγηση. Επιβεβαιώνει επίσης τη θέση μας ότι η σύνδεση της μονιμοποίησης με την αξιολόγηση δεν εξυπηρετούσε κανέναν άλλο σκοπό πέρα από την καλλιέργεια φόβου και τρομοκράτησης. Γι' αυτό και επιχειρήθηκε να ξεκινήσει από το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου τους νεοδιόριστους, θεωρώντας το Υπουργείο ότι θα μπορούσε να τους υποτάξει. Το βασικό συμπέρασμα, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι ξεκάθαρο: η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα, η πίστη στο δίκαιο του αγώνα και η συλλογική υλοποίηση αποφάσεων που λειτουργούν προς όφελος των συναδέλφων και των συναδελφισσών είναι τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν έναν αγώνα νικηφόρο.

0: Έτσι λοιπόν λέει ότι καλεί όλους να, με τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους να κάνουν την παρέμβαση στη ΔΥΠΕ, στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι, για να επιδώσουμε την απόφαση του δικαστηρίου και με την απέτηση να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησής τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Προσπαθήσαμε, αν και δεν είναι ανοιχτά τα σχόλια τώρα, να μιλήσουμε και με την κυρία Πόθα και με τον κύριο Ματζόρο, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν αυτή τη στιγμή να μας μιλήσουν. Το κρατάμε λοιπόν. Παρασκευή 2 η ώρα θα υπάρξει και η παράσταση διαμαρτυρίας και θα επιδώσουν τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση του Πειραιά. Οι Νορβηγοί επιστρέφουν δυναμικά στην Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο και Σάμο στις κορυφαίες επιλογές του καλοκαιριού. Παρά το γεγονός, όπως λέει ο Turner's News, ότι η φετινή θερινή περίοδος ξεκινά πιο αργά από το συνηθισμένο, η ζήτηση για οργανωμένα ταξίδια από την Νορβηγία έχει αυξηθεί σημαντικά, με περισσότερες από 9 στις 10 διαθέσιμες θέσεις των πτήσεων charter να έχουν καλυφθεί τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται να είναι πλήρως κρατημένος. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της TUI Νορβηγίας, την κυρία Άννη Μόργ Λόβενγκριν, πολλοί Νορβηγοί καθυστέρησαν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιθυμία για ταξίδια παρέμεινε ισχυρή. Η κακοκαιρία που επικρατεί σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Νορβηγίας συνέβαλε επίσης στην αύξηση των κρατήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ελλάδα κυριαρχεί για ακόμη μία χρονιά στις προτιμήσεις των Νορβηγών ταξιδιωτών. Η Κρήτη αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό, ενώ ακολουθούν η Μαγιόρκα και η Ρόδος. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται επίσης η Γκραν Κανάρια και η Κύπρος, η οποία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάκαμψη, με τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 10% την τελευταία εβδομάδα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ιδιαίτερα θετική είναι η πορεία 2 ακόμη ελληνικών νησιών. Η Σάμος καταγράφει αύξηση κρατήσεων κατά 30% μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ενώ η Ζάκυνθος εμφανίζει άνοδος περίπου 10% από την αρχή του καλοκαιριού. Η TUI αποδίδει την αυξημένη ζήτηση για τη Σάμο στο φυσικό της τοπίο, τις μικρές αποστάσεις και τις εκατοντάδες παραλίες που προσφέρει, ενώ η Ζάκυνθος συνεχίζει να προσελκύει κυρίως νεότερους ταξιδιώτες χάρη στη διεθνή προβολή της διάσημης παραλίας Ναυάγιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνεται από την κυρία την διευθύντρια, την προϊσταμένη της TUI, σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως γνώριμους και ασφαλείς προορισμούς, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις φετινές κρατήσεις. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών που επιλέγουν οι Νορβηγοί είναι και η Σάμος, η οποία την τελευταία εβδομάδα καταγράφει 30% αύξηση στους Νορβηγούς ταξιδιώτες. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την πρόεδρο του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθοκάμπου, Όρμου Μαραθοκάμπου, ο Άγιος Νικόλαος, την κυρία Μένη Βακύρη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και εσείς υποθέτω ότι ξεκουράζεστε αυτή τη βδομάδα μετά από μια πολύ έντονα μουσική, έτσι έντονη μουσική εβδομάδα, με πολύ ξενύχτη, με πολύ όμορφα ακούσματα,
1: όλα
0: μοναδικά,
1: πολύ ήταν όλα πολύ.
0: Στον υπερθετικό βαθμό, σωστά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια αποτίμηση αν θα μπορούσατε να κάνετε για το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.
1: Να πω ότι το Φεστιβάλ Γυαλού είναι όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται στον Όρμο, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Φεστιβάλ Γυαλού...
0: νόμιζα Παρασκευή το βράδυ ότι ήταν η...
1: Είναι τα μουσικά σεμινάρια που ολοκληρώθηκαν Παρασκευή το βράδυ. Έχουμε ακόμα τη Γιορτή Κρασιού που είναι στις 14 Αυγούστου και ίσως και κάτι άλλο ακόμα θα το δούμε. Τα μουσικά σεμινάρια ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ. Έφυγαν όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί ήταν, φέτος ήταν εξαιρετικό, ήταν πολύ καλό, τα παιδιά είχαν ποιότητα. Η μουσική που ήρθαν είχαν πολύ ποιότητα και αυτό που έδωσαν και στην εξέδρα πάνω και τα βράδια μετά το ξενύχτη ήταν εξαιρετικό.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό και πραγματικά ζηλέψαμε και τα βιντεάκια που είδαμε, αλλά το καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξεκινήσει από την πόλη Τσάμου μέχρι τον Όρμπο και η επιστροφή. Βέβαια, όλα θέμα συνήθειας είναι.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: να το κάνει τρία βράδια επανωτά ήταν λίγο.
1: Μπορεί να το κάνει δύο.
0: Μπορεί να το κάνει
1: ούτως ή άλλως,
0: ναι.
1: Έχουμε κόσμο. Είναι πολύ περίεργο γιατί το Φεστιβάλ του Γυαλού έχει εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. Δηλαδή. Μας έχουν έρθει άνθρωποι από Φιλανδία για το Φεστιβάλ του Γυαλού και μας έχουν έρθει άνθρωποι που μένουν εδώ μια εβδομάδα από το Βαφή.
0: Σωστά, ναι. Μπορείς να το συνδυάσεις άνετα.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν έρθει άνθρωποι, έχουν κλείσει το δωμάτιο και ήδη πάνε κάπου αλλού να κάνουν διακοπές. Έρχονται στο Φεστιβάλ Γυαλού 5 μέρες και το ζουν.
0: Σωστά. Γιατί δεν έχουν και τη μετακίνηση, τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ. Οπότε κάνουν τις διακοπές σε ένα άλλο μέρος και έχουν και είναι και πιο οικονομικά. Και τους προσφέρεται και ένα
1: εμπειρία.
0: Θέαμα, αυτό ακριβώς, που δεν είναι εύκολο να το συναντήσεις οπουδήποτε.
1: Ναι. Είναι εναλλακτική ναι. μορφή τουρισμού, είναι μουσικός τουρισμός.
0: Και έχετε πει ότι είναι ένα από τα 4, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά τα λόγια σας, συμμετοχικά φεστιβάλ της χώρας μας.
1: Ναι, είναι το 4ο. Συμμετοχικό τι σημαίνει, να μην παρεξηγηθώ γιατί
0: να
1: κάποιοι
0: συμμετέχεις...
1: μου έλεγαν, έλα σιγά είσαι το 4ο φεστιβάλ της Ελλάδας. Όχι, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ταξιδεύει ο άλλος για να συμμετέχει, mm-hmm. δηλαδή για να πάρει μέρος σε αυτό. Για να
0: όχι να το παρακολουθήσει, σωστά.
1: Όχι για να παρακολουθήσει μόνο.
0: Να συμμετέχει ως θεατής, αυτό.
1: Σαν θεατής. Έρχεται, είχαμε από Νορβηγία, από Φιλανδία, είχαμε από Κύπρο, από Τουρκία, από Γαλλία, από Ισπανία. Όλοι αυτοί ήταν για να συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Ήρθαν και άλλοι για να το παρακολουθήσουν.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Αλλά ήρθαν αρκετά, ναι, ήρθαν αρκετά άτομα για να συμμετέχουν.
0: Τώρα, όλο αυτό, γιατί φέτος πώς ήταν οι δάσκαλοι που πήραν μέρος?
1: Ήτανε 12, είχαμε μια ατυχία με την Άννα τη Μαυρίκη, η οποία λίγες μέρες πριν το φεστιβάλ έπαθε ένα ατύχημα μικρό, αλλά όπως και να έχει δεν μπορούσε να κάνει το χορό. Μας κάλυψε ο Παντελής ο Βολακάκης πάρα πολύ καλά, να είναι καλά το παιδί, είναι πολύ καλός χορευτής και το κάλυψε. Αλλά είναι 12 οι δάσκαλοι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι και ένα, απαιτεί ένα κόστος και
1: μεγάλο.
0: Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάποια συμβολή από την πλευρά του Δήμου Δυτικής Σάμου γι' αυτό.
1: Είναι δύσκολο γιατί την πλευρά του Δήμου Δυτικής Σάμου έχουμε 15.000 για την πρώτη συναυλία η οποία πάντα κοστίζει περισσότερο. Ζητάμε επανελειμμένως να μας καλύψει τουλάχιστον ολόκληρη τη συναυλία. Μας λέει ότι είναι και άλλοι σύλλογοι που ζητάνε και άλλα χωριά που θέλουν. Είναι όμως κάτι εξαιρετικό, κάτι που έχει ξεφύγει από τα όρια της Σάμου και ίσως θα έπρεπε να στηριχτεί τουλάχιστον μία συναυλία να βγαίνει ολόκληρη από το Δήμο. Γιατί αν πρέπει εκτός όλων των άλλων εξόδων να συμπληρώσουμε και 2-3 χιλιάδες στη συναυλία, εμείς ας πούμε μέσα στις επόμενες μέρες έχουμε οργανώσει να πάμε για να ζητήσουμε χορηγίες από όπου μπορούμε για να καλύψουμε τα έξοδα. Και αυτό είναι πολύ κουραστικό και δηλαδή με δυσκολία καλύπτουμε τα έξοδά μας. Mm-hmm. Τουλάχιστον μια συναυλία ολόκληρη θα πρέπει να μας την καλύπτουν.
0: Μάλιστα.
1: Και την άλλη κάποιος μου πει δεν είσαι ευγνώμων για αυτό που σου δίνουν. Ευγνώμων είμαι. Αλλά ίσως κάποιος δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει ίσως, του χρόνου, ναι. Έχουμε ανανεώσει ναι. και του χρόνου και ήδη παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή ότι του χρόνου θα είμαι εκεί οπωσδήποτε θα έρθουν και άλλοι μαζί. Αυτό συνέχεια μεγαλώνει.
0: Πόσα είναι τα παιδιά, είναι η επόμενη ερώτηση, οι μαθητές που πήραν φέτος μέρος?
1: Ήμασταν καλύτερα από πέρσι, ήμασταν λίγο κάτω από τα 100 παιδιά, 100 μουσική και αυτό δεν είναι λίγο. Γιατί είναι 100 μουσική στον όρμο, στους δασκάλους. Όταν λέμε μουσική, ότι αυτοί που έχουν να κάνουν μαθήματα είναι από αρχάριους, αλλά είναι από ένα επίπεδο σοβαρό και πάνω. Οπότε γεμίζει ο όρμος με 100 μουσικούς. Mm-hmm. Και πιστεύουμε θα ανέβει πολύ περισσότερο. Είχαμε πέρσι μία πτώση γιατί ανακοινώθηκε πολύ αργά. Αλλά φέτος πήγε πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι θα ανεβαίνει συνέχεια.
0: Ωραία, αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Ναι.
0: Είπατε...
1: Στην ομάδα έχουν προσθεθεί κάποιοι καθηγητές οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν μαζί μας, οπότε έχουμε γίνει μια μεγάλη mm-hmm. ομάδα πλέον. Και υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει ενθουσιασμός από τους καθηγητές του Σύλλους. Δεν ξέρω αν είναι ο τόπος ή αν είναι όλη αυτή η φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Πάντως είναι όλοι ενθουσιασμένοι.
0: Ωραία, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ναι.
0: Εξάλλου στο Πυθαγόριο, τώρα στο Μαραθώκαμπο, συγγνώμη, εκεί έχουμε τώρα και στα βήματα του Πυθαγόρα, δηλαδή όλο κάτι γίνεται. Είναι μια περιοχή που πλέον έχει πάρα πολλά να προσφέρει και στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Είναι
1: εντελώς διαφορετικό με τα βήματα του Πυθαγόρα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Το άλλο,
0: ναι,
1: αλλά είναι και διαφορετικό το κοινό.
0: Έτσι,
1: καλύτερα έτσι για να πιάνει όλα τα. Ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά, να ζήσουμε ξανά έτσι όποιοι λίγες από αυτές τις στιγμές. Το προτείνουμε στον κόσμο να πάει.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Κάτι διαφορετικό να το ζήσει. Και βέβαια ένας όρμος που είχα να πάω έτσι βράδυ αρκετά χρόνια, έχει αλλάξει απίστευτα, έχει αναβαθμιστεί. Είναι υπέροχος ο χώρος εκεί.
1: Είναι υπέροχος. Πραγματικά. Εγώ δεν θέλω να μιλάω για το...
0: Όχι, τι να το... λέμε τώρα. Άμα πάτε αλλού και δείτε κάτι
1: εδώ,
0: μέρη
1: αλλά...
0: διαφημισμένα που λες τι να φτουρήσουν αυτά τώρα μπροστά στο νησί μας. Κάθε παραλία και ένα διαμάντι. Δεν υπάρχει αυτό που έχουμε εμείς εδώ στο νησί.
1: Έχουμε να δώσουμε.
0: Έχουμε,
1: και θέλω να πω τώρα πριν κλείσουμε ότι έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας του χρόνου για το φεστιβάλ του Γυαλού από 12 έως 16 Ιούλη. Έχουμε ήδη θετικές απαντήσεις, μάλλον από μόνοι τους το είπαν. Θα έχουμε ξανά το Χάικ Γεζιτζιάν, βέβαια εκτός απρόπτου, γιατί αν του ανθρώπου του είναι διεθνής καλλιτέχνης, αν του ανθρώπου του τύχει κάτι πολύ μεγάλο, μας είπε ότι θα το συζητήσουμε. Αλλά προς το παρόν έχουν δώσει θετική απάντηση ο Χάικ Γεζιτζιάν, ο Νίκος ο Μέρμιγκας, ο Κάιτετζης ο Παναγιώτης, ο Χάρης ο Λαμπράκης, ο οποίος ήταν όλοι ενθουσιασμένοι μαζί του, είναι εξαιρετικός στο ΝΕΙ. Ποιοι άλλοι, Ευγερινή Γάτση, εντάξει ο Μανώλης ο Πάπος είναι το χωριό του, είναι πάντα μέσα σε αυτό. Και στα κρουστά θα έχουμε ή το Φίβο τον Αποστολίδη ή το Βαγγέλη τον Καρύπη, ένας από τους δυο. Πάντως έχουμε ανανεώσει και ο κόσμος να ξέρει ότι από 12 έως 16 Ιούλη του 27 θα είμαστε στο 7ο Φεστιβάλ Γυαλού τα Μουσικά Σεμινάρια.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Μένη Βακύρη. Εγώ να πω ότι σήμερα έχουμε στο Μαλαγάρι, στην Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας, Μαλαγαρίου έτσι λέει, το απόγευμα 7 η ώρα τον Εσπερινό και αύριο Τετάρτη, σωστά. Έχω λίγο μπερδευτεί τώρα, επειδή κοιτάζω και λέω ναι, γιατί Δευτέρα δεν έκανα εκπομπή, σήμερα είναι Τρίτη 22. Λοιπόν, Τετάρτη 23 του μήνα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία και στο τέλος έχουμε και την Πατροπαράδο, τη γιορτή που θα μοιραστεί, στο Εκκλησάκι στην Αγία Μαρκέλα Μαλαγαρίου. Μας ενημερώνει λοιπόν η Ιερά Μητρόπολη. Πάμε τώρα στην πόλη του Καρλοβάσου, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της εκεί, στο Open City, για να γιορτάσουν οι έμποροι και μαζί με τους εμπόρους που θέλουν να χαρούν, να γιορτάσουν, θα γιορτάσουν και θα χαρούν οι καταναλωτές, καθώς υπόσχονται οι έμποροι πολύ μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, την κυρία Λούση Μανολιού. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
0: Λοιπόν, για πείτε μας έτσι τι προετοιμάζετε Σάββατο φέτος το Open City.
2: Σάββατο φέτος, ναι, είπαμε να το κάνουμε.
0: Ενώ πάντα ήταν Παρασκευή, θυμάμαι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Φέτος επιλέξαμε Σάββατο βράδυ για να έχουμε περισσότερο κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, να καλύψουμε και τους εργαζόμενους που δεν μπορούσαν την Παρασκευή να έρθουν πέρυσι. Φέτος έχουμε πολλές συμμετοχές με συλλόγους από αυτοκίνητα. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι η φετινή Open City είναι προς το αρσενικό πλήθος. Δηλαδή, κάτω στην Πορφυριάδα θα εκθέσουμε τα ιστορικά οχήματα του νομού Σάμο με τις αντίκες. Θα είναι το Vespa Club, θα είναι Street Kings αυτοκίνητα που είναι αγωνιστικά. Αυτά αυτά θα στεγάζονται κάτω στο προάβλιο της Πορφυριάδας. Στο πέταλο, στην πλατεία μπροστά από το Φιλιππί θα είναι εντούρο μηχανές και κάτω στην Ιπποκράτη Ζαΐμη θα είναι τα drift αυτοκίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα οι άντρες θα αφήσουν τις γυναίκες ελεύθερες με τα πορτοφόλια τους να ψωνίζουν στα μαγαζιά που έχουμε εξαιρετικές εκπτώσεις φέτος μέχρι και 50% και ίσως και λίγο παραπάνω και οι άντρες θα χαζεύουν στα αυτοκίνητα και στις μηχανές.
0: Βέβαια, οι γυναίκες έχουν και τα δικά τους πορτοφόλια πλέον.
2: Καλά, ναι, εντάξει, που λέει ο λόγος.
0: Ναι, που λέει ο λόγος. Σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, γενικότερα είναι μια γιορτή του εμπορικού συλλόγου, των εμπόρων. Υπάρχουν έτσι σε όλους τους δρόμους μουσικές μπάντες. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει και φέτος.
2: Μπάντες δεν θα έχουμε φέτος. Θα έχουμε
0: κάτι
2: από DJ. Τέσσερι DJ σε όλο το πέταλο του Καρλοβάσο. Με μουσική θα έχουμε και τον εξαιρετικό παρουσιαστή του Πόπορη, του Γιώργο, το κωμικό που έχει βγει τώρα πρόσφατα. Εξαιρετικός κωμικός που θα κάνει τη βόλτα τους. Θα κάνει τη βόλτα του στα μαγαζιά και στον κόσμο, θα προσφέρει και τα δώρα που έχουμε πάρει από τα μαγαζιά, θα τα προσφέρει ο Γιώργος στο κοινό. Οπότε στη βόλτα του που θα κάνει στα μαγαζιά θα προσφέρει και τα δώρα στον κόσμο που περνάει από μπροστά του.
0: Πολύ ωραία. Και βέβαια να πούμε ότι μπαίνοντας, θυμάμαι αυτό γινόταν κάθε χρόνο, παίρνεις ένα λαχείο.
2: Μπαίνοντας σε ένα από τα τρεις εισόδους, παίρνετε ένα λαχείο. Είναι δωρεάν το λαχείο, γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι πρέπει να πληρώσουν. Όχι, είναι δωρεάν. Αυτό το λαχείο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για τα 5 μεγάλα δώρα που θα προσφέρουμε. Τι είναι αυτά τα 5 μεγάλα δώρα? Το πρώτο είναι 2 μέρες για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Πρωτέας. Το δεύτερο είναι 1 τραπεζαρία από τα Selections Βασίλη Κερλή, μια τραπεζαρία. Το τρίτο είναι επίσης 2 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Κούρος. Το τέταρτο είναι ένα στήλι ανεμιστήρα από το ElectroNet και το πέμπτο είναι ένα κράνος με ενσωματωμένο οτοασπίδες για χορτοκοπτικό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία τα δώρα. Τώρα, γενικότερα, κυρία Μανολιού, πώς είναι η κίνηση? Δηλαδή, οι έμποροι αναμένουν και έχουν εναποθέσει πολλές ελπίδες για αυτή τη βραδιά?
2: Ναι, είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Πιστεύουν ότι θα πάμε καλά φέτος. Όπως πήγαμε και πέρυσι. Και πέρυσι είχε πάρα πολύ καλή συμμετοχή και δουλειά. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες. Φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, από τι ώρα ξεκινάει?
2: Έχει φανεί ο κόσμος εδώ στο Καρλόβαση. Αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό είναι θετικό. Ναι. Πείτε μας από τι ώρα θα μπορούν να έρχονται εκεί?
2: 7 η ώρα ξεκινάνε τα μαγαζιά, θα ανοίξουνε. 9 η ώρα θα είναι η έναρξη του Open City με την έναρξη του Γιώργου που θα βγει. Ωραία. Α, ναι, και η Μαρία η Χατζηνικολάου θα χαρέψει.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Γελάω γιατί την έχω εδώ και μάγριο κοιτάζει.
0: Είναι εκπληκτική εξάλλου η Μαρία.
2: Είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική.
0: Έτσι, και είμαστε τυχεροί που την έχουμε εδώ στο νησί, γιατί δεν είναι μόνο στη Δυτική. Χορεύει σε όλη τη Σάμο η Μαρία.
2: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Άτομο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας δούμε από κοντά.
0: Βεβαίως.
2: Και θα τα πούμε το Σάββατο το βράδυ.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε
2: γεια
0: πολύ.
2: Σας. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Open City λοιπόν το Σάββατο και το άλλο Σάββατο 1η του μήνα είναι το Open City, η Λευκή Νύχτα, συγγνώμη. η Λευκή Νύχτα στην πόλη της Σάμου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο.
17: Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίως Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
21: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
20: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
21: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
20: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
21: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
20: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
21: Έτσι.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
25: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
26: 2000 FM.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής, την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στο μνημείο του Δημοκρατικού Στρατού, στη θέση Ξινιά στο Γκέρκι. Υπάρχει πολιτική εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη δίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού στη Σάμο. Η πρόσβαση είναι από τους κοσμαδέους και τις ανεμογεννήτριες του Μαραθοκάμπου, όπως μας ενημερώνει το ΜΕΑΚΙ Επιτροπή του ΚΚΕ. Και Σάββατο υπάρχει μία διόρθωση εδώ, πρέπει να πούμε, θα το διορθώσουμε κι εμείς. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σάμου, στον προαύλιο χώρο, η Τομεακή Επιτροπή Σάμου του ΚΚΕ παρουσιάζει το βιβλίο «Ο πολιτικός επίτροπος στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας». Θα μιλήσει η συγγραφέας του βιβλίου Φιλιό Τόλια, μέλος του Τμήματος Ιστορίας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, υπήρχε ένα τυπογραφικό λάθος, όπως υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος και στην... γι' αυτό πριν λέω και εγώ, δεν μπορεί να μπερδεύτηκα τόσο πολύ, μπορεί να μην έκανα τη Δευτέρα εκπομπή. Έγραφε σήμερα ότι είναι 22 και αύριο Τετάρτη 23. Και λέω Τετάρτη 22 είναι η μεγάλη συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου. Δεν μπορεί να την έχασα, είναι Τετάρτη. Είναι κάτι, λέω, άρχισα να παθαίνω. Λοιπόν, θα γίνει διόρθωση. Εν πάση περιπτώσει, απόψε είναι η παραμονή. Το εκκλησάκι της Αγίας Μαρκέλας θα γιορτάσει και αύριο ανήμερα θα μοιραστεί πατροπαράδοτη γιορτή. Επίσης, μιας και λέμε για εκκλησίες, να πω σε όσους μας ακούτε, την Κυριακή 26 του μήνα, που είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο μόνιμο εκκλησάκι, στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου, θα τελεστεί ο Εσπερινός και το βράδυ θα μοιραστεί γιορτή. Το λέω γιατί ξέρω πόσο αγαπάτε την πατροπαράδοτη γιορτή κάποιοι, αλλά και οι επισκέπτες που καμιά φορά έτσι όπως τη βλέπουν δεν τολμούν να δοκιμάσουν. Είναι γευστικότατη, πρέπει να σας πω. Και την επομένη τη Δευτέρα επίσης θα υπάρξει η Θεία Λειτουργία και θα μοιραστούν κεράσματα και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και το... θα το πω, η καντίνα εκεί στο νοσοκομείο, που έπρεπε ο άνθρωπος εκεί που την πήρε να τη φτιάξει από την αρχή, να αδειοδοτήσει, ό,τι είναι να το κάνεις από την αρχή, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, γραφειοκρατία κλπ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο 2/8, 7:30 στο Γυαλό, το Beach Bar στο Πυθαγόριο Γιώργος Τσαλίκης. Όσοι θέλετε να πάρετε από τώρα στο 6976-72-11-14. Η Ομόνια του Ιωσική Σύλλογος του Παγόνδα παρουσιάζει τη γιορτή πατέρα, θα γιορτάσει μάλλον, θα τιμήσει τον πατέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου στην πλατεία του Παγόνδα με τους Κοκόλι, Λιάπη και Τσερέ, εγγυημένη διασκέδαση και θα χορέψει και η χορευτική ομάδα Ανέμι, της Ανέμις, Παρασκευή 24 Ιουλίου στην πλατεία του Παγόνδα. Επίσης, έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου την Παρασκευή 24 του μήνα, 8:30, Μάγια η Μέλισσα. Λατρεύω. Την έβλεπα τη Μάγια τη Μέλισσα πάρα πολύ όταν ήμουνα πριν λίγα χρόνια. Η μεγάλη επιστροφή της παράστασης που έγινε αγαπημένη των παιδιών μετά από μια θριαμβευτική διαδρομή με αλλεπάλληλα sold out και χιλιάδες ενθουσιασμένους θεατές. Η Μάγια η Μέλισσα επιστρέφει ανανεωμένη και ετοιμάζει ξανά τις βαλίτσες της για να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Και θα ταξιδέψει και στην Σάμο. Γιατί να μην έρθει στη Σάμο. Τιμή προσφορά στην προπόληση 13 ευρώ, γενική είσοδο στο ταμείο 14. Εδώ στο Βαθύ στα παιδικά υποδήματα Αγάπη και στο Γιαννουλόπουλο Press and Snack, στο παγωτοπωλείο Story Adults στο Πυθαγόριο και στο Καρλόβαση στο βιβλιοπωλείο Καραστάθης. Υπεύθυνη επικοινωνία Μαρία Λουτζιούδη. Τι έχω πάθει, γλωσσοδέτη. Λοιπόν, είναι παράσταση φαινόμενο, όπως την αποκαλούν, και έχει πάνω από 60.000 θεατές μέχρι στιγμής έχουν δει την παράσταση, Μάγια η Μέλισσα. Τι όμορφα που ήταν τότε τα παιδικά. Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, που μαρτυρώ την ηλικία μου και πολλά άλλα. ήρεμα, ωραία, δηλαδή δεν σου προκαλούσαν αυτόν τον εκνευρισμό με τις μάχες, τα πολλά, δηλαδή ούτε εκείνα τα τέρατα που βλέπουν τώρα τα παιδάκια και βγαίνουν. Υπήρχαν όχι όμως τέτοια, Δημήτρη. Τι υπήρχε, για πες το εσύ που δεν το θυμάμαι, γιατί εγώ δεν τα έβλεπα. Ποιον?
1: Τον Μάμα, ένα σκελετό που γινόταν.
0: Τον Μάμα, δεν το έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα τα πιο ήρεμα για να μην βγαίνω πολύ επιθετική. Φαντάζομαι να τα είχα δει και όλα αυτά. Τι θα γινόταν εδώ. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, 24 Ιουλίου, 8:30 το βράδυ. Πόσα έχω πει μέχρι στιγμής? Ανάλογα που θέλετε να πάτε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε, είναι γεγονός. Ορίστε, 5η 23 Ιουλίου, στην πλατεία του Πύργου, ο Σύλλογος Γυναικών Πύργου η Κυβέλη, 8:30, έχει παράσταση Καραγκιόζη, το προξενιό της Αντιγόνης. 5η 23 Ιουλίου, 8:30, εκεί στην πλατεία Πύργου της Άμμου. Είδατε πόσα πράγματα έχει κανείς να κάνει. Πάμε τώρα σε μία αναζήτηση 3 πληρωμάτων ασθενοφόρων για τη διακίνηση εξιτηρίων ασθενών. Ενημερώνει λοιπόν ο διοικητής ότι στα πλαίσια των προσπαθειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού για υπηρεσίες δευτερογενούς διακίνησης εξερχομένων ασθενών από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου Σάμου, συμπεριλαμβανομένων των τμήμα επιγόντων περιστατικών που έχουν κάνει εισαγωγή και νοσηλεύονται στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου ασθενών προς την οικία τους, ή κέντρα ή ιδρύματα φιλοξενίας, όπως και προς τα λιμάνια και αεροδρόμια εντός του προβλεπόμενου γεωγραφικού ορίου του νομού Σάμου και παράδοσης τους σε προβλεπόμενο ασφαλή χώρο ή στις οικίες τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες ειδικότητας ΔΕΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων. Υπήρχε και τέτοιο ΙΕΚ εδώ, οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει και έχουν αυτή την ειδικότητα. Με παροχή υπηρεσιών, μπλοκάκι δηλαδή, για 12 μήνες, με επιδίωξη για συνεχή ανανέωση της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν από 17 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουλίου να καταθέτουν τη σχετική αίτηση σύμφωνα με την πρόσκληση και τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, να το κάνετε και μπορείτε, είναι για 12 μήνες, καλή δουλειά. Πάμε σε μία εκδήλωση που έγινε το Σάββατο και θα πάμε μετά και στα άλλα της Παρασκευής με τις γιορτές Αμνιώτικου Κρασιού. Μετά την απόδοση τιμής πέρυσι στη μεγάλη ντίβα του λαϊκού τραγουδιού Κέτι Γκρέι από τους Συγχωριανούς της ΕΚ Μυτιλινιών και την καθιέρωση του φεστιβάλ Κέτι Γκρέι, φέτος ήταν η σειρά ενός άλλου μεγάλου τέκνου της κοινότητας να λάβει τη μεταθανάτια τιμή στη μνήμη του Οδυσσέα Μοσχονά, ενός μουσικού και τραγουδιστή που έγραψε τη δική του σελίδα στην ιστορία του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα συνθετών και στιχουργών της εποχής. Η διοργάνωση ήταν της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλινιών, του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μυτιλινιών Ρίζες και του Χορευτικού Συγκροτήματος Μυτιλινιών. Την παρουσίαση έκανε εκπαιδευτικός Κατερίνα Φραγκούλη, ενώ για τον Οδυσσέα Μοσχονά μίλησε η εγγονή του Άλκιστη Μοσχονά, ενώ κείμενο του ιδίου αφηγήθηκε ο πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Σάμου, Γιώργος Σακερλής. Χαιρετισμό απίφθηναν ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλινιών, ο κ. Καπλατζής, η πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Μυτιλινιών, κυρία Ευτυχία Χίου Γιαννίκου, και εκ μέρους του Χορευτικού Συγκροτήματος Μυτιλινιών, ο κ. Βαλής. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά ο Νίκος Καράγιωργος, στην κιθάρα ο νέος και πολλά υποσχόμενος βιολιστής Θοδωρής Γούναρης, ο Γιάννης Κατσαμπάς του Μπουζούκι και ο Γιώργος Κουκούλης, στα πλήκτρα. Και πάμε στην έναρξη των γιορτών Σαμιώτικου Κρασιού, ενώ νωρίτερα στις 8 απολαύσαμε εδώ στην πόλη της Σάμου πολύ όμορφους ήχους από τη Φιλαρμονική του Βαθύλου, ο οποίος έκανε τη βόλτα του και χθες στο Πυθαγόριο και κατέληξε στην πλατεία εκεί στο παλιό Δημαρχείο, στην πλατεία Ειρήνης, και υπόσχεται βέβαια και άλλες πολλές βόλτες μουσικές. Πάμε στο Μουσείο Ίνου, τον πιο κατάλληλο ιστορικό και εμβληματικό τόπο στις εγκαταστάσεις του ΕΟΣ, από όπου ξεκίνησαν και φέτος οι γιορτές Σαμιώτικου Κρασιού, που διοργανώνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με τον ενιαίο εινοποιητικό συνεταιρισμό και που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου, με δρόμενα σε διάφορα χωριά και κοινότητες. Την έναρξη κήρυξε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, ενώ τις λεπτομέρειες και το πρόγραμμα παρουσίασε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Κονδύλη. Τον όλο συντονισμό και την παρουσίαση είχε είχε, όπως πάντα, υπεύθυνη επικοινωνίας του ΕΟΣ δημοσιογράφος Μαργαρίτα Ικαρίου, καλώντας το κοινό να περιηγηθεί τους χώρους του Μουσείου Ίνου και να δοκιμάσει τα μοναδικά κρασιά του συνεταιρισμού. Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς είχε και φέτος το γνωστό πετυχημένο δίδυμο Γιώργος Λιάπης Τάσος Τσέρες, που διασχέδασε το κοινό ως αργά. Αυτά στα πολιτιστικά, και με μεγάλη βέβαια την εκδήλωση το Σάββατο το βράδυ, 8.30 ώρα, το αντάμωμα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 24ο αντάμωμα του καπετάν Λαχανά, επάνω στο μαγευτικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου στον Άι Γιαννάκη, όπου πραγματικά ήταν πολύς ο κόσμος που επισκέφθηκε για άλλη μια φορά το σημείο εκείνο, το Αρχαίο Θέατρο του Άι Γιαννάκη. Και βέβαια για την 24η χρονιά, με την συμμετοχή παραδοσιακών πολιτιστικών συλλόγων από άλλα σημεία της χώρας. Εκεί που συναντιούνται οι ρίζες ήταν το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης. Οι χορευτικές ομάδες παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ κάθε εμφάνιση συνοδευόταν από το θερμό χειροκρότημα των θεατών, που πραγματικά κατέκλυσαν εκεί το Αρχαίο Θέατρο. Τη μουσική κάλυψη της βραδιάς είχε η παραδοσιακή ορχήστρα του Γιάννη Κουσουλάκη, με τους Αντώνη Ζάχο στα κρουστά, Θεοδώρα Καραδήμου στο τραγούδι, Εμμανουήλ Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Γιάννη Κουσουλάκη στο βιολί και Δημήτρη Παλογιάννη στο λαούτο. Και συνόδευσαν βέβαια τις χορευτικές παρουσιάσεις. Συμμετείχε ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων. Επίσης το φεστιβάλ ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν την παράδοση, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, με τον καπετάν Λαχανά, που έχει αποδείξει ότι μπορεί και διοργανώνει πάντα τις καλύτερες, από τα καλύτερα φεστιβάλ, για να μην αδικήσουμε κάποιον. Είναι πάντως από τους συλλόγους που πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε εδώ στο νησί. Είχαμε και από το αστυνομικό δελτίο έναν 25χρονο, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε έναν συνοριοφύλακα στην προσπάθειά του να διαφύγει και τον κυνήγησε βέβαια η ομάδα, η αστυνομική της ΟΠΚΕ, είχε πάνω του και ναρκωτικές ουσίες και εντοπίστηκε συγκεκριμένα από αστυνομικούς να οδηγεί δίκυκλο όχημα στο οδικό δίκτυο χώρας Πυθαγορείου της Σάμου και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάση περιπολικού και σε σήματα στάση ένστολου συνοριοφύλακα, αναπτύσσοντας ταχύτητα και ενεργώντας κατά περίπτωση και με επικίνδυνους ελιγμούς. Έτσι λοιπόν τραυμάτισε τον συνοριοφύλακα, παραβίασε το κόκκινο στον ερυθρό σηματοδότη. Τελικά κινητοποιήθηκε ο 25χρονος και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και στη σέλα του δίκυκλου βρέθηκαν 119 ναρκωτικά χάπια και ποσότητα ακατέργαστης κάναβης χασίς βάρους 4,3 γραμμαρίων που, όπως προέκυψε, ανήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Αυτά, και είχαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και την παρουσίαση του βιβλίου, και με αυτό θα κλείσω, του διεθνολόγου του Γιώργου Νούλα. Πραγματικά οι παρουσιαστές, δηλαδή όσοι ήταν στο πάνελ, σηκώθηκαν όρθιοι και έκαναν την παρουσίαση, διότι δεν είχαν άλλες καρέκλες να δώσουν στον κόσμο. Μπράβο, πολύ σημαντικό, και είχε πάρα πολλά. Δηλαδή, εντάξει, τα Ελευθέρια που είχαν μετακινηθεί επίσημη στην Ικαρία γύρισαν βέβαια. Ήταν οι γιορτές αμνιώτικου κρασιού, καλά, η φιλαρμονική στην παραλιακή, πολλά πράγματα, το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Παρ' όλα αυτά ήταν κατάμεστος ο αύριος χώρος εκεί της βιβλιοθήκης. Αύριο τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας ακούτε και διαδικτυακά, μου λέει εδώ Δημήτρης από τη Ρωσία, την Αμερική, που αλλού, δεν ξέρω πόσοι, Γερμανία κλπ. Εμείς εδώ για να σας μεταφέρουμε καθημερινά ειδήσεις, όχι πάντα με γκρίνια και με θετική διάθεση, έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί και καλοκαίρι είναι και θέλουμε έτσι να είμαστε και λίγο πιο θετικοί και λίγο πιο καλοπροαίρετοι και όλα τα καλά. Όπου βέβαια υπάρχει και ένα αυτό, δεν θα τα πούμε τα κακό σκήμενα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Σε λίγα λεπτά εδώ Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Παραμείνετε συντονισμένοι, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έρχεται ο Ιπποκράτης. Γεια σας.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ήλιος. Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεχάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους.

0: αξία. Λίπτον Άις Τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 ηφιάλι. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
2: Πάρτο.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3.

0: και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Μαζί θα τα πούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Εδώ με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας, με καλές και όχι και τόσο καλές ειδήσεις. Με αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε και θέλετε να αναδείξουμε, εδώ λοιπόν θα τα πούμε όλα. 22 7 30 80 80 89 678, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γράμμες στην διάθεσή σας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε απάκρις άκρης, ολόκληρο τον κόσμο, βλέπουμε και τα μηνύματά σας που μας στέλνετε. Να ευχηθούμε και καλό βράδυ σε εσάς που μας ακούτε ενδεχομένως από κάποιες περιοχές έτσι, του κόσμου που είναι νύχτα. Τρίτη 21 Ιουλίου σήμερα λοιπόν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζουν σήμερα. Παραμονή της Αγίας Μαρκέλας, γιορτάζει και το εκκλησάκι εδώ στη Φλόκα, όπως λέμε, κάτω από τη Φλόκα, στην πόλη της Σάμου. Θα αναφερθούμε σε λίγο έτσι αναλυτικά και για τα πανηγύρια μας και γενικότερα για τις πολιτιστικές δράσεις των επόμενων ημερών. Στους 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στα νησιά μας, αυτή την ώρα λοιπόν στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση στους 38 βαθμούς Κελσίου, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος ανεβαίνει κι άλλο αύριο, θα αγγίξουμε τους 38-39. Από ό,τι μας είπε βέβαια και ο μετεωρολόγος ο κύριος Καντερές χθες εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας, δεν θα δούμε αυτά τα σαραντάρια που θα δούνε περιοχές όπως η Αθήνα κλπ. Θα έχουμε μία βελτίωση όσον αφορά τους ανέμους και το λέμε αυτό διότι οι άνεμοι θα πέσουν αύριο από τα 6 μποφόρ που έχουμε σήμερα στα 2 μποφόρ. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και περισσότερο έτσι ζέστη. Από την Πέμπτη και μετά όμως, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά και θα τουλάχιστον έτσι 8 βαθμούς από ό,τι μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία μέχρι στιγμής. Οπότε από τα 40 θα πάμε στους 30 βαθμούς και στους 31 και 32. Οπότε θα έχουμε δηλαδή κάποιες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Έχουμε μία σύγκρουση δύο πλοίων που έγινε στην Κρήτη πριν από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας είναι το επιβατικό όχημα Ταγό Έλυρος και το ρορό Κάργο Ιωσήφ Κάπα. Την ίδια ώρα λοιπόν που το Έλυρος απέπλεε από το λιμάνι, το Κάργο έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Τότε κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στο Έλυρος. Το Έλυρος απέπλεε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιο του προς Πειραιά με 100 επιβάτες, 32 γεωταχή και 74 φορτηγά, ενώ το Κάργο μετέφερε 84 φορτηγά. Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το ρορό έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Το αναφέρουμε και αυτό λοιπόν, επειδή έγινε πριν λίγη ώρα. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή θαλάσσια ρύπανση. Να πάμε τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και θα αναφερθούμε πάλι έτσι λίγο σε κυκλοφοριακά θέματα. Βλέπουμε ότι αλλάζει και ο νόμος σε ό,τι έχει να κάνει με τα πατίνια. Σημαντικό πρόβλημα και γινόμαστε δέκτες καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο μηνυμάτων από απλούς πολίτες που μας λένε τι θα γίνει με τα πατίνια. Πραγματικά δηλαδή όσοι οδηγούν πατίνια είναι κάποιοι που είναι προσεκτικοί διότι γνωρίζουν και από θέματα κυκλοφορίας, οδηγούν αυτοκίνητα, οδηγούν μηχανές. Υπάρχουν όμως και μικρά παιδιά τα οποία χωρίς να ξέρουν πραγματικά την κυκλοφορία στους δρόμους, πετάγονται μέσα από μονόδρομους, βγαίνουν χωρίς να ελέγξουν. Είναι πραγματικά ο φόβος και ο τρόμος. Να το πούμε έτσι πολύ απλά και ξεκάθαρα. Τώρα όμως η Σάμος, το νησί μας, όπως και όλα τα νησιά βέβαια, ζει στους ρυθμούς του τουρισμού. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει αυτοκίνητα, ενοικιαζόμενα οχήματα, μηχανές, ποδήλατα, όπως είπαμε, ηλεκτρικά πατίνια και φυσικά με πολλούς πεζούς. Να μην ξεχνάμε και τους πεζούς. Είναι μια περίοδος λοιπόν που οι μετακινήσεις αυξάνονται κατακόρυφα και μαζί τους αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Και αν υπάρχει βέβαια μια εποχή που πρέπει να θυμόμαστε ότι ο δρόμος δεν συγχωρεί λάθη, είναι αυτή η εποχή που ζούμε τώρα. Δεν αρκεί όμως να οδηγούμε σωστά εμείς, πρέπει να προβλέπουμε και να μπαίνουμε όπως λέμε και στο μυαλό του άλλου. Τι θα κάνει ο άλλος. στο μυαλό του επισκέπτη που δεν γνωρίζει το οδικό δίκτυο όπως λέμε κάθε μέρα, στο μυαλό του νέου οδηγού, εκείνου που βιάζεται να προλάβει πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Και φυσικά και των οδηγών και όλων εμάς που κουραζόμαστε από τις υψηλές θερμοκρασίες, που κουραζόμαστε επειδή οδηγούμε κάτω από ρυθμούς που δεν έχουμε συνηθίσει. Εμείς εδώ τουλάχιστον στα νησιά δεν έχουμε συνηθίσει να οδηγούμε σε τέτοιους ρυθμούς και με πίεση και με μεγάλη κίνηση. Οπότε υπάρχει και ο λεγόμενος εκνευρισμός. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσεμπελίκο. Είναι εκπαιδευτής οδηγών, ιδιοκτήτης της Σχολής Οδηγών Τσεμπελίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολών Οδηγών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ένας άνθρωπος με εμπειρία στην εκπαίδευση νέων οδηγών, με συμμετοχή στα θεσμικά όργανα του κλάδου. Θα μας βοηθήσει λοιπόν σήμερα εδώ να κατανοήσουμε τι αλλάζει στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι ισχύει για τα ηλεκτρικά πατίνια και τι πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους, ειδικά όπως είμαστε αυτή την περίοδο που η κυκλοφορία στα νησιά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Κύριε Τσεμπελίκο, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Κύριε Χατζημανόλη, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από ό,τι άκουσα, την επόμενη εβδομάδα θα βρισκόμαστε εκεί, γιατί εμείς στην Αθήνα έχουμε βράσει στις θερμοκρασίες.
0: Ελπίζουμε να δροσιστούμε, γιατί εντάξει, και εμείς εδώ δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ελπίζουμε να μην μας κρατήσει έτσι μεγάλη θερμοκρασία και σε εσάς εκεί βέβαια. Αν και βλέπουμε ότι εντάξει, θα δροσίσει οπότε όλα καλά πιστεύω. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Τσεμπελίκο, να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει με τα ηλεκτρικά πατίνια και τι θα δούμε να αλλάζει και τι προβλέπει μάλλον σήμερα η νομοθεσία και αν θα αλλάξει αυτό, γιατί ακούμε ότι αλλάζει από αύριο, από σήμερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν. Mm-hmm. Βοηθούν ως ένα βαθμό τις μετακινήσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, και έτσι μέσα από αυτό μειώνεται λίγο και το κυκλοφοριακό. Αλλά έχουν πολλούς κινδύνους. Ουσιαστικά θεωρώ ότι ήρθαν πολύ γρήγορα και ότι δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε για όλο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα με τα ηλεκτρικά πατίνια που αντιμετωπίζουμε είναι, όπως αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, ότι τα χρησιμοποιούν μικρά παιδιά. Τα οποία μικρά παιδιά δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα για τον δρόμο και όμως μπορούν να πάρουν ένα ηλεκτρικό πατίνι και να βγουν στον δρόμο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και όπως έχουμε δει δυστυχώς έχουμε θρυνήσει και θύματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν έχει προλάβει το Υπουργείο να δώσει τις λύσεις και θα πρέπει άμεσα να προβούν σε κάποιες ενέργειες, διότι ένας νέος 15 ετών που μπορεί να οδηγήσει ένα πατίνι το οποίο φτάνει ας πούμε τα 25 χιλιόμετρα την ώρα και μπορεί να βγει στον δρόμο και να συναντήσει άλλα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και δεν γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κινδυνεύει το ίδιο το παιδί πρώτα απ' όλα και κινδυνεύουν και όλοι οι υπόλοιποι γύρω του. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί ένα θεσμικό πλαίσιο και πρέπει αυτό το πλαίσιο να έχει μέσα την εκπαίδευση. Χωρίς την εκπαίδευση δυστυχώς δεν θα μπορέσει να αλλάξει αυτή η εικόνα που βλέπουμε και θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Σίγουρα και οι γονείς θα πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους από αυτό, γιατί έχουμε δει μέχρι τώρα ότι αρκετές οικογένειες ας πούμε παίρνουν ένα ηλεκτρικό πατίνι για να ευχαριστήσουν το παιδί τους. Δεν καταλαβαίνουν όμως το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εμείς εδώ γινόμαστε καθημερινά δέκτες μηνυμάτων, αλλά το βλέπουμε και εμείς στους δρόμους. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, βλέπω μικρά παιδιά της ηλικίας, ας πούμε, των 12-15 ετών. Μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Που μπορεί να φορούν κράνος, αλλά δεν πάβει να οδηγούν επικίνδυνα. Δηλαδή, έχω έρθει κι εγώ, ας πούμε, προχθές συγκεκριμένα έγινα μάρτυρας σε έναν δρόμο ο οποίος είναι μονόδρομος και μου ήρθε το πατίνι τελείως ανάποδα. Με ένα μικρό παιδάκι, το οποίο βέβαια φορούσε κράνος, αλλά από την άλλη, όταν υπάρξει κάποιο ατύχημα, από εκεί και έπειτα τι γίνεται. Οπότε πρέπει και οι γονείς, ασχέτως αν το παιδί φοράει κράνος, θα πρέπει να ελέγχουν λίγο περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά τα πατίνια, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Έρχεται ένας νόμος τώρα που αφορά στην ασφάλιση αυτών των οχημάτων, το οποίο βέβαια δίνει μια μικρή λύση, αλλά σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι ένα παιχνίδι για τα παιδιά. Είναι ένα όχημα που βγαίνει στον δρόμο. Θα πρέπει να ακολουθεί βασικούς κανόνες, θα πρέπει να, για την ασφάλεια των παιδιών, να φοράνε κράνος όπως έχει θεσπιστεί, να το βράδυ να φοράνε ανακλαστικό γυλαίκο, να μην πηγαίνουν από τα πεζοδρόμια. Βλέπαμε, ας πούμε, το πρωί στην Αθήνα, στον Πειραιά, κάνανε έναν έλεγχο και είδανε ένα ηλεκτρικό πατίνι πάνω στο πεζοδρόμιο, μπήλαγε στο κινητό και πήγαινε και πάνω στο πεζοδρόμιο το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Έτυχε να δω τη συγκεκριμένη εκπομπή και μάλιστα σας είδαμε σήμερα και στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, και είδα ένα σχετικό βίντεο, μια κοπέλα στη Συγκρού συγκεκριμένα, που οδηγούσε με το ένα χέρι το πατίνι και με το άλλο, πραγματικά, πώς οδηγούσε το πατίνι χωρίς να έχει τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι. Και στη Συγκρού συγκεκριμένα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μέσα στην Αθήνα, είναι πραγματικά πορείας άξιο και ευχόμαστε να μην έπαθε τίποτα η κοπέλα. Αλλά το λέμε αυτό γιατί κάποια στιγμή ίσως πρέπει να μιλήσουμε και λίγο πιο σκληρά και να δούμε και πιο σκληρές εικόνες. Δυστυχώς που το λέμε αυτό, γιατί μόνο έτσι πιστεύω καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά.
1: Σωστά, σωστά. Δεν είναι το θέμα, δεν είναι να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Αλλά να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία αφορούν γενικά την οδήγηση. Τώρα είναι το συγκεκριμένο θέμα τα πατίνια, αλλά και γενικά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας και να σεβόμαστε και τον συνάνθρωπο και τη δική μας τη ζωή λίγο περισσότερο. Ξέρετε, μιλάμε για πρόστιμα, ας πούμε. Μιλάνε για τα πατίνια, ότι θα έχω πρόστιμα για το πατίνι και τι πράγματα είναι αυτά και μας παίρνετε τα λεφτά. Ξέρετε όμως, δεν γίνεται αλλιώς σε αυτό το κράτος να αλλάξει η κατάσταση που βλέπουμε στους δρόμους και να μειωθούν τα ατυχήματα. Δυστυχώς, αυτό έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι ουσιαστικά τα μεγάλα πρόστιμα είναι το τελευταίο όπλο που μπορεί να έχει η πολιτεία, εφόσον έχουμε αποτύχει από το κομμάτι της παιδείας και της ενσυναίσθησης προς τον συνάνθρωπο. Είναι το τελευταίο δηλαδή που μπορούμε να σώσουμε.
0: Μιλούσαμε προχθές εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Μαρκουίζο, με τον γνωστό Ιαβέρη όπως τον λέμε, και συζητούσαμε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε ένας λαός που καταλαβαίνουμε μόνο από πρόστιμα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο σημείο των προστήμων, να μας επιβληθεί ένα μεγάλο πρόστιμο, να μας πάρουν το δίπλωμά μας για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ότι δεν πρέπει να οδηγούμε χωρίς κράνος, ότι δεν πρέπει να οδηγούμε χωρίς ζώνη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε στα κινητά τηλέφωνα όταν οδηγούμε. Που αυτό είναι το κυριότερο για τη ζωή μας και για τη ζωή των υπολείπων, τέλος πάντων, που κινούνται μαζί μας μέσα στον δρόμο. Οπότε γιατί δηλαδή πρέπει να μπούμε στη διαδικασία μόνο με την επιβολή προστήμων και υπό το φόβο προστήμων, για να αντιληφθούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να προστατέψει τη ζωή μας αυτό το πράγμα?
1: Δυστυχώς, όντως, δηλαδή, ο νέος κώδικας, ενώ είχε μεγάλα πρόστιμα και όλοι στην αρχή ήταν κατά όλου αυτού, γιατί όλοι οικονομικά περνάμε δυσκολίες και ένα τεράστιο πρόστιμο σίγουρα σε πάρει πολύ πίσω. Είδαμε όμως ότι είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα, ειδικά στην κατανάλωση αλκοόλ των οδηγών.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τεράστια διαφορά σε ελέγχους που γίνανε ειδικά εδώ στην Αθήνα, γινόντουσαν συνολικά ελέγχοι. Δηλαδή, περνάει από την πλατεία Ομονίας και σταματάγαν όλα τα αυτοκίνητα για να
0: κάνουν. Και σε εμάς εδώ γίνονται εντατικοί έλεγχοι και υπάρχουν και πολλά παράπονα από τους πολίτες, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, να πιούμε και ένα ποτηράκι, ας πούμε. Όπως λέμε, οι γνώμες δίστανται. Από τη μία, ναι μεν, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας μεγάλος περιορισμός ως προς αυτό. Από την άλλη όμως, είναι και για το καλό μας, είναι για την προστασία της ζωής μας. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε και άνθρωποι που θα πιούμε και θα μείνουμε στο ένα ποτηράκι. Πιστεύω όλοι.
1: Σίγουρα. Καταλαβαίνετε. Και είναι καλό αυτό. Δεν είναι κατακριτήριο. Απλά το θέμα είναι επιλέγεις τον τρόπο που θα γυρίσεις πίσω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, νομίζω.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Δηλαδή, και τα μέσα μεταφοράς και ένας οδηγός της παρέας που δεν θα πιει εκείνο το βράδυ για να μας γυρίσει όλους τους ασφαλείς στο σπίτι. Υπάρχουν λύσεις. Ψάχνουμε πάντα το πρόβλημα. Αυτό είναι το κακό. Δεν βλέπουμε τη λύση και το όλο αυτό, ότι όλο αυτό είναι για την ασφάλειά μας. Αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε σαν οτροπία. Και αυτό που αναφέρεται στην αρχή, ότι μιλάμε για παιδεία που δεν έχουμε, γι' αυτό έρχεται ο κώδικας με τα μεγάλα πρόστιμα. Εάν είχε ξεκινήσει αυτό από το σχολείο, από τα παιδιά, να τους περάσουμε όλο αυτό το κομμάτι που μιλάει για την οδική ασφάλεια και να καταλάβουν όσοι κινδυνεύουν έξω, δεν θα χρειαζόντουσαν τα πρόστιμα.
0: Εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής κάποιο σχετικό νομοσχέδιο σήμερα? Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχετε κάποια ενημέρωση για τα πατίνια όσον αφορά το θέμα με τα πατίνια? Γνωρίζετε κάτι τέτοιο?
1: Αυτό που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως για την ασφάλιση.
0: Για όριο ηλικίας, μήπως? Γιατί ίσως ενταχθεί και αυτό, ίσως ενταχθεί και το όριο ηλικίας μέσα στην ψήφιση αυτή για την ασφάλιση. Δεν ξέρω, απλά σας ρωτάμε πως έχετε κάποια ενημέρωση κι εσείς.
1: κύριε Τζεμπίλη. Είχαν μιλήσει και για το όριο ηλικίας, αλλά και πάλι θα σας πω το εξής, ότι δεν είναι το θέμα μόνο το όριο ηλικίας και η ασφάλιση. Το θέμα είναι η εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: εάν ένας άνθρωπος
0: ακόμα κυριότερο.
1: Και 17 Βέβαια. Χρονών και 18 δεν έχει πάρει το δίπλωμα, άρα δεν έχει εκπαίδευση, τώρα είναι, δηλαδή, τζάμπα μιλάμε. Γιατί, όπως είπατε, ήρθε ανάποδα στο μονόδρομο. Πώς θα το γνωρίζει ότι είναι μόνος, δεν έχει περάσει κάποια εκπαίδευση.
0: Και ξέρετε τι γίνεται, κύριε Τσεμπελίκου, για να πάμε λίγο και στο άλλο θέμα, ότι τώρα εμείς το καλοκαίρι που έχουμε και αυξημένη επισκεψιμότητα, δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω και εμείς οι ντόπιοι, αλλά λόγω τουριστών, οι οποίοι πολλοί δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Κινούνται ανάποδα σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν άλλη νοοτροπία και γενικότερα οδική συμπεριφορά, διότι έχουν μάθει να οδηγούν διαφορετικά στα μέρη τους. Εμείς εδώ λοιπόν είμαστε ένα νησί μικρό, δεν έχουμε και τους τεράστιους δρόμους, οπότε αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο?
1: Για σας σίγουρα είναι μια δύσκολη εποχή, γιατί όπως είπατε έχετε συνηθίσει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, με λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Σίγουρα όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι οι τουρίστες που έρχονται σε εσάς δεν γνωρίζουν καθόλου τους δρόμους τις περισσότερες φορές. Οπότε και το να πηγαίνουν πιο αργά είναι πιο ασφαλές για αυτούς και για εσάς. Άρα θα πρέπει το βασικό να πληστείτε με υπομονή και να σεβόμαστε λίγο και τον συνάνθρωπο και να βλέπουμε ότι το ότι πάει αργά, δηλαδή, πάει για την ασφάλεια όλων μας. Δεν γνωρίζει το δρόμο και θα πρέπει όλο αυτό να το δούμε από μια άλλη οπτική. Είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολη από το κομμάτι της μετακίνησης για εσάς, είναι μια εποχή καλή από το τουριστικό κομμάτι και τη σεζόν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
0: Σωστά,
1: άρα σίγουρα μεγάλη υπομονή για να προσέξουμε όλοι. Και σίγουρα εκεί όπου νοικιάζουν τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και αυτά, να παίρνουν και όλα τα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και για εσάς θεωρώ ότι και η περίθαλψη στο νησί θα είναι περιορισμένη. Άρα το να έρχεται ατυχήματα σίγουρα σας επηρεάζει άμεσα.
0: Σωστά. Έρχονται αλλαγές στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί μας ρωτούν συνέχεια εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές τι αλλαγές είναι αυτές που έρχονται, γιατί το ακούμε συχνά ότι έρχονται αλλαγές, αλλά το θέμα είναι τι αλλαγές έρχονται και όσον αφορά τα πρόστιμα περισσότερο, γιατί επιστρέφουμε πάλι στα πρόστιμα, ο φόβος μας είναι τα πρόστιμα.
1: Η βασική αλλαγή που έχει γίνει στον κώδικα και δεν περιμένουμε προς το παρόν κάτι άλλο, η βασική αλλαγή είναι με την υποτροπή. Ότι αν κάποιος την ίδια παράβαση κάνει δεύτερη και τρίτη φορά, τα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται και οι αφαιρέσεις του διπλώματος για περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό που έφερε ο νέος κώδικας και με αυτό το φόβο να το πούμε σε εισαγωγικά έχουμε γίνει όλοι λίγο καλύτεροι. Και ξέρουμε ότι εάν μαζέψεις κάποιους πόντους ποινής, αν κάνεις την υποτροπή μέσα σε 5 χρόνια, δηλαδή το ίδιο λάθος, υπάρχει πρόστιμο για το ίδιο λάθος μέσα σε 5 χρόνια, σου αφαιρείται η άδεια οδήγησης και πας να ξαναδώσεις εξετάσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό που έχει έρθει ως αλλαγή. Και σίγουρα βλέπουμε ότι και οι κάμερες που έχουν τοποθετήσει, εάν ενεργοποιηθούν όλες, είναι ένα έξτρα εργαλείο, να το πούμε έτσι, για την αστυνόμευση, γιατί σίγουρα ένας κώδικας θα πρέπει να έχει εφαρμογή. Η εφαρμογή του είναι η αστυνόμευση, αλλά και η αστυνόμευση δεν μπορεί να είναι παντού. Άρα
0: σίγουρα,
1: οι κάμερες βλέπουν ότι βοηθάνε με τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί, γιατί δίνουν τα δεδομένα στην αστυνομία και από εκεί και πέρα κρίνει η αστυνομία αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Άρα είναι σαν έξτρα βοηθός.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσεμπελίγο, κάτι τελευταίο και μία ερώτηση ακροατή σχετικά με τα όρια ηλικίας. Γιατί μας αναφέρουν εδώ σε κάποια μηνύματα ότι υπάρχουν πολλοί υπερήλικες οδηγοί που δεν είναι και τόσο πλέον καλή οδηγή και με τόσο καλή συμπεριφορά στους δρόμους. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, τι μπορούμε να πούμε? Πρέπει να αφαιρεθεί το δίπλωμα, το πρέπει εντός εισαγωγικών, ή πώς γίνεται η ανανέωση κάποιου διπλώματος? Διότι βλέπουμε ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι υπερήλικες, όπως είπαμε, οι οποίοι μπορεί να μην βλέπουν καλά, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε και οδηγούν.
1: Ναι.
0: Δεν οδηγούν και καλά.
1: Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια, δυστυχώς. Η διαδικασία για την ανανέωση του διπλώματος είναι απλή, ας το ζητάει το Υπουργείο, δηλαδή είναι να περάσει από οφθαλμίατρο και παθολόγο ο υποψήφιος, αυτός πρέπει να ανανεώσει το διπλώμα του, και να καταθέσει τα χαρτιά του στο αρμόδιο Υπουργείο, στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς και κάποια παράβολα. Εκεί, κοιτάξτε να δείτε, μια θέση και μια πρόταση δικιά μας προς το Υπουργείο ήταν να συνδεθεί το ΆΜΚΑ του εκάστοτε οδηγού με το Υπουργείο, ώστε να βλέπει το Υπουργείο απευθείας εάν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια προβλήματα, αν παίρνει κάποια φάρμακα, για να μπορέσει από εκεί και πέρα να δώσει το OK, αν θα ανανεωθεί ή όχι. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε εσείς για την ηλικία, αλλά να σας πω κάτι ακόμα. Όταν ένας οδηγός ανανεώσει το δίπλωμά του μετά από 15 χρόνια, ένας νέος οδηγός που βγάλει τώρα το δίπλωμα, μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια δεν γνωρίζει κανένας τι έχει συμβεί στην υγεία του ή τι φάρμακα μπορεί να παίρνει.
0: Ναι, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί μπορεί και κάποιοι υπερήλικες, όπως λέμε, γιατί βάζουμε τους υπερήλικες στο στόχο τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να πούμε ότι και κάποιοι υπερήλικες μπορεί να οδηγούν καλύτερα από εμάς τους νεότερους, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εμείς εστιάζουμε περισσότερο στα θέματα υγείας. Πολύ σωστά βέβαια είπατε ότι τώρα, εφόσον γίνεται νομίζω από μια ηλικία και μετά η ανανέωση του διπλώματος κάθε ένα χρόνο, κάθε δύο χρόνια αν δεν κάνω λάθος, με την ίδια λογική λοιπόν, όταν θα ανανεώσουμε εμείς το δίπλωμά μας, όταν φτάσουμε στην ηλικία που πρέπει να το ανανεώσουμε, ποιος μας λέει εμάς ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν έχουμε κάποια θέματα υγείας τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά και δεν μπορεί να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα όταν κυκλοφορούμε με το όχημά μας.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Και αυτό που είπατε, από τα 65 μέχρι τα 80 γίνεται η ανανέωση του διπλώματος ανά τριετία. Μετά τα 80 κρίνει ο γιατρός αν θα πάρει ένα ή δύο χρόνια ανανέωση. Mm-hmm. Αλλά και πάλι με μια σύνδεση του ΆΜΚΑ που θεωρούμε ότι πλέον με τα συστήματα είναι απλό, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πλήρη εικόνα για τον κάθε οδηγό, να είχε το Υπουργείο και από εκεί και πέρα να κρίνει αν μπορεί να οδηγήσει ή όχι. Γιατί βλέπουμε αρκετές περιπτώσεις, όπως είπαμε, σε νεότερους ανθρώπους που κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγούν.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε Τζεμπελίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, για αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Πιστεύω δώσαμε αρκετές πληροφορίες γενικότερα στους οδηγούς και ευχόμαστε και ελπίζουμε να περάσουμε ένα εύκολο καλοκαίρι χωρίς ατυχήματα στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι μηδέν ατυχήματα στο νησί σας. Καλή σεζόν και καλά μπάνια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσεμπελίκος. Μιλήσαμε μαζί του. Ο κύριος Γιώργος Τσεμπελίκος λοιπόν είναι εκπαιδευτής οδηγών, ιδιοκτήτης της σχολής οδηγών Τσεμπελίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολών Οδηγών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με αφορμή τα πατίνια μιλήσαμε με τον κύριο Τσεμπελίκο, τον καλέσαμε εδώ, διότι πραγματικά γινόμαστε δέκτες πολλών μηνυμάτων καθημερινά με αφορμή αυτό το θέμα που έχει γίνει με τα πατίνια. Τι γίνεται με τα πατίνια και κυρίως με τους μικρούς οδηγούς, θα λέγαμε, που δεν γνωρίζουν τόσο καλά την κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, στους δρόμους. Αυτό. Μπαίνουν από ανάποδα, τους βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας. Έχουν γίνει και τόσα ατυχήματα και θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν αξίζει μόνο να φοράς το κράνος, σίγουρα το κράνος προστατεύει, αλλά το να φοράς το κράνος και να τρέχεις μέσα στην παραλιακή, ας πούμε, να μπαίνεις ανάποδα σε ένα δρόμο και να υπάρχει φόβος ατυχήματος, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή και θέλει και λίγο περισσότερο έλεγχο, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί μας το είπε και ο κ. Τσεμπελίκος, θέλει και λίγο περισσότερο έλεγχο και από τους γονείς. Νομίζω πλέον πως το βασικό συμπέρασμα είναι πως γενικότερα οι δρόμοι δεν κάνουν διακρίσεις, είτε είσαι μόνιμος κάτοικος, είτε είσαι επισκέπτης, είτε οδηγείς αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι, είτε ηλεκτρικό πατίνι, όπως λέμε. Οι κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Ας δείξουμε λοιπόν λίγη περισσότερη υπομονή, τώρα το καλοκαίρι κυρίως, λίγο περισσότερο σεβασμό και ας θυμόμαστε ότι λίγα δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν να αποτρέψουν μια τραγωδία. Έτσι θα απολαύσουμε όλοι με ασφάλεια το καλοκαίρι μας και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι και είναι κάτι το οποίο μας το λένε και οι ειδικοί και ο κύριος Τσεμπελίκος και με τον κύριο Μαρκουίζο, τον γνωστό Ιαβέρη, που μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην εκπομπή μας. 12 και 48 πρέπει να δείχνουν τα ρολόγια σας. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: 2000 FM.
14: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ για τα λίγα λεπτά ακόμη της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τρίτης στην Αγρόπολη, στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εκεί που βρίσκονται τα εισιτήρια, όπως λέμε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο τουρίστες αμερικάνικης καταγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, διερχόμενη ενημέρωση στο Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό στην Ακρόπολη. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι τουριστών, προκαλώντας τους τραύματα. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά για εκείνους στο χέρι, ενώ η γυναίκα φέρει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι. Κλήθηκε στο σημείο άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στην Ακρόπολη. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Τι να πούμε, πραγματικά η ζέστη φταίει. Τι να πεις άλλο. Δεν ξέρω. Πραγματικά εκεί που περπατάς να σου επιτεθεί τώρα άλλος με το μαχαίρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο στο ελοκομικό μητρό, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσοι προσπαθούν να κάνουν το ελοκομικό μητρό, να ενταχθούν στο ελοκομικό μητρό. Βρίσκονται σε απόγνωση οι ελαιοπαραγωγοί, κυρίως της Λέσβου. Θα μιλήσουμε αύριο με τον μελετητή για το συγκεκριμένο θέμα, με τον κύριο Γιάννη Φλωρίδη, διότι γενικότερα η διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης του ελοκομικού μητρώου είναι σε κρίσιμο σημείο, όπως λέμε, διότι οι ελοπαραγωγοί καλούνται να δηλώσουν με ακρίβεια τα αγροτεμάχια τους ή να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και βρίσκονται σε απόγνωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες και όλο αυτό το αποτέλεσμα μάλλον αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Το είχαμε συζητήσει στο συγκεκριμένο θέμα στην αρχή, όταν είχε πρωτοακουστεί για το ελοκομικό μητρό, τι πρέπει να κάνουμε κλπ. Ότι πρέπει να δηλώνουμε και τα ελαιόδεντρα τα οποία τα μαζεύουμε, όπως λέμε, αλλά και όσοι δεν μαζεύουν τα ελαιόδεντρά τους, μπορεί κάποιος να έχει ένα οικόπεδο, ένα κτήμα με 30 ελιές, να είναι στην Αθήνα, να είναι στη Θεσσαλονίκη, να μην έρχεται στη Σάμο καθόλου και να μην ξέρει ούτε καν που βρίσκεται το αγροτεμάχιο αυτό. Να μην το έχει καθόλου υπόψη του. Θα πρέπει όμως να δηλώσει ότι έχω τόσες ελιές στο τάδε σημείο στη Σάμο ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αλλού, και να δηλώσει ότι δεν τις μαζεύει. Αυτό. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία και γραφειοκρατίας, αλλά και κόστους και χρημάτων. Θα πρέπει να πληρώσουμε για να κάνουμε κάποιες, σε βάση περιπτώσει, ενέργειες, είτε τις μαζεύουμε τις έλιες, είτε όχι. Γίνονται και λάθη. Υπάρχει και μεγάλος φόρτος εργασίας τώρα και στους λογιστές που θα πρέπει να κάνουν συν της άλλης και αυτά τα θέματα εδώ με το λεωκομικό μητρό. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει κάποια άκρη μέχρι στιγμής και εμείς που κάνουμε και τον άλογο ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα, από το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, το συζητάμε, δεν έχει βγει κάποια άκρη. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε αύριο με τον κύριο, με τον μελετητή, με τον κύριο Γιάννη Φλωρίδη από τη Μυτιλίνη. Βρίσκεται και στο Υπουργείο σήμερα. Ήρθαμε σε μια επικοινωνία μαζί του πριν από λίγο εκτός αέρα. Βρίσκεται στο Υπουργείο και θα έχει να μας πει νεότερα και για αυτό το θέμα και γενικότερα για θέματα αγροτικά. Θα μας τα πει αύριο ο κύριος Φλωρίδης, πρώτα ο Θεός, που θα μιλήσουμε μαζί του. Πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε έτσι λίγο στα θέματα τα πολιτιστικά, διότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και το επόμενο διάστημα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. 23 Ιουλίου στις 8.30 το απόγευμα έχουμε παράσταση Καραγκιόζη, το προξενείο της Αντιγόνης, στην πλατεία του Πύργου, με διοργάνωση από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου «Η Κυβέλη». Στις 24 Ιουλίου ξεκινάνε στο Samos Island Music Festival στην παραλία Μαούνες, εδώ στην πόλη της Σάμου, με προβολή ταινίας. Είσοδος ελεύθερη, με διοργάνωση από την Κινηματογραφική Λέσχη Σάμου, με πολύ όμορφες έτσι ταινίες. 24 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης, προβολή παιδικών ταινιών στην πλατεία Ειρήνης, με δωρεάν είσοδο. Στις 24 Ιουλίου επίσης στις 9 ώρα το βράδυ η Ρέα Πυθαγόρια, στα πλαίσια μάλλον του φεστιβάλ Ρέα Πυθαγόρια, έχουμε παιδική παράσταση «Μάγια η Μέλισσα» στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορίου. Συνεχίζεται το Samos Island Music Festival με προβολή ταινιών στις 25 Ιουλίου, εκεί στην πόλη της Σάμου λοιπόν, εκεί στις Μαούνες όπως λέμε. 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην παραλία του Πυθαγορείου έχουμε ένα flashback fever party από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος». Απλά σας τα λέμε λίγο επιγραμματικά, θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ γιορτές κρασιού στους Βουρλιώτες, στην Ιερά Μονή της Βροντιανής. Εκεί εκτός από την Ιερά Μονή, στον εξωτερικό χώρο της Ιεράς Μονής της Βροντιανής, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Γιορτές κρασιού από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βουρλιωτών υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Στις 25 Ιουλίου έχουμε την γιορτή του Πατέρα στην πλατεία του Παγόνδα από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα η Ομόνια. Συνεχίζουμε στις 26 Ιουλίου με το Φεστιβάλ Ιρεά Πυθαγόρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πυθαγορείου με μια δωρεάν ξενάγηση. Έχουμε και το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, να μην τις αναφέρουμε όλες τώρα και υπάρξει μπέρδεμα, απλά όπως είπαμε σας τα αναφέρουμε επιγραμματικά. Και φυσικά έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου. Έχουμε και στις έχουμε και τους μουσικούς περιπάτους σήμερα, 21 Ιουλίου λοιπόν στις 8 ώρα το βράδυ, από την Φιλαρμονική Βαθύλο στους μουσικούς περιπάτους στον πεζόδρομο, στον παραλιακό δρόμο και στο πρώην δημαρχείο στο Πυθαγόριο. Είναι πολύ όμορφες εκδηλώσεις, πολύ όμορφοι περίπατοι, διότι όπως έχουμε πει τη Φιλαρμονική την είχαμε συνδυάσει μόνο με γιορτές και με παρελάσεις κλπ. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα και στους δρόμους μας από την Φιλαρμονική Βαθύλο. Και έρχονται και το Ireon Music Festival, τον Αύγουστο βέβαια. Έχουμε και τα πανηγύρια με τον Παναγιώτη Μαύρο στις 11 Αυγούστου στο Παλιόκαστρο. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά λοιπόν το επόμενο διάστημα και θα τα λέμε εδώ αναλυτικά. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και το Γιώργο Τσαλίκη βέβαια, εκεί στο Πυθαγόριο, Sunset Beach Party στις 2 Αυγούστου. Θα τα λέμε όμως, να μην μπερδευτείτε. Κρατάμε λοιπόν τις επόμενες εκδηλώσεις, τις εκδηλώσεις μάλλον των επόμενων ημερών. Νατάσα Μποφίλιου, παράσταση Καραγκιόζη την 5η 23 Ιουλίου. Μάγια η Μέλισσα, θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στις 24 Ιουλίου. Και φυσικά έχουμε και την εορτή της Αγίας Μαρκέλας που είναι αύριο. Παραμονή σήμερα λοιπόν η γιορτή της Αγίας Μαρκέλας και αύριο ανήμερα εδώ θα γιορτάσει και το εκκλησάκι που βρίσκεται στη Φλόκα, όπως λέμε, εδώ στην πόλη της Σάμου. Και οπουδήποτε βέβαια υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας, μπορείτε να την επισκεφτείτε εδώ στη Σάμου. Απλά είναι πιο γνωστή η εκκλησία εδώ στην πόλη της Σάμου, στην περιοχή της Φλόκας. Αυτά, να σας αποχαιρετήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη καταρχάς αν ξεχάσαμε κάποια εκδήλωση. Είναι τόσες πολλές που δεν γίνεται, κάτι θα ξεχάσαμε. Και φυσικά και στη Δυτική Σάμου και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου πολλές εκδηλώσεις θα τις αναφέρουμε αύριο και από εκείνη την πλευρά. Και το Open City που το έχουμε το ερχόμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σε επανάληψη η εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ. Για εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε, και 6 ώρα η εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
16: 2000 FM.
17: Παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
19: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
17: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
20: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
21: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
22: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαφών έγινε λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Μπλούζα γυναικεία.
4: το. Πουκάμισο. Φέρ το. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρ το.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
15: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
19: Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου
0: Σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
26: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
25: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
26: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
25: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
26: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
25: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
26: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
25: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
26: Γευστική περιπλάνηση.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
28: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330 ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4,14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινές Τυρί Λάιτ, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Το πρόβλημα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με τον φωτισμό στην παραλιακή της πόλης της Σάμου, οι εργασίες στις παιδικές χαρές αλλά και οι παρεμβάσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελου Τσεσμελή, στον 2000 FM. Αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτροδότησης, ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο νέο ξενοδοχείο της παραλιακής, όπου κόπηκε υπόγεια γραμμή ηλεκτροδότησης. Όπως σημείωσε, η αποκατάσταση της βλάβης προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, τόνισε ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει ήδη προχωρήσει στην αντικατάσταση των λαπτήρων σε αρκετά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα, έχουν αντικατασταθεί τα φωτιστικά από το Γεφυράκι μέχρι την πλατεία Σοφούλη και κατά μήκος των πεζοδρομίων της παραλιακής. Ωστόσο, σύμφωνα με πολίτες, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τον φωτισμό στον χώρο στάθμευσης της πλατείας Σοφούλη, όπου δεν επαρκεί. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε και στην παιδική χαρά του Πυθαγορείου. Όπως δήλωσε, οι εργασίες στην παιδική χαρά έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες και στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην περιοχή στα Γηπεδάκια στην πόλη της Σάμου. Ο κ. Τσεσμελής διευκρίνησε ότι όλα τα όργανα παιχνιδιού είναι πλέον πιστοποιημένα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σύνταξης του φακέλου για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων. Απομένει τελική επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να εκδοθεί επίσημη πιστοποίηση και στη συνέχεια να δοθεί η άδεια λειτουργίας. Σχετικά με την αυξημένη τουριστική κίνηση στο λιμάνι στο Πυθαγόριο, ο κ. Τσεσμελής γνωστοποίησε ότι τοποθετήθηκαν ακόμη τρεις ομπρέλες στις εγκαταστάσεις του διαβατηριακού ελέγχου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες που αναμένουν για τον διαβατηριακό έλεγχο. Όπως επεσήμανε, οι υπηρεσίες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν στην

0: Παρά το γεγονός ότι η φετινή θερινή περίοδος ξεκίνησε πιο αργά από το συνηθισμένο, η ζήτηση για οργανωμένα ταξίδια από την Νορβηγία έχει αυξηθεί σημαντικά. Με περισσότερες από 9 στις 10 διαθέσιμες θέσεις των πτήσεων τσάρτερ να έχουν καλυφθεί τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται να είναι πλήρως κρατημένος. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνία της TUI Νορβηγίας, πολλοί Νορβηγοί καθυστέρησαν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω της αβεβαιότητας στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή. Ιδιαίτερη θετική είναι η πορεία δύο ακόμη ελληνικών νησιών. Η Σάμος καταγράφει αύξηση κρατήσεων κατά 30% μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Όπως επισημαίνει η υπεύθυνη της TUI, σε περίοδους διεθνούς αβεβαιότητας, οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως γνώριμους και ασφαλείς προορισμούς, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις φετινές κρατήσεις. Αλλάζει από σήμερα το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ παράλληλα θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε στον 2000 FM ο Γιώργος Τσεμπελίκος, εκπαιδευτής οδηγών, ιδιοκτήτης της σχολής Τσεμπελίκος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του όριου ταχύτητας και κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον δημιουργείται μητρό ηλεκτρονικών πατινιών στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Υπόκρατης Χατζημάνολης.
1: 2000.

0: Γιώργος Αμανατίδης είναι εδώ, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, ένας άνθρωπος που έχει στα γήπεδα γράψει ιστορία. Ήταν να μην σου κάνει τάκλιν, δηλαδή. Έτσι και σου έκανε τάκλιν, τελείωνες. Και έχεις βάλει και αρκετά γκολ.
1: Ναι. Έχω 14 με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Ναι,
1: συνολικά έχω και 2 με την εθνική ομάδα. Είναι κάτι το οποίο το τονίζω.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει να το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ένα γκολ με την εθνική Κύπρου και με την εθνική Ρουμανία στο άλλο, το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Έχω 2 γκολ στο Europa. Γενικότερα, σαν αμυντικός.
0: Έβαλε τα γκολάκια.
1: Κάτι έγινε.
0: Τα κολάκια.
1: Θα μπορούσα να βάλω και πολλά περισσότερα αν δεν ήμουν άτυχος.
0: Αν δεν ήσουν άτυχος, έλεγα αν σε αφήνανε να κατέβεις πιο κάτω.
1: Όχι. Δεν είχα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως κατέβαινα, γύρναγα πολύ γρήγορα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είχα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αλλά πέρα από αυτό, όχι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά η οποία είχα 6 δοκάρια.
0: 6 δοκάρια.
1: Απίστευτο. Και όμως το 2000, 3 γκολ, 6 δοκάρια. Και 11 assist.
0: Να σου πω, ποιο είναι το match που θυμάσαι στη ζωή σου περισσότερο από όλα. Δηλαδή ένα αγώνα που να σε έχει φραγίσει, ρε παιδί μου.
1: Το πιο σημαντικό παιχνίδι από αυτά που έχουμε ζήσει όλοι μας, θα πούμε ότι η δική μου γενιά, ας πούμε, ήταν το μάτς με τη Γιουβέντους στο ΆΚΑ, όπου έχει 90.000 κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Έχουμε χάσει στον Τελεάλπη 2-1 και χρειαζόμαστε ένα γκολ για να περάσουμε εμείς τις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης του Champions League.
0: Ναι. Ήταν τότε και το εκτός έδρας γκολ που μέτραγε.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλετε 1-0.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το καταφέρνουμε στο 10ο λεπτό. Κάνει μια εξαιρετική κεφαλιά ο Γκόγκιτς και κερδίζουμε 1-0. Μέχρι τα τελευταία λεπτά χάνω εγώ μια φάση όπου πραγματικά εκεί πρέπει να κάνω το 2-0. Όπου δεν το κάνω, δεν γίνεται. Το αποκλείω ο τερματοφύλακας. Και ως διαμαγείας τρώμε ένα γκολ με τρομερά μεγάλη βοήθεια του αέρα, όπου η μπάλα πήγαινε στην κερκίδα και κατάφερε και γύρισε μέσα στο γήπεδο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ήρθε το παιχνίδι 1-1 και μείναμε έξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θυμούνται όλες αυτές οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με εμάς. Είναι κάτι το οποίο ακόμη και σήμερα όπου με δουν μου λένε «Αχ ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». «Ρε Γιώργο, εκείνη την κεφαλιά». Εν τω μεταξύ, στο γραφείο μου έχω πίσω μου αυτή τη φάση. Έχω φωτογραφία με αυτή την κεφαλιά.
0: Την κεφαλιά που την αποκρούει.
1: Την κεφαλιά που πώς μου την αποκρούει.
0: Ποιος ήταν το τερματοφύλακας, θυμάσαι?
1: Ήταν ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Δεν ήταν ο Περούτζι. Δεν ήταν ο Περούτζι. Ήταν ο Ραμπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τερματοφύλακας που έκανε την απόκρουση της ζωής του. Και κατάφερε τότε η Γιουβέντους να βρεθεί να πάει στο τελικό του Champions League και να το κατακτήσει κιόλας.
0: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Το πιο δύσκολο πρωτάθλημα ήταν το 7ο. Όπου καταφέρνουμε και το παίρνουμε μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός φτάνουμε σε ένα παιχνίδι όπου μπορεί να πάρει, να έρθει το αποτέλεσμα ακόμη και 1-0, να χάσει ο Παναθηναϊκός και να μην χάσει το πρωτάθλημα, να πάμε σε μπαράζ.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοια, πηγαίναμε σε ισοβαθμίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φτάσαμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και με μια εξαιρετική ομάδα του Παναθηναϊκού, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Καταφέραμε και κερδίσαμε 3-0 και πήραμε το 7ο πρωτάθλημα. Ένα 7ο πρωτάθλημα όπου το έχουμε καταφέρει μόνο 7 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Τι λες τώρα.
1: Και επειδή μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, θα ήθελα να το πω αυτό. Είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα, γιατί την επόμενη σεζόν έφυγα τον Ολυμπιακό. Η ομάδα μου, ο Ολυμπιακός, έχασε το πρωτάθλημα τότε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ συνέχισα στην Κύπρο, όπου και εκεί πήρα πρωτάθλημα εκεί.
0: Έχεις πάρει 8 συνεχόμενα.
1: 8 συνεχόμενα.
0: Δεν μου λες, εσύ είσαι γεννημένος νικητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, άμα έχεις πάρει 8 πρωταθλήματα τώρα, αλλά το ζήτημα στον αθλητισμό είναι να ξέρεις να χάνεις κιόλας. Έτσι. Και εκεί θέλω λίγο να έρθουμε. Γιατί επειδή ακριβώς εκπαιδεύεις παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πεις πόσο πονάει η ήττα, εσένα, πόσο σε έχει πονέσει η ήττα, ρε παιδί μου, όταν έχεις χάσει. Άδικα. Καλά, όταν χάνεις γιατί δεν παίζεις καλά ή γιατί τέλος πάντων ο άλλος είναι πολύ καλύτερος, είναι κάπως, ας πούμε, αναπόφευκτο. Όταν όμως υπάρχει μια αδικία στην ήττα, είτε έχεις αδικηθεί από ένα διαιτητή, είτε από την τύχη, έτσι, γιατί υπάρχει πάντα και η τύχη στο ποδόσφαιρο.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τρεις μέρες κλεισμένο στο δωμάτιο.
0: Αλήθεια, ε.
1: Τρεις μέρες δεν βλέπω άνθρωπο, δεν μιλάω σε άνθρωπο, είμαι αλλού στο δικό μου μικρό κόσμο.
0: Μην του μιλάτε του παιδιού, αφήστε το να κλάψει.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: το θέμα είναι ότι όταν θα βγω από το δωμάτιο, θα είμαι έτοιμος να διεκδικήσω και να πάρω αυτό που μου αξίζει. Δεν το παρατάω ποτέ. Έχω πέσει αρκετές φορές κάτω. Αλλά τη δύναμη τη βρίσκω και σηκώνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα λυγίσω ποτέ. Δεν δίνω την ευχαρίστηση αυτή.
0: Το θεωρείς ότι αν λυγίσεις είναι ευχαρίστηση για αυτούς που σε βλέπουν πεσμένο, δηλαδή αυτό είναι που λειτουργεί, η εικόνα σου στους άλλους ή στον ίδιο σου τον εαυτό?
1: Στον ίδιο μου τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ζω για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι αληθινός για τους άλλους.
0: Mm.
1: Ούτε φοβάμαι να εκφράσω τα συναισθήματα.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Είτε το θέλουμε είτε όχι. Από πιτσιρικάς με θυμάμαι με μία μπάλα στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχα άλλο παιχνίδι. Μία μπάλα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κατάφερα και έγινε επαγγελματίας. Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν φαντάζεσαι τι έχω περάσει και πώς με στήριξε ο πατέρας μου. Τελειώνω το ποδόσφαιρο. Σταματάω το ποδόσφαιρο σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Αλλά ασχολούμαι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαι από το 2007 μέχρι το 2018 είμαι στον Ολυμπιακό. Στην αρχή κάποια χρόνια σαν επικεφαλής των πάρα πολλών σχολών που έχει ο Ολυμπιακός σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια σαν επικεφαλής scouting σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχουν περάσει χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά από τα χέρια μου και γενικότερα από την ομάδα των ανθρώπων που πλαισίωναν όλο αυτό που λέγεται scouting, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, κρύβει όλα τα όνειρα των παιδιών, τις φιλοδοξίες των γονέων. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ευαίσθητο κομμάτι είναι αυτό. Και αν δεν το αντιμετωπίσεις έτσι, καλύτερα να μην ασχοληθείς.
0: Ξέρεις, ναι, αισθάνομαι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, έτσι όπως μου την περιγράφεις, αλλά και έτσι όπως την έχω καταλάβει εγώ, είναι λίγο, και είσαι λίγο και λίγο σαν να βγάζεις μια ετοιμιγορία. Είσαι λίγο δικαστής εκεί. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θα πάρεις και ποιον θα αφήσεις.
1: Και,
0: το να αδικήσεις κάποιον είναι τραγικό, έτσι.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο φόβος μου και ο φόβος μας όλη τη ομάδα των ανθρώπων όταν κάναμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Μην αδικήσουμε κάποιο παιδάκι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα δοκιμαστικά μας ήταν πάρα πολλά.
0: Mm.
1: Ήτανε, δηλαδή, για να αποφασίσουμε ότι θα πάρουμε τον Γιώργο του Κουβαρά, θα πρέπει να τον έχουμε δει τουλάχιστον 8 φορές. Να είμαστε 100% σίγουροι ότι ή θα το πάρουμε ή τη δεδομένη χρονική στιγμή θα πούμε όχι, αλλά θα είμαστε σίγουροι με στοιχεία. Όχι επειδή μας ήρθε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ταιριάζει σε εμάς, ειδικά σε μια τέτοια θέση, να κάνουμε λάθος. Είναι τραγικό να γίνει λάθος και να αδικήσουμε ένα παιδάκι, να του στερήσουμε τα όνειρα. Όπως και μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθήσαμε και πάρα πολλά παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό που το ξέρει όλη η Ελλάδα. Τσιμίκας.
0: Τσιμίκας, από εσάς βγήκε.
1: Δηλαδή, και άμα σου πω και τον τρόπο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν το ξέρει ο πολύ σοβαρό.
0: Δηλαδή, για πες μου.
1: Ο τρόπος που φέραμε τον Κωνσταντίνο ήταν απαγορευτικός τότε για την ηλικία του. Δεν θα έπρεπε να έχει έρθει. Δεν ασχολούμαστε με αυτές τις
0: ηλικίες. Ήταν μικρότερος από ότι.
1: Ήταν μεγαλύτερος.
0: Α, μεγαλύτερος.
1: Χειρότερο αυτό. Γιατί όταν κάποιος είναι μικρότερος.
0: Ναι.
1: Εμείς τον φέρναμε και τον πλάθαμε όπως θέλαμε.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος είναι μεγάλος,
0: έχει
1: πάρει
0: φτιαχτεί
1: τα πρώτα βήματα. Ακριβώς. Να όμως που εγώ τότε η ΓΑΜΑ Εθνική έχει 12 ομίλους και μέσα σε αυτούς τους 12 ομίλους κατάφερα και είδα με καθημερινή δουλειά και κυρίως με δουλειά του Σαββατοκύριακο βγήκανε νούμερα τρομερά, όπου μας έδειχναν και μας έδωσαν 60 παιδιά μικρούς, τους πιο μικρούς της ΓΑΜΑ Εθνικής, τους φέραμε σε 4 δοκιμαστικά, όπου μέσα από αυτά τα 4 δοκιμαστικά καταφέραμε και ξεχωρίσαμε τον Κωνσταντίνο τον Τζιμίκα, όπου το αλλάξαμε και θέση για να το φέρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Τι θέση έπαιζε?
1: Έπαιζε επιθετικός.
0: Ναι.
1: Έπαιζε αριστερό winger.
0: Ναι.
1: Εμείς όταν τον βάλαμε και τον δοκιμάσαμε σαν αριστερό back, πραγματικά ήταν εξωπραγματικός. Έχω φύγει, θυμάμαι, έχω φύγει τρέχοντας και έχω πάει πάνω στον αντιπρόεδρο, στον κύριο Παύλου, τότε που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας μας, και του λέω: κύριε Γιώργο, κλείστον. Μου λέει: ποιον, τι μου λες? Κλείστον τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί αυτό θα το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες συζητήσεις, αρκετές, αλλά τελικά δοξάζω τον Θεό, τον πήραμε τον Κωνσταντίνο. Μπράβο. Και ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε το «Θα έπρεπε». Αντώνης Ρέμος, θα έπρεπε να ήσουν εδώ.

0: Γιώργος Αμανατίδης μαζί μας. Ακούτε τι ενδιαφέροντα πράγματα λέει και πόσο τα λέει έτσι έξω από τα δόντια, με απόλυτη ειλικρίνεια. Θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί στα σοβαρά με το ποδόσφαιρο, να θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να θέλει να πάει πολύ μπροστά και ταυτόχρονα να έχει μια προσωπική ζωή άνετη, χρόνο ελεύθερο, μια, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, ζωή της ηλικίας του, ή πρέπει να γίνει στρατιώτης από μικρό παιδί για να πετύχει το στόχο? Δηλαδή, αθλητισμός σημαίνει απόλυτη πειθαρχία και περιορισμός, ή μπορεί να συνδυαστεί με αυτό που συνήθως λέμε, ξέρεις, εφηβική ηλικία που έχει τις τρέλες, ξέρεις τώρα. Να μην σου εξηγώ, γιατί τα ζεις τα παιδιά.
1: Τα έχουμε ζήσει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι.
0: Και ασφαλώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο κατευθύνει, προστατεύει, δυναμώνει αυτή τη νέα γενιά. Αλλά μέσα από τον αθλητισμό πιστεύω ότι τα συναισθήματα που καταφέρνεις να βγάλεις σαν άνθρωπος, να ζήσεις στιγμές τρομερές, γίνονται μόνο μέσα από τον αθλητισμό.
0: Η συγκίνηση δηλαδή, αυτό η δύναμη του συναισθήματος. Ναι.
1: Δεν θα άλλαζα τίποτα από ό,τι έχω ζήσει, είτε είναι καλό, γιατί έχω ζήσει και αρκετά άσχημα, και δοξάζω το Θεό που έζησα τα 3 πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολα χρόνια γύρω. Αλλά έκανα υπομονή, επιμονή, πολλή δουλειά, κλάμα, μπουνιές στα πλακάκια, κεφαλιές, μόνος μου. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα από αυτό όμως έβγαινα πιο δυνατός. Και είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει και άλλα παιδιά.
0: Ναι.
1: Που έκαναν πρωταθλητισμό. Γιατί θα πρέπει αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν: θέλω να κάνω αθλητισμό για τη διασκέδασή μου, για την υγεία μου, για να μπω σε ένα πρόγραμμα, να προσέχω τη διατροφή μου.
0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και βέβαια είναι πάρα πολύ σωστό και πολύ σοβαρό. Και απόλυτα κατανοητό. Και αν υπάρχει όμως κάποιος ο οποίος αυτό θέλει να το κάνει επάγγελμα, εγώ θα βάλω τη λέξη ποδόσφαιρο, θα τη βάλω μεσαγωγικά το επάγγελμα, γιατί για μένα είναι κάτι άλλο, το βλέπω πιο ρομαντικά, ναι. Θέλω να συνεχίσω να το βλέπω, ναι, πιο ρομαντικά, ναι. Μου αρέσει αυτό. Όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα κυνηγήσει το στόχο του να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διεκδικήσει, θα πρέπει να θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μου, για να γίνει λίγο συγκεκριμένος. Παραδείγματος χάρη.
1: Πρέπει να είναι συγκεκριμένος.
0: Είσαι 16,
1: 17 χρονών. Να ζει και να αναπνέει, ναι, γι' αυτό. Θα κοιμάται και θα ξυπνάει για να κάνει προπόνηση. Βέβαια, αυτό που εγώ καθημερινά μιλάω με τα παιδιά μου, γιατί έχω αυτή τη στιγμή 140 παιδιά στην Ακαδημία του Αγίου Δημητρίου, είμαι μπαμπάς 140 παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω στο παιδάκι μου, στο Στέλιο μου, αυτό λέω σε όλα τα παιδιά. Το σχολείο. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι βαθμοί, η εκπαίδευση, σε σημείο όπου δεν θα κάνεις προπόνηση αν δεν βελτιώσεις όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την εκπαίδευσή σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει τύχει αρκετές φορές να βρεθώ σε σχολείο, να μιλήσω με καθηγητές και με δασκάλους. Φτάνω μέχρι εκεί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Mm. Δηλαδή θέλω να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ μικρός,
0: ναι,
1: και μαθαίνονται όλα, θέλω για τα παιδιά μου να ακούω μόνο καλά λόγια, μόνο καλά πράγματα. Και τους συζητάω και πάρα πολύ. Και αυτούς, αλλά και τους γονείς. Ναι. Γιατί εγώ, το προπονητικό μας team, τα παιδιά τα έχουμε 3 φορές την εβδομάδα, από 1,5 ώρα και άλλη 1,5 ώρα το Σαββατοκύριακο που έχουμε το παιχνίδι. Όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι με τους γονείς. Και καταλαβαίνω ότι σήμερα, έτσι όπως μας έχει κάνει η ζωή, αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα φέρουν βόλτα.
0: Βέβαια.
1: Έρχονται πάρα πολλοί και οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα με τους γονείς, με τα παιδιά. Πραγματικά έχει τύχει πολλές φορές να με παίρνουν τηλέφωνο γονείς και να μου λένε: κύριε Αμανατίδη, σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε λίγο το Θανασάκι, γιατί αργώ ακόμη από τη δουλειά. Ναι. Μην ανησυχείτε, το παιδί σας είναι εδώ. Σε καμία περίπτωση μην μου ανησυχείτε. Δηλαδή, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την καθημερινότητα που είναι πολύ ευαίσθητη, αντιμετωπίζει ο κόσμος πάρα πολλά προβλήματα και τα παιδιά από την άλλη έχουν τα δικά τους όνειρα.
0: Ναι.
1: Μπαίνω πολλές φορές στη θέση τους.
0: Βέβαια.
1: Γιατί το έχω ζήσει. Το πώς θέλουν να κυνηγήσουν το στόχο τους.
0: Και τι να αφήσεις και τι να επιλέξεις. Δηλαδή πρέπει να βάλεις η στοχοπροσήλωση, δύσκολο πράγμα σε αυτή την παιδική ηλικία.
1: Έχουν πολλές επιλογές σήμερα τα παιδιά μας. Πολλές. Και μπορούν να παρασυρθούν πολύ εύκολα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πρέπει αυτό να το αγαπάνε πάρα πολύ. Αλλά και συγχρόνως να είναι και αποφασισμένοι αν θέλουν να το καταφέρουν. Έχω δει παιδιά που είναι με απίστευτη ποδοσφαιρική ευφυΐα, να λες, μα πώς το έκανε αυτό. Πιτσιρίκος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10, 11, 12 χρονών, να βλέπεις να κάνει πράγματα, Γιώργο μου, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή το παιδί να έχει γεννηθεί για το ποδόσφαιρο, για να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, τεμπέλης.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω άλλο παιδί, το οποίο με πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά ορκισμένο, να έχει κάνει focus σε αυτό. Εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής. Θα το παλέψω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δουλειά. Θυσία. Να μου λέει εμένα ο πατέρας του, 10 η ώρα κοιμάται. Να μου λέει πώς προσέχει τη διατροφή του. Να προσέχει πόσο καλός μαθητής πρέπει να είναι. Έτσι ώστε τι, ο μπαμπάς και η μαμά να τον αφήνουν να έρθει να κάνει προπόνηση. Αν δεν μου φέρεις αυτούς τους βαθμούς, να είμαστε και σωστοί στην εκπαίδευση, ξέχνα το ποδόσφαιρο. Και να κάνει τρομερή προσπάθεια για να το καταφέρει.
0: Εντάξει, αυτός είναι φανερό, θα πάει μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό το παιδί, πώς εγώ να μην το βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Πώς να μην το κάνω εγώ δικό μου παιδί και να σηκώσω το τηλέφωνο ή να πάω να βρω κάπου να το βοηθήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή, στα λέω και ανατριχιάζω.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Αυτός είναι ο Στέλιος Αμανατίδης.
1: Στέλιος Αμανατίδης μου άρεσε.
0: Είναι ο Στέλιος Αμανατίδης είναι άλλος, είναι ο γιος του. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμανατίδης, γιατί μπερδεύτηκα με το Στέλιο. Ο Στέλιος, τελευταίο. Ο Στέλιος θα μάθει μπάλα. Μαθαίνει ήδη ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Στέλιος θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Η κουβέντα η δική μου είναι μακάρι όχι.
0: Αλήθεια, ε.
1: Μακάρι όχι. Εγώ θα είμαι εκεί. Αν το θέλει. Εγώ θα είμαι εκεί για να το στηρίξω, να στηρίξω τα όνειρά του όσο μπορώ και να το βοηθήσω. Όπου θέλει αυτός, εγώ θα είμαι εκεί παρόν. Αν αποφασίσει όμως να ασχοληθεί με αυτό 100% ή θα το κάνει καλά ή θα το σταματήσει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αφού μου είπες και για το Στέλιο, και μετά έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω γενικότερα για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένας χώρος που δεν είναι και, πώς να σου πω έτσι ρε παιδί μου, δεν ακούγονται πάντα και τα καλύτερα, οπότε σίγουρα ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο τον Αμαναδίδη και θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι νίκη, είναι τσαλάκωμα, ήττα, είναι ένα σωρό πράγματα τέτοια που μας δίνουν φοβερά συναισθήματα και που αξίζουν πραγματικά, δηλαδή πώς να σου πω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει μοναδικές εμπειρίες. Απ' την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο είναι συνδεδεμένο με χουλιγκανισμό, με έναν ακραίο φανατισμό, με μίσος πολλές φορές, ξέρεις. Αυτά θεωρείς ότι είναι κυρίαρχα στον χώρο του ποδοσφαίρου ή όχι? Τα έχεις βιώσει ως κυρίαρχα και πόσο σε έχουν πονέσει?
1: Τα έχω ζήσει σε όλο τους το μεγαλείο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Είναι κάτι ξένο, είναι ένα ξένο σώμα. Και όλοι εμείς το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το απομακρύνουμε. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με αρκετά καλά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, αν πάμε και τρέξουμε κάποια χρόνια πίσω, θα δούμε ότι υπήρχαν πολύ έντονα τέτοια επεισόδια, ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Αυτά πρέπει να τα μηδενίσουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο γύρω από τον αθλητισμό, γύρω από αυτό που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός.
0: Τα πρημοδοτούν οι ίδιες οι ομάδες καμιά φορά ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη από τις ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλο αυτόν τον κόσμο, τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων, ναι, που έχουν, όπου περνάνε κόκκινες γραμμές, όπως ήταν και πριν το, ναι, τραγούδι μας. Ναι. Περνάνε κόκκινες γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν από αυτόν τον χώρο. Είναι κάτι πολύ όμορφο για να το μαυρίζουμε με όλες αυτές τις ενέργειες. Δεν ταιριάζει πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις ότι είναι κάτι ξένο. Μέσα από αυτό από ένα άθλημα υπάρχουν τρομερά ευαίσθητα πράγματα, τρομερά συναισθήματα, όπου τα ζει ο καθένας σε όλο τους το μεγαλείο και νιώθεις τόσο γεμάτος. Τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί για να βγάλουν όλη αυτή την επιθετικότητα και για να κάνουν και κάποια χατήρια κάποιον, το να δώσουν κάποια ραντεβού, να χτυπηθούν, δηλαδή άγρια πράγματα.
0: Νομίζω το είπες πριν με τον καλύτερο τρόπο. Είπες ότι όταν έχανα κλεινόμουν 3 μέρες στο δωμάτιο. Έτσι, δεν έβγαινες έξω να τα σπάσεις όταν έχανες, προφανώς.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Να σου πω, όταν χάνει ο Ολυμπιακός, θέλω να μου πεις, επειδή ρέει κόκκινο αίμα στις φλέβες σου, είναι γνωστό αυτό. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τώρα που δεν είσαι ποδοσφαιριστής πια, είσαι φιλάθλος. Έτσι, τι κάνεις?
1: Είναι η οικογένειά μου Ολυμπιακός.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Τι κάνεις όταν χάνει ο Ολυμπιακός? Τώρα δεν φαντάζομαι να κλείνεις πάλι 3 μέρες στο δωμάτιο.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Α,
1: αλλά
0: είπα,
1: πονάω
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Εντάξει, πονάς.
1: Πονάω. Δεν μου αρέσει καθόλου να το βλέπω αυτό.
0: Ο Στέλιος είναι Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός και δεν το έχω πει. Είτε
0: τίποτα,
1: το πιστεύεις
0: κατά
1: το έχει.
0: Τύχη έγινε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν το πιστεύει κανείς. Αλλά
0: εντάξει,
1: πραγματικά
0: πιστεύω.
1: Σου μιλάω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν το έχω πει ποτέ. Ότι η Στέλιο μου θα είσαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Μήπως βλέπει τίποτα, αφήσει το παιδί στο σπίτι
1: η αλήθεια
0: και τέτοια.
1: Είναι ότι όταν
0: βλέπει τον μπαμπά του φωτογραφημένο.
1: Βλέπει φωτογραφίες.
0: Σε κάτι φωτογραφίες.
1: Βλέπει τα κύπελα.
0: Τι
1: δηλαδή
0: να κάνει,
1: πάει στα μετάλλια, όλα αυτά. Μπαμπά μου, τι είναι αυτά. Δικά σου είναι, Στέλιο μου. Πώς τα πήραμε, τι έγινε, και ακούει, μαθαίνει, του δείχνω κάποια πράγματα σε DVD. Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα κατά τα άλλα.
1: Είναι,
0: τίποτα.
1: Αφού έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έγινε Ολυμπιακός, πραγματικά δεν.
0: Άρα μήπως κληρονομείτε, μήπως είναι κληρονομικό.
1: Μακάρι να κληρονομήσει.
0: Μήπως είναι DNA, δεν ξέρω.
1: Να κληρονομήσει στοιχεία που έχουν να κάνουν να είναι αληθινός.
0: Κοίτα, μακάρι να σου μοιάσει. Εγώ λέω μακάρι να σου μοιάσει, όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά σαν άτομο και σαν προσωπικότητα, γιατί πραγματικά, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε, θεωρώ ότι είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και τα είπαμε. Πιστεύω ότι δίνεις ωραίο μήνυμα εκεί έξω στον κόσμο και στα παιδιά.
1: Έχω να μάθω πολλά ακόμη, Γιώργο μου.
0: Έχεις να μάθεις πολλά.
1: Και ειδικά γύρω από το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά.
0: Έχουμε να μάθουμε, άμα θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι είσαι ανοιχτός και για να μάθεις.
1: Εγώ ξέρω πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και καθημερινά φροντίζω να μαθαίνω για να μπορώ να καθοδηγώ τα παιδιά μου όπως πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να χαίρεσαι το Στέλιο σου και την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την οικογένεια και πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: τόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα.
16: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Στέφανε!
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε?
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε?
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας?
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
3: Α, και είναι, λέει, πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα τα. Για χαμπίμπι, για λαλή, τα οποία είναι πολύ οικονομικά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό mood. Είμαστε σε μια φάση πάνω στην αιώρα.
1: Πάνω στην αιώρα.
0: Μην μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
1: Είχανε ώρα.
0: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
1: Δεν γίνεται λίγο κουρμπ.

0: μπαλκόνο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, «Α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι». Και πέσαμε, μιλάμε.
1: Μα δεν υπάρχει
0: σαν
1: ωραίο.
0: Σαν τα μπαρακούτα.
1: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία... Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
1: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις παιδιά γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
0: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
0: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία παιδιά έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά. Αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάρει και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε καλέ, λένε τουαλέτα είναι. Και πάει τον ψάχνει στον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει κανένα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ε?
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
0: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
0: Despacito.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τις αυτές.
0: Αυτός με παιδιά μου ένα τραγούδι.
1: Σύζυγό του.
0: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό Despacito.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέει, με την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθό μαλλί, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
0: Χιλάκι, Πετροκέρατσο και Μάγουλο, Βερίκο,
1: ναι,
0: κόρη,
1: ναι.
0: Είναι από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα?
1: Ντεσπασίτα είναι και αυτή.
0: Τι? Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Παπανικολάου στην τηλεφωνική γραμμή, το γνωστό μπασκετμπολίστα, τον αγαπημένο μας. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι η κόρη του, η Άρια.
1: Βέβαια, πήρε μέρος στην καταπληκτική. Στο έπος αυτό του Νόλαν, την Οδύσσια.
0: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Ωραία, καλά. Εσύ.
2: Χαίρομαι, τελευταία φορά έτσι, που είχα μιλήσει μαζί, εκεί μας είχαν ακούσει, είχαν καλέσει τα Γιάννενα. Δείχνει και τη μεγάλη επίδραση που έχει η εκπομπή σας.
0: Ωραία,
1: πολύ
0: τέλεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Δημητρή, πες μας τώρα πώς έγινε αυτή η πρόταση. Μιλάμε για μια πολύ συζητημένη ταινία, έτσι.
2: Ναι, η Άρια είναι πρέσβη από το ΕΚΟΜΕ. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο φορέας που ενισχύει τις τέχνες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι και χολικουντιανές ταινίες. Είναι πρέσβη για ανθρώπους που φαίνεται από την διευθυντικότητα με αυτισμό. Οπότε είναι για να δώσει την ευρύτερο μήνυμα ελπίδας. Και σε μια επαφή εκεί με τους αρμόδιους στην εταιρεία παραγωγής, είπαμε να παίξει ως έξτρα, έτσι. Δεν πρέπει να πω σε κάποιον ότι θα πάει και θα δει την Άρια δίπλα του Matt Damon να παλεύουμε ένα σπαθί.
1: Ναι. Έτσι,
2: είναι ως κομπάρσος, ως έξτρα που λέμε. Αλλά και από μόνο του και αυτό, εκτός ότι είναι φοβερή εμπειρία, γιατί ήμουν και εγώ εκεί μέχρι τη βάση της Ακροκοδίνθου, ήταν δίπλα μου ο Matt Damon, ήταν δίπλα μου ο Christopher Nolan και κάποιοι άλλοι ηθοποιούς. Είναι και φοβερό σαν εμπειρία, έτσι. Ταξιδεύει στο παρελθόν. Και πόσο μάλλον για την Άρια που το ζει και που λατρεύει και τη μυθολογία. Η Άρια ξέρει όλες τις μυθολογίες, όχι μόνο της Ελλάδας και από άλλες χώρες. Σ' αρέσει πολύ, την αγαπάει
1: πολύ. Είχατε ενδιασμού στην αρχή όταν
2: είχαμε. Θα σας πω ποια είχαμε. Επειδή εγώ δεν μπορούσα. Εμείς πολλές φορές συμπαθούμε τα παιδιά μας, αρκετές φορές. Επειδή λοιπόν εκεί δεν μπορούσα και εγώ να ανέβω στη σκηνή, εκεί που θα γινόταν στο σκηνικό, έπρεπε να ανέβει μόνη της στο κάστρο της Ακροκορίνθου νύχτα. Και εντυμένη όσοι ήταν η Άρια και όσοι ήταν σαν την Άρια, και με σανδάλια εποχής, όπου γλιστράγανε κτλ. Οπότε είχαμε αυτό το άγχος, αν πρέπει να ανέβει μόνη της, και απαγορευόταν και τα κινητά, για να βγαίνουν φωτογραφίες κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη είχαμε με τη γυναίκα μου μια συζήτηση, αν πρέπει να γίνει ή όχι. Τελικά χρειάστηκε να ανέβει μέρα, κάτι που μας λίγο και εμάς μας μαλάκωσε λίγο.
1: Ναι,
2: χρειάστηκε να ανέβει μέρα. Όλα πήγαν μια χαρά. Ήταν και εκεί η μέλισσα και λίγο στο Πούλμαν που θα ανέβαινε εκεί με τους υπόλοιπους. Οπότε ήξερε και η υπόλοιπη ομάδα ότι ήταν ενήμερη για τον αυτισμό, ενώ μίλησε για την Άρια. Και όλα πήγαν μια χαρά. Έκανε ότι το ρόλο της ότι έκανε εκεί μαζί με τους υπόλοιπους και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Στη συνέχεια μου δώσαν και εμένα άδεια. Πήγα μέχρι τη βάση των γυρισμάτων, γι' αυτό είδα μερικούς. Ήταν δίπλα μου εκεί κοντά ο Κρίστοφερ Νόλαν κτλ. Αλλά ήταν μια φοβερή εμπειρία. Την περιμέναμε κι εμείς, γιατί τα γυρίσματα ήταν τέλη Μαρτίου, όπως μετήχαμε εμείς. Και το περιμέναμε πώς και πώς. Και όταν το είδαμε στην πρεμιέρα, μας άρεσε και πολύ. Είναι τρεις ώρες έτσι που ξεκρατάνε σε γρήγορση.
0: Δώσε μας λίγο αίσθηση πώς είναι αυτές οι χολιουδιανές ταινίες. Είναι επιτελεία μεγάλα, είναι πάρα πολύ οργανωμένα.

0: Δηλαδή, εσύ προέρχεσαι από το χώρο του αθλητισμού που υπάρχει τέλεια οργάνωση και το μπάσκετ είναι όλα.
1: Είναι μεγάλα, είναι αυστηροί οι κανόνες αρκετά με τα κινητά κτλ. Για να μην διαρρεύσουν πολλά, ξέρετε και πώς πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πήγαμε μία φορά για fitting που λέμε, πρώτα για δοκιμές για τα ρούχα κτλ.
0: Να πάρουν τα νούμερα.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να πάρουν τα νούμερα, το ρόλο, τις φωτογραφίες και αυτά. Και μετά από λίγες ημέρες πήγαμε και για το Γίξμπερ. Εντάξει, είναι υπερπαραγωγή. Υπάρχουν εκεί ατελείωτοι, ξέρετε πώς είναι εκεί, μακιγέρ, ρούχα, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Φάμπρικα, ολόκληρη.
1: Πολύ. Φανταστείτε και σε πόσες χώρες γίνεται. Και φανταστείτε ότι και εκεί που γύρισε το σκηνικό η Άρια έπαιξε. Δεν ξέρω, πρέπει να το δώσει τηλεόραση για να σου πω ακριβώς πόση ώρα έπαιξε. Δεν πρόλαβα στα σινεμά, καλά το δω. Δηλαδή, πόσα γυρίσματα γίνονται για πόσες λίγες στιγμές. Οπότε, επειδή έγινε και σε άλλες χώρες, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο. Νομίζω άκουσα και τον ίδιο τον Κρίστοφερ Νόλαν να λέει ότι για τα επόμενα τρία χρόνια κουράστηκε, δεν θα να κάνω κάτι άλλο. Γιατί η Οδύσσια ήταν πραγματική Οδύσσια.
0: Ναι, και ο Ματ Ντέιμον το είπε στην συνέντευξή του, ότι ήταν από τα πιο κουραστικά γυρίσματα λέει, που έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Σωστά.
0: Είδε κάτι που. Παιδί μου, εντάξει, σίγουρα ήταν εντυπωσιακό, αλλά κάτι που δεν πίστευε ότι το βλέπει, που σου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν πήγα και στη σπηλιά εκεί του πολύφημου και τέτοια. Είπαμε στα Στακοκόνητα εκείνη την πέρα το γύρισμα. Πήγα να κάνουμε τον Αγαμέμνονα που θα ερχόταν. Αλλά ήταν, εντάξει, κάναν όλοι απόλυτα ησυχία. Είναι από αυτήν την άποψη, ξέρετε, έχετε κάποια εμπειρία. Δεν είδα κάτι στη σκηνή που ήμουν εγώ, δεν ήταν κάτι. Ήταν κάτι το ξαναδεί, γιατί ήταν, ας πούμε, η Άρια έχει βάλει και φωνή στο Λίλο και Στίτς, έχει βάλει και στο Ζωτόβια και έχει παίξει και έξτρα. Και στην ταινία που θα έρθει του Brad Pitt, το Riders.
0: Καλετίο, μια χαρά! Διεθνή καριέρα η Άρια!
1: Σαν κομπάρσος πάλι, έτσι, επαναλαμβάνω. Αλλά επειδή η Άρια της αρέσει το animation και μαθαίνει animation και το άλλο, ξέρετε, και εμείς δεν απαγορεύεται να έχουμε κάποια όνειρα. Αλλά ξαναλέω, προσπαθούμε να ενισχύσουμε ότι αρέσει την ίδια. Δεν πάμε εμείς να πας να γίνεις γνωστή, να βγαίνεις στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο ή οτιδήποτε. Η τέχνη αρέσει την ίδια. Πάρα πολλοί είναι ευρωδιαφορετικοί άνθρωποι. Εκφράζονται μέσα από τις τέχνες και έχουν και κλείσει τις τέχνες.
0: Δημήτρη, τι βλέπεις ότι όλο αυτό έχει επηρεάσει θετικά την προσωπικότητά της?
1: Τι
0: βλέπεις ότι έχει γίνει, μπράβο, πιο εξωστρεφής, έρχεται πιο κοντά με τον κόσμο?
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο να νιώθει σημαντικός, γιατί κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός. Αυτό είναι και το νόημα της περίληψης. Ότι όχι εμείς και εσείς, αλλά όλοι μαζί. Λοιπόν, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Οπότε αυτό η Άρια το δίνει και σαν ελπίδα και με ένα βιβλίο που έχει γράψει. Το με λένε Άρια, που πάρα πολλοί γονείς μέσα από το βιβλίο της ανακοινώνουν στα παιδιά τους ότι έχουν αυτισμό ή ενημερώνονται για τον αυτισμό ή οτιδήποτε. Η Άρια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και στον δρόμο και στα social media, ότι δίνει θάρρος, δίνει ελπίδα. Δίνει γνώση, γιατί αυτή είναι η ιστορία μας. Πολλές φορές λέμε η δική μας ιστορία αποτελεί και οδηγό επιβίωσης για κάποιον άλλο στο μέλλον. Αυτή είναι η δύναμη του storytelling.
0: Δεν είναι και νιώθουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι οι μόνοι που μπορεί να
2: έχουν ένα θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, και συνδέεται και με άλλα θέματα. Έλεγα προχτές ότι επειδή με την Άρια κάνουμε και πολλές ομιλίες και επειδή η Άρια μιλάει και αγγλικά, ιαπωνικά και ισπανικά, έχουμε μιλήσει και σε διεθνή συνέδρια και είχαμε μιλήσει σε ένα. Τον περασμένο χειμώνα, όπου είχαμε τελειώσει την ομιλία μας και ήρθε μια κυρία από την Ευρώπη, βουρκωμένα μάτια, μας πήρε αγκαλιά. Και συνήθως όταν τον βλέπω αυτό που συμβαίνει συχνά, είναι μια απελευθέρωση ότι έχει κάποιο θέμα αυτισμού στο σπίτι της. Η κυρία αυτή δεν είχε κάποιο θέμα αυτισμού στο σπίτι της. Μας είπε ότι είχε χάσει ένα μωρό 2 μηνών από ασθένεια και είχε κλειδώσει η ψυχολογία της και της δώσαμε θάρρος εκείνη την ημέρα να ξαναπροσπαθήσει. Δηλαδή, η ιστορία, όταν μιλάει στην ιστορία σου, συνδέονται πολύ με πολλά κομμάτια. Ότι όλοι οι άνθρωποι κάτι έχουν περάσει.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι και το νόημα της Οδύσσειας. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ιθάκη, δεν είναι μόνο εδαφικό μέρος. Είναι το νόημα ότι ακόμα και ο Οδυσσέας γύρισε λίγο πιο ταπεινός, γύρισε πιο φθαρτός σαν άνθρωπος. Ότι δεν είμαστε άφθαρτοι, δεν είμαστε τέλειοι. Έψαχναν την Ιθάκη να εξελαιωθεί. Κάπως έτσι είναι και το νόημα της ταινίας. Έτσι είναι και η ζωή. Έτσι δεν πρέπει να παρουσιάζουμε κάποια τελειότητα.
0: Δημήτρη, η Άρια με τι θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον?
1: Η Άρια τις τέχνες, όπως είπε, να βάζει τη φωνή της, την εκφάλει σε καρτούν, σαν μια σου κλπ. Και ό,τι έχει να κάνει με τις τέχνες της αρέσει. Και τώρα σπουδάζει η ίδια animation, δηλαδή να τα φτιάχνει μόνη της. Τα animation δεν είναι κάτι παιχνίδι, να πούμε μόνο. Δεν είναι μόνο, είναι και ταινίες. Τα χρησιμοποιούν ακόμα και εταιρείες για διαφημίσεις κτλ.
0: Και για θέματα υγείας τα έχουμε πει τα animation, για πάρα πολλά.
1: Πολλές φορές μιλάνε καλύτερα από ότι εμείς οι ενήλικες. Τα animation έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε ανθρώπους και παιδιά. Όπως οι super heroes, ας πούμε, παλιά, όπως τα λέγαμε, ξέρετε, μιλάνε καλύτερα στα παιδιά και σε ενήλικες, χρησιμοποιούν πάρα πολύ animation για διάφορους τομείς. Αυτό αρέσει την Άρια, θα αρέσει τα Ιαπωνικά κυρίως, ζει μέσα από την Ιαπωνία, λατρεύει την Ιαπωνία, γι' αυτό και μαθαίνει Ιαπωνικά συνεχώς. Σε αρέσει η Ιαπωνική κουλτούρα και αυτά, τα μάγκα και αυτά όλα. Οπότε εμείς κάνουμε ό,τι αγαπάει. Ξέρετε, εμείς η δική μας γενιά μεγαλώσαμε το σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως επιθυμείς. Αυτό είναι αρκετά εγωιστικό για τους γονείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως επιθυμεί.
0: Εκεί.
1: Είναι δικές τις επιθυμίες. Τώρα και εμένα βγήκα μια φορά με χαιρετάνε στον δρόμο και χαίρεται. Προσπαθώ και εγώ να τους εξηγήσω ότι η άδεια δεν είναι ανάγκη να είσαι.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Ζει μέσα από αυτό, οπότε νιώθει ένα κομμάτι, συνδέεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά μέσα από τις τέχνες. Οπότε το μοιράζεται και με φίλους, το λέει και στο κινητό και στους συγγενείς μας όπου βρισκόμαστε. Το λέει πάρα πολύ συχνά ότι τι κάνει και πόσο καμάρι νιώθει.
4: Πήγατε από τους πρώτους να δείτε την ταινία.
1: Ήμασταν καλεσμένοι στην πρεμιέρα από την Dunwood και την Douglas PR. Ήμασταν καλεσμένοι στην πρεμιέρα, οπότε είδαμε την πρεμιέρα πριν έρθει. Την είδαμε 13 του μηνός νομίζω και 16-17
0: κιλό. Ναι, δίκιο κινηματογράφου.
1: Ναι, το είδαμε 13 σε IMAX αίθουσα. Πολύ έντονα τα σκηνικά, πολύ έντονη η ήχη. Μερικές σκηνές, όπως με την πολύχρωμη κρατή, έτσι είναι, σε βάζουν. Είναι πάρα πολύ. Πολύ έντονα, τα ζεις πολύ έντονα. Ξέρεις, με την κύρια και όσο μεταμορφώνει σε γουρούνια κτλ. Είναι πολύ έντονο, σου μπαίνουν πάρα πολύ
0: ναι. Χύθηκε να πολύ μελάνη για αυτή την ιστορία, για αυτή την ταινία, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Αν μπες,
1: ναι, ναι, και νομίζω και πάει και καλά και εισπρακτικά παγκοσμίως εννοώ. Έτσι, εντάξει, γιατί δεν μιλάω πάνω για την Ελλάδα. Νομίζω έχει ξεκινήσει καλά, θα δούμε, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό.
4: Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε στον κόσμο που μπορεί να έχει στο σπίτι ένα παιδί που έχει μια ιδιαιτερότητα?
1: Όταν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που παίρνουν μια πρόσφατη διάγνωση και έρχονται και μας λένε, εμείς με την Άρια δεν κάνουμε τον γιατρό, προσπαθούμε να στείλουμε στον γιατρό. Προσπαθούμε να σου πούμε ότι δεν πεθαίνει κανείς από αυτισμό, αλλά μπορεί να πεθαίνει από αποκλεισμό. Προσπαθούμε να τους κάνουμε γρήγορα να αποδεχτούν όσο δυνατόν την κατάσταση, γιατί ο εγκέφαλος των παιδιών είναι προπλαστικός και όσο πιο νωρίς ξεκινήσει τη δουλειά, τόσο καλύτερη εξέλιξη θα υπάρχει στη συνέχεια. Οπότε από αυτήν την άποψη έχουμε τη χαρά και την περηφάνεια να απελευθερώνουμε χιλιάδες ανθρώπους. Το μήνυμα που έχω είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή. Περίπου μόνο στην Ελλάδα μιλάμε για 170.000 περίπου οικογένειες και ένα θέμα που θα αυξάνεται και δεν το ξέρει η ιατρική. Ο ένας λόγος που αυξάνεται δεν το ξέρει η ιατρική από τη γέννησή του ενώ δεν φαίνεται στον προγενικό έλεγχο του πουθενά και άλλος λόγος είναι ότι έχουν αρχίσει να επικοινωνούν τα ζευγάρια όσο επικοινωνίες αυξάνονται ουσιαστικά, ότι είμαστε πάρα πολλοί πλέον και ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές πολλές μαμάδες και η γυναίκα μου είχε αυτό. Έχουν τύψεις αρχικά, αν έκανα κάτι λάθος στη γέννα, στην εγκυμοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν χρειάζεται καθόλου τύψεις. Είναι μια νευροδιαφορετικότητα, μια διαφορετική λειτουργία του κεφάλου. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο ικανότητες. Επειδή πολλές φορές στον αυτισμό προβάλλονται ικανότητες ή ακούγονται μεγάλα ονόματα ιστορικά ή σημερινά, όπως ο Αϊνστάιν, ο Νεύτωνα, ο Έλον Μάσκ κλπ. Υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες. Υπάρχουν και μη λεκτικά παιδιά. Πρέπει να γίνουν δομές. Πριν λίγες μέρες είδαμε την τραγωδία στο Άργος με τον ευρωδιαφορετικό Θοδωρή.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Γι' αυτό και λέγεται και φάσμα, δηλαδή είναι πάρα πολλές.
1: Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Έτσι, ναι, χρειάζεται ενημέρωση πρωτοβάθμια υγεία, αστυνομία παντού. Χρειάζεται πολύ εκπαίδευση. Και ενημέρωση στην περίπτωση που και εμείς έχουμε και ένα οργανισμό, εγώ το Together for Autism, που μέσα από τα σχολεία προσπαθούμε αυτό να ενώνουμε τα σχολεία και ειδικά και τυπικά και να ενημερώνουμε τους μαθητές νωρίς. Μπορεί να κάνει συμπερίληψη και με 0 ευρώ, κάνοντας παρέα κάποιον στα διαλύματα που είναι μόνος του. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει συμπερίληψη και με 0 ευρώ, καλώντας κάποιον στα γενέθλια σου που δεν τον καλούσες, που επειδή είναι διαφορετικός. Μπορείς να τον πάρεις μια βόλτα μια φορά μαζί σου. Ξέρεις, με απλά πραγματάκια οι άνθρωποι παίρνουν κουράγιο και νιώθουν σημαντικοί και εκείνοι και οι οικογένειές τους και είναι σημαντικοί.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, επειδή οι ακροατές μας ρωτάνε ότι μας λένε ότι δεν βρίσκουν παλιές εκπομπές, μπαίνετε όπως θα μπαίνετε στα παραπολιτικά. Ένας τρόπος. Μπαίνετε όπως μπαίνετε στα παραπολιτικά και ψάχνετε την εκπομπή. Και δεξιά βλέπετε μια εκπομπή που δεν είναι στην ημερομηνία που θέλετε. Έχει γράφει Mix Cloud. Το πατάτε το Mix Cloud και μας βρίσκεται. Γράφετε και ενημερωμένοι και την τελευταία εκπομπή. Αλλιώς, διαφορετικά, γκουγκλάρετε Mix Cloud παραπολιτικά και θα βρείτε όλες τις εκπομπές ανεβασμένες.
1: Μάλιστα. Mix Cloud,
0: Mix
1: λοιπόν.
0: Cloud. Είναι το σύννεφο που έχει λίγο mix να το πω έτσι.
1: Έλα, σταμάτα λοιπόν. Και εσύ τώρα μεσημεριάτικα. Τι την έπιασε καλέ.
0: Για να το θυμούνται, παιδί μου, οι άνθρωποι. Μπορεί να έρθει να σου πει άλλη πώ να θυμάμαι εγώ το Mix Cloud.
1: Και πρέπει να του πει να θυμάται τη μίξα.
0: Είναι πιο εύκολα, τι να του πω να θυμάται τη μίξη.
1: Θα το θυμηθεί.
0: Καλά. Λοιπόν, η Ηλιάνα Ζέρβα, η χελώνα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελή τη, τέλο πάντων.
1: Συγγνώμη, είναι η αδερφή τη Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
0: Ηλιάνα Ζέρβα.
1: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
0: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
1: έμεινε
0: μου κόψει. Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Γιατί είχε πάει στο λιμένι τη Μάνη και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
1: Έτσι, τώρα γιατί έχω φάει μια.
0: Μίγα.
1: Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
0: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Από δεν βρει τρίχα στο φάι, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
1: Παιδιά, αυτές δαγκώνουν, οι άτιμες.
0: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
1: Δαγκώνουν. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζεις εσύ. Μες στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
0: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μες στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
1: Όπα!
0: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
1: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες, ναι, τόσο ύπουλες.
0: Είναι μεγάλες.
1: Η καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Α, τι μουτσίκι.
0: Παπούσα να απελευθερωθεί τραγουδίστρια, έβαλε το χέρι της στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
1: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
0: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
1: Όταν κοιτά από ψηλά.
0: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή, άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
1: Α, παπά, δεν θέλω. Κλειστερό πράγμα.
0: Δεν είναι κλειστερό, είναι σαν βελούδινο μου.
1: Τι,
0: δεν μπορώ. Θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
1: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
0: Τώρα δεν μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
0: Λοιπόν, ότι τον πειράζει, λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Έχει ειδικά πάρκα με δελφίνια.
0: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
1: Τι
0: θα
1: πάω
0: να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
1: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
0: Δεν έχει αραλέα εσύ που δεν χαϊδεύει την κάτα με το πόδι σου.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
0: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω. Ναι.
0: Καλά το
1: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένας χώρος που ήταν όλο δελφίνια.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
1: Να.
0: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
1: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
0: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω το δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ αμολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα καλά του καθημερινά.
1: Αν δει ένα καβούρι.
0: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
1: Ναι, και που σέρνεται.
0: Γιατί άμα το πατήσω, εννοεί.
1: Δαγκώνει κι αυτό.
0: Άμα με δαγκώσει, με
1: δαγκώσει. Κάτι δαγκάνε.
0: Δεν με έχει δαγκώσει.
1: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
0: Καλά, κάσει ποιο πρώτα να με βρει που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
1: Τι πηγαίνει.
0: Όντω. Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
1: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβοκάνικα μωρά.
0: Ναι, μωρά. Το καλό μου κι αυτό. Έχει αυτό τα θέματα.
1: Ωραίο φαγάκι.
0: Όλα. Αμάν.
1: Τι.
0: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Αστακώσες αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραίες.
0: Πάρα πολύ.
1: Η Γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το Μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
0: Πόπο και το Μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι είναι το Μπαρμπούνι.
1: Ακριβώς.
0: Το τηγάνι το.
1: Κουτσομουρίτσα.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ρέντιο Μπαμπάκι παραπολιτικά. Έρε πίνες που έχουν πέσει στο στούντιο.
0: Δεν είναι λοιπόν, πίνα, είναι λιχου, έχω λιχουδεύομαι.
1: Λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα ποντάρετε στην τύχη σας. Θα κάνετε μια ωραία βόλτα. Θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο, παιδιά. Ποιος τρώει μόνο με 19 ευρώ το άτομο? Και θα οξυγονώσετε το σώμα σας και την ψυχή σας. Δε, τώρα που έχει καύσωνα, σας στέλνουμε στο ωραιότερο σημείο της Αττικής, παιδιά. Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα. Μια ανάσα από την Αθήνα, στα 30 με 35 λεπτά θα είστε εκεί. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε φοβερούς διαγωνισμούς. Λοιπόν, αυτό ήταν διαφήμιση και μιλάμε για το Regency Casino Montparnasse.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Γκλάιντμπορ, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4. 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλοκαιράκι, βράδινο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί, έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
10: Και εγώ παντού, παντού.
9: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
10: Και πανάδες, παιδιά, βγαίνουν και πανάδες.
9: Και γίνονται κάτι ελιές, κάτι έχω βγάλει παντού ελιές.
10: Σαν αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
9: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζες το έχεις παραγωγή.
10: Ναι, κατακράτηση υγρών, ρε, παιδιά.
9: Πω.
10: Λοιπόν, η Φέρη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώ θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
9: Επαυλήτη.
10: Την Επαυλήτη που παστεγάζει την ευτυχία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
9: Α, ωραία.
10: Είναι με την εργατιά.
9: Περίμενε.
10: Με του καλουμπατζίδε.
9: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
10: Δεν ξέρω.
9: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
10: Ποιο?
9: Το συμφώνι μου.
10: Δεν το φτιάξανε.
9: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
10: η
9: λέει.
10: Σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
9: η
10: έχει.
9: Η σίτα
10: καλά.
9: Είναι η Στριλανκέζα.
10: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
9: Λοιπόν,
10: του
9: η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία
10: δώσε
9: φιλοσοφία.
10: Να ρίχνει με τον κουβά.
9: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
10: Με το κουβά μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα. Βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
9: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
10: Όπω βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
9: Θα έρθει την Πέμπτη.
10: Θέλει κλείσμα έτσι που πα.
9: Εγώ. Τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
10: Του λάγει, του κάνει, παιδί μου.
9: Έλαντε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη
10: ναι,
9: στα χέρια.
10: Ισχύει.
9: Λοιπόν,
10: σήμερα μας κόψαν το ρεύμα, αλλά για πολύ λίγο.
9: Πόση ώρα.
10: Δηλαδή, έκανα μία πρόβα πώς θα είναι την Παρασκευή που μας έχουν βάλει ανακοίνωση ότι θα μας το κλείσουν για εργασία.
9: Ξέρεις τώρα με τη ζέστη, είπα να πει ότι.
10: Τίποτα, θα κάνω.
9: Τι.
10: Άκου, θα
9: κάνεις μια μικρή γεννήτρια.
10: Όχι, θα έχω φορτίσει το κινητό μου, θα γεμίσω το βράδυ την πανιέρα με νερό. Και θα τη βγάλω έτσι μέχρι να πάρει μεσημέρι να έρθω εδώ.
9: Γιατί?
10: Θα είμαι μέσα στην μπανιέρα με το κινητό μου. Φορτισμένο.
9: Α, ωραία.
10: Φορτισμένο το κινητό, όχι να απαφθεί την προπλεξία.
9: Πάει και το κινητό.
10: Και θα μείνω
9: γιατί
10: έτσι.
9: Γιατί να μείνει έτσι, παιδί μου.
10: Γιατί δεν έχω ερκοντήσει, δεν έχω ανεμιστεί, θα πεθάνω.
9: Πέφτει η θερμοκρασία από την Τετάρτη.
10: Καλά στο δώρα γίνεται. Που πέφτει η θερμοκρασία από την Τετάρτη.
9: 10 βαθμούς λέει και θα έχουμε μετά βροχές.
10: Έλα Παναγία μου, χαμούλης θα γίνει.
9: Παιδιά, τι τρελά πράγματα
10: είναι. Τέλεια, τέλεια. Μακάρι να πέσει ένα νεράκι, να ευχαριστηθούμε.
9: Νεράκι.
10: Αεράκι.
9: Α. Αεράκι, μποφοράκι, πυρκαγιάκι.
10: Εντάξει, πυρκαγιά και αυτό. Το, άμα
9: παιδιά, καχύ, να σας πω κάτι.
10: Άπνοια,
9: γιατί όλοι έχουμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αέρας, υποτίθεται ότι παράγουν τόση ενέργεια και εμείς πληρώνουμε τόσο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείς να μου πεις εγώ στην Κάριστο που μας έχουν τρελάνει γύρω-γύρω με τις ανεμογεννήτριες. Έπρεπε η Κάριστος να έχει δωρεάν ρεύμα, δεν το καταλαβαίνω.
10: Να κατέβεις με πανό, να μαζέψεις και τους υπόλοιπους οργανώσεις
9: ναι,
10: εκεί και να κατεβείτε.
9: Είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα παίρναμε ένα σκόντο. Υποτίθεται ότι παίρνουμε κατά καιρούς ένα σκόντο. Έτσι έπρεπε. Καταρχάς έπρεπε όλη η περιοχή, όλη η Εύβοια να έχει δωρεάν ρεύμα. Τι έχουμε εκείνα τα πράγματα του.
10: Στα νομογεννήτριες λες, ε.
9: Ναι, και στα βουνά και τις βλέπουμε. Κάτι ματζαφλάρια με την προπέλα που γυρνάει. Αχ. Αυτά.
10: Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
9: Τσουρίλο.
10: Τσερέλα.
9: Τσουρίλο.
10: Και ανέβασε το προσωπικό.
9: Τσουρίνο.
10: Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόσωμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο στεγιοναρίδι, ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες σε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
9: Ωραία.
10: Και γράφει summertime.
9: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία παιδιά στην Ισπανία.
10: Ναι.
9: Μ' αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
10: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
9: Τι έχει μωρέ και εσύ.
10: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
9: Τι θέλεις δηλαδή
10: είναι
9: να φοράει.
10: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
9: Επιταφή.
10: Ναι, του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
9: Τι?
10: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Τα λέμε και αυτά.
9: Να σου πω
10: πάω
9: κάτι.
10: Παρακάτω.
9: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρεί. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
10: Κοίταξε, είναι όμορφος. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια. Βαριέμαι.
9: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
10: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω παράμενα με κάτι γονεί, θα πούμε μελαχρινή. Αυτά με...
9: Εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
10: Ναι.
9: Έχει μια ιταλική τσαπερτονό.
10: Ναι, όμορφος είναι, αλλά είναι.
9: Χθρίαση.
10: Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
9: Ναι. Δεν... Δηλαδή, αν ερχόταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
10: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
9: Mm.
10: Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος. Δεν είναι μόνο ένα ωραίος ή άσχημος.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
0: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
0: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
0: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
0: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
0: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
0: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού.
14: Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.

0: Τώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Παπασούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο, Νέι, Ούτη, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ο Σκορδαλιάγκας, τι έπαθε?
13: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παραιτήσεις από τον Αντένα, διότι...
12: Από τους... την εκπομπή του.
13: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι τους είπανε για μείωση μισθού.
12: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
13: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον Αντένα που λέγεται Dirty.
12: Dirty, και θα είναι τι?
13: Και είναι λίγο 80's, όχι.
12: Τι?
13: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
12: μπουζούκια.
13: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποια μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι, θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή λέει και Νατάσα Θεοδωρίδου.
12: Οπα.
13: Ναι.
12: Οπα της.
13: Ναι.
12: Νατασάρα.
13: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
12: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
13: Ναι,
12: έτσι.
13: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα και
12: να
13: κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
12: Τα καλύτερότερά της. Να ναι. Δώσω του Ντουρίδης, η οποία δίνει συναυλίας αρπαχτές του όλη την Ελλάδα.
13: Ναι.
12: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Όρεση Χριστίδου.
13: Ναι, λένε ότι είναι
12: ωραίος.
13: Ωραίοτατος είναι.
12: Επιτυχημένος και 35.
13: Πολύ ωραίο.
12: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου?
13: Πολύ ωραίο σου είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
12: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
13: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
12: Πού είναι, στην Παρό?
13: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει γιατί είχε κάνει τάμα.
12: Για το παιδάκι
13: της, ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
12: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
13: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
12: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
13: Ναι.
12: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος.

0: φάει πολλά παγωτά, πες και παύει τίποτα.
1: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει φούσκωσα.
0: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
1: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα,
0: αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ μένα έχει μικρύνει το στομάχι μου.
1: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ.
0: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Μην ξανατύχει να μου πατήσει.
1: Έλα. Ναι. Τι οικογενειακό, όχι οικογενειακό.
0: Οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
1: Τι τρεις μπάλες.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
1: Και τώρα τι έγινε.
0: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω. Και το έχω, ακόμα το έχω στριπτάψει. Φαντάζομαι δεν έχω φάει το υπόλοιπο. Έχω ικανοποιηθεί τόσο πολύ που κόντυψα να πεθάνω από το 1,5 μπάλα. Που λέω άστο εκεί πέρα όταν θα ξαναθέλω γλυκό.
1: Περίεργο.
0: Ναι, πολύ περίεργο. Έχει κλείσει το στομάχι μου.
1: Και στο φαγητό το ίδιο.
0: Ναι, στο φαγητό ούτως ή άλλως. Μια σαλατούλα, μια κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Α.
0: Ναι.
1: Μπράβο!
0: Ναι.
1: Το πρωί, όλη μέρα ένα τοστάκι, έτσι δεν είναι.
0: Ένα τοστάκι, αυγά, το κάνω με ντοματίνια και τρώω. Ή αυγουλάκι σφιχτό με αγκουράκι. Δείτε ότι κάνω ένα λάσο. Το μεσημέρι, το μεσημέρι, 5.30. Με έξι τρώω το φαΐ μου, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι σαλάτα. Και το βράδυ, αν πεινάσω που δύσκολα, θα φάω κανένα γιαούρτι.
1: Συνήθως.
0: Γιαούρτι με κακάο, συνήθως δεν το τρώω.
1: Α. Τελειώνεις δηλαδή με το φαγητό.
0: Ναι, δεν μπορεί να
1: πεινάω. Μετά δεν πεινάς. Α, μπράβο.
0: Αν πεινάσω και δεν φάω γιαούρτι, θα φάω ένα καλαμάκι. Θα παραγγείλω και θα φάω δύο καλαμάκια. Κοτόπουλο. Και με κουκλάκι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και πρωτεΐνη, με την πρωτεΐνη υποτίθεται ότι δίνει καύση στον οργανισμό.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, πιο πολύ πρωτεΐνη από οτιδήποτε
0: ναι.
1: άλλο.
0: Πώς πρωτεΐνη
1: γιατί
0: να φάω,
1: είναι
0: θα
1: μάζα.
0: Μάζα είναι μάζα.
1: Μάζα, μάζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε.
1: Avanti, maestro.

0: φέτος είναι ότι νοικιάζουν ισιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
1: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
0: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία?
1: Ποιο?
0: Παλιά, με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε?
1: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
0: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
1: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε εγώ ήταν τέλεια.
0: Α.
1: Πήγαινε με τώρα, ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
0: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
1: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόντουσαν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια, δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
0: Α, παπά, και μυρίζει βαπορίλα.
1: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας τσιμπήσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
0: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
1: Άμα είναι ερωτευμένη,
0: εγώ που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
1: Άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό? Ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει, το γυαλμύρα, τίποτα. Τερλαίνεται, τη βρίσκει.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τη βρίσκει, δεν βλέπει. Άλλο που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω, που πα, βρε καημένε.
0: Τι κάνει.
1: Η ώρα κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
0: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο του. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
1: Βρε, παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
0: Μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
1: ναι,
0: αυτά και φοράνε αυτό.
1: Αυτό λέω, τι κάνω πει τον άλλον. Ναι, δεν
0: και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτου.
1: Εγώ του λυπάμαι που του βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
0: Ενδορφίνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Να
0: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
1: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά από την πολύ χαρά σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι?
0: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Χαρά. Μπορεί να φύγουμε
1: διακοπές.
0: Διακοπές.
1: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, είμαι τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όταν έπαιζε σε πάντελ, δεν
1: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
0: Και αυτό άσκηση είναι.
1: Αυτό είναι χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντως.
0: Μπες ξανά στη χαρά.
1: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Όλη μέρα έψαχνα. Όλοι λες και είχα οργανώσει την εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
0: Και τι πειράζει, μπορεί να
1: δεν το ξέρει. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς. Μπορεί να ήταν ήδη χέρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρε. Αφού την είδαμε και δεν θα παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω.
1: Θα κάνουμε βασαρέλα.
0: Περίμενε.
1: Και, και κουνόταν αυτή. Δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί άτρε και πήγαινε το κοντεύε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρίκι το κρεμαστό.
0: Το δικό τη αυτή, εσέ.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Όταν εμεί σκίσει το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 11 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα 20 άρικο τσάμπα. Πήγε για να το πλήρω, να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο! Πήγαινε να πιει καφέ!
0: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτήν με το σκουλαρίκι.
1: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
0: Δεν είχατε
1: αγόρια. Άσοι άλλοι άντρε. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουν. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπει με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει. Σε μένα θα δικαιωθεί, βρε κακομίρι. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε, ενώ τρέψαμε την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα.
0: Αν
1: δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
0: Είναι ίσα, πολύ ίσα να εκτονώνεσαι και λίγο να γυμνάζεσαι να κινείται το σώμα.
1: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω ότι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφωσε, κάνε, τρέξε.
0: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
1: Κάναμε ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά λίγο. Πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλα, θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, να σας πούμε ότι ο Μάρε Φαρούκ live στο Ζάπι, ο ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό. Λοιπόν, παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό. Υπέροχα παιδιά, αξίζει πραγματικά να πάμε να δροσιστούμε το Σάββατο. Ελεύθερη είσοδος, είπαμε πού. Είπαμε πού είναι. Είσοδος ελεύθερη στο Ζάπιο. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάμε. Συναυλία, θα περάσουμε ωραία. Θα πάρουμε και τα νεράκια μας και τα αναψυκτικάκια μας και τα μπυρόνια μας και θα απολαύσουμε μία ωραιότατη μουσική παράσταση.

0: ξαναπώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, επιπτώσει στην παγκόσμια οικονομία. Μια χαρά, βρε αυτό το τραμπουλάκι, βρε το πουλιού. Μα πώ μα τα έχει κάνει, μα έχει φέρει τα πάνω κάτω. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
1: Τα κάτω βλέπω μόνο, τα πάνω
0: τραγικά
1: δεν τα βλέπω.
0: Τραγικά πράγματα, τραγικά.
1: Ναι. Βλέπω το ενεργειακό να πάει.
0: Άστα.
1: Το χειμώνα αγκαλίτσα. Αγκαλίτσε και φυλάκια.
0: Τέλος πάντων.
1: Και χαδάκια και με τα μαλλινάκια στο σπιτάκι. Έτσι μας βλέπω το χειμώνα.
0: Δε, πού να είναι τρομερό. Εκεί που είχαμε ηρεμήσει και είπαμε ότι εντάξει, όλα καλά.
1: Έχεις να κάψει στο τζάκι. Μάζευε. Έχω. Τώρα το καλοκαίρι. Αλλά μάζευε.
0: Εκεί, εκεί που είπαμε, ρε παιδί μου, ότι ηρεμήσαν τα πράγματα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Αυτοί δεν φιλήθηκαν στα βρωτά. Δεν κάπνισαν την πίπα της ειρήνης.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είπανε ανοίγουμε τα στενά. Ο ένας είπε ότι είναι τα στενά δικά μας. Ο άλλος είπε είναι τα στενά δικά μου. Ο ένας είπε θα τα φυλάω εγώ. Όχι εσύ, όχι ο παρακή. Και ξαφνικά άρχισαν να βάζουν.
0: Παναγία μου, με τελειώνει φοιτή αυτού του ανθρώπου επιτέλους, ας πούμε. Έχουμε ακόμα μέλλον, δυστυχώς. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων. Η Μελάνια Τραμπ λέει πήγε στο Μουντιάλ. Και άρχισαν πάλι οι θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν ήταν η ίδια και ήταν η σωσία της κλπ.
1: Έλα ρε παιδιά που δεν ήταν η ίδια και ήταν η σωσία της.
0: Γιατί φόραγε κάτι μεγάλα γυαλιά ηλίου, ότι δηλαδή μπορεί να βαρέθηκε αυτή να πάει.
1: Τώρα στο Μουντιάλ που ήταν και όλοι παιχταράδες, γιατί να μην θέλει να πάει.
0: Ναι, δεν μου φαίνεται.
1: Έτσι δεν είναι, και όλοι Σταρ και Μαντόνα.
0: Γιατί φοράγε
1: και...
0: κάτι τεράστια γυαλιά. Και τι έγινε ρε παιδιά που φοράγε κάτι τεράστια γυαλιά. Εμένα μου φαίνεται ότι ήταν η ίδια. Κατακοιτά βγάλε τα γυαλιά κάποια στιγμή και ήταν η ίδια η Μελάνια.
1: Ναι.
0: Και άλλες φορές στο παρελθόν έχει εμφανιστεί. Πάντως ήταν ωραία ντυμένη, ήταν πολύ κομψά ντυμένη, πολύ απλά. Ένα στρωμακό, ένα παντελόνι, ένα πολύ ωραίο τζάκετ με κάτι, με ένα γιακά με ρίγη. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη.
1: Χεσίκ.
0: Ήταν chic and simple. Το γυαλί ήταν καθρέφτης, εντάξει.
1: Καθρέφτης, τι.
0: Το γυαλιά καθρέφτης που λέμε, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν μια χαρά γενικά, ήταν ωραία ντυμένη.
1: Πρέπει να έχει καλό ενδυματολόγο πάντως.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν είχε ξεκινήσει έτσι.
0: Με την Κίμπερλι, ο ενδυματολόγος είναι Χιώτης Μάμπο. Ναι. Η κατάσταση.
1: Λοιπόν, ο Χιώτη, το θεατρικό με το Χιώτη λέει πάει πάρα πολύ καλά. Τι.
0: Όχι, για πες.
1: Το θεατρικό με το Χιώτη πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ρε πάμε να το δούμε. Θα είναι και το...
1: Ο Χιώτης, εντάξει, εξαιρετική προσωπικότητα και αυτό. Και με τη Μέρι Λίντα ήταν το απίστευτο δίδυμο.
0: Και γλυκούλιδες, πολύ, πολύ συμπαθητικά και σε φυσιογνωμίες.
1: Η Μέρι Λίντα, τι γλυκούλα.
0: Ναι.
1: Τι γλυκούλα, έκανε και τσαχπινιές.
0: Ναι, τα περαμέντα, τρομερό. Δηλαδή ήταν τις γυναίκες που δεν μπορούσε να τη φαντάσει ποτέ αδύνατη. Ήταν έτσι juicy και έκανε. Κουνέγε και τους τόμους. Και τα χέρια κάτω και έτσι. Και έκανε κάτι τέτοια.
1: Να βάλουμε μετά και μια Μεριλίντα. Ταν ταραν. Ταραν ταραν. Ταραν ταραν. Ταραν ταραν. Ταν. Ποιο είναι αυτό ρε παιδιά, πώς λέγεται? Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές, πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Τα έγραφε ο Χιώτης τα τραγούδια.
0: Γιατί τα έγραφε, τι τα έκανε. Έχεις απορίες
1: εσύ. Μπορεί να τα έπαιζε μόνο ρε παιδί μου και να μην τα έγραφε.
0: Όχι, τα έγραφε κιόλας. Τα έγραφε. Λοιπόν, ο Φίλιππος Μιχόπουλος στην Κωνσταντίνα Ευρυπίδου σου λέει με τον Τζουρίλο, εσύ με τον Τζουρίλο στην Ισπανία, εγώ με την Κωνσταντίνα στη Σύφνο.
1: Α, το πουλάκι μου. Μα λέει ότι έφυγε από αυτή τη σχέση οικονομάκου. Γιατί είχε γίνει τα ραδιδάκι του Αγίου Βασίλη.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι λέγονται.
0: Μην με στεναχωρείς.
1: Δεν ξέρω, έτσι λένε. Τώρα η αλήθεια ψέματα.
0: Δηλαδή προϋπήρχε η κοπέλα αυτή για παράδειγμα ή
1: όχι,
0: άσχετο τώρα.
1: Υπήρχαν διάφορες κοπέλες. Τσιμπολόγημα ερωτικό.
0: Όχι, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Και σου λέει έτσι είσαι. Άντε γεια και φιλιά
0: ναι,
1: στο σπίτι.
0: Αν είναι έτσι, πολύ καλά έκανε. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, αλλά.
0: Όχι, ναι.
1: Όχι ναι.
0: Όχι ναι. Να βάλουμε ένα μωρέ καλοκαιράκι, να βάλουμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.
1: Ναι.
0: Να το.
1: Έλα, πάμε στα χορευτικά. Και τα κουνάκι. Τα κουνάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Ε?
0: Και κουνάει για τους ώμους πολύ.
1: Ήταν τσαχπίνικο
0: πολύ,
1: αυτό,
0: πολύ.
1: Ε?

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, έλα λουλουδάκι του Μπαχτσέ. Τραβάω, Παναγία μου. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Σε θέλω να πας στο σπίτι σου να κάνεις ένα aperitif και να πιεις, να πεις καλοκαίρι welcome. Κοντεύω να περάσει το καλοκαίρι.
8: Άντε στο καλό να πάρεις την ευχή της Παναγίας.
7: Έλα παιδάκι μου, ωραίο καλοκαίρι, ωραία εποχή είναι. Δεν είναι ωραίο καλοκαίρι.
8: Δεν μου αρέσει η εποχή.
7: Δεν σ' αρέσει, αφίζει, φύζει τα λουλουδάκια.
8: Την άνοιξη ανθίζει, έχεις μπερδευτεί.
7: Δεν υπάρχει άνοιξη πια.
8: Υπάρχει.
7: Έχει γίνει αυτό.
8: Είχαμε άνοιξη.
7: Μόνο στις κολεξιών είναι.
8: Είχαμε.
7: Έχει φύγει το φθινόπωρο.
8: Καλέ, είχαμε Απρίλη-Μάη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
7: Ναι.
8: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Απρίλης, Μάης, Οκτώβρης, Νοέμβρη. Φθινοποράκι.
7: Εμένα μου αρέσει, υδρώνεις.
8: Ναι,
7: φεύγουν οι τοξίνες.
8: Και οι τοξίνες φεύγουν.
7: Οι τοξίνες. Είναι πιο απλά τα ρούχα. Δεν έχει να μπουμπουριαστούμε. Βέβαια, εντάξει, όχι πολύ ζέστη. Δηλαδή θέλω να έχει και ένα δροσό το βράδυ.
8: Α, θα κάνεις παραγγελία τον καιρό.
7: Ναι, θα κάνω παραγγελία.
8: Έχει πέτσα, αυτό σε πειράζει.
7: Ναι. Να ανάβεις τα κεράκια σου.
8: Να ανάβω κεράκια καλοκαιριάτικα, να ζεσταθώ κι άλλο.
7: Ανοίγεις τα παράθυρα.
8: Πολύ ωραία ψεύτικα με μπαταρία, πάρα πολύ ωραία, που νομίζω ότι είναι αληθινά.
7: Αυτά εντάξει τώρα, πότε τα ανάβεις, όταν έχεις κόσμο ή τραπέζι?
8: Και μόνοι μου τα ανάβω αυτά.
7: Να κάνεις ένα ωραίο τραπέζι στη βεράντα.
8: Ποια βεράντα καλέ, καίει ο Θεός την πέτρα, έχεις τρελαθεί.
7: Βράδυ είναι ωραία.
8: Καθόλου αυτές τις δύο μέρες, τρεις.
7: Με την.
8: Δεν παίρνει ανάσα. Βγαίνει έξω να κλείσει τον μπαντζούρι και λες Παναγία μου.
7: Περίμενε με την κατεβασμένη τέντα.
8: Ναι, ναι.
7: Έλα.
8: Κάνει πολύ ζέστη.
7: Η τέντα προστατεύει πάρα πολύ, παιδιά.
8: Προστατεύει πολύ, αλλά δεν ζεσταίνεσαι.
7: Εγώ δεν έχω βάλει τέντα, αλλά νομίζω ότι έχει προστασία.
8: Βάλει τέντα, να κολλήσει το κουτσουλάκι, τέντα το περιστέρι μετά.
7: Α, μεγάλη επιτυχία.
8: Η τέντα είναι ωραίο πράγμα, ναι. Ειδικά, άμα εμένα είναι και ηλιόλουστο το σπίτι, σκάει εκεί ο ήλιο το πρωί.
7: Άρα το πρωί είσαι με την τέντα.
8: Όλη την ώρα έχω ήλιο εγώ. Το απόγευμα που σκάει στην εκκλησία και μου έρχεται στα μούτρα. Γενικά πάρα πολύ ωραία.
7: Ευλογία βρε σου έρχεται, έχεις την ευλογία.
8: Όχι, αν εξαιρέσουμε το καλοκαίρι.
7: Είσαι Παναγία φανερωμένη. Τι είναι?
8: Για τριάδα.
7: Α, τις Αγίες Τριάδες.
8: Αλλά αν εξαιρέσουμε την, πώς το λένε, το καλοκαίρι, όλο τον άλλο χρόνο είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ήλιο στο σπίτι, ζεσταίνεται ωραία το σπίτι με τον ήλιο. Είναι ευχάριστο ο ήλιος.
7: Με αυτή τη ζέστη να βάλεις τα σορτσάκια σου, τα ωραία, τα σεξι, και να κάνεις δουλειές του σπιτιού.
8: Γιατί να κάνω σεξι, να γίνει με σεξι για να κάνω δουλειά στο σπίτι.
7: Εντάξει, γιατί κάνει ζέστη. Με τι θα κάνει. Ή μπορεί με το ισόρουχο να είσαι και να ακούς τι λέει ο εκκολύπτης, να βλέπουν και απέναντι. Κατάλαβες.
8: Ναι.
7: Άσε που με αυτή τη ζέστη όλοι είναι με ανοιχτά μπατζούρια και βλέπει, ας πούμε, τον απέναντι με το σόβρακο. Παίρνει και ματάκι.
8: Δεν μου πείτε έχει τέτοιο πράγμα.
7: Τι, ναι. Mm. Εγώ έχω δει και γυμνούς απέναντι.
8: Αλήθεια.
7: Ναι. Χωρίς το βρακί.
8: Αλήθεια.
7: Ναι. Σου λέει τώρα ποιος θα με δει.
8: Από μία φίλη μου μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη.
7: Ναι.
8: Απέναντί της είναι μια πολυκατοικία. Είναι σχετικά κοντά η πολυκατοικία αυτή. Και ήταν, λέει, ένας κύριος γύρω στα 75. Και όπως κάθεται εκείνη, αν κάτσει, ας πούμε, στον καναπέ της, απέναντι είναι το μπαλκόνι. Και μετά, όποτε καθόμουν να λέει στον καναπέ, σηκώνονταν αυτός, μου λέει, και ερχότανε με τη φανέλα, μου λέει, αυτό το παλιό, με τη φανέλα, το σόβρακο. Ένα σόρτς δηλαδή, σόβρακο. Φανέλα και τσιγάρο, έβαζε και τα γυαλιά του, λέει, και έπαιρνε μάτι. Δεν μπορούσα να κάτσω, λέει, στον καναπέ μου με τα πόδια μου όπως ήθελα.
7: Και τι έπαθε η κοπελίτσα.
8: Και πήγε και πήρε από τα τέ μου αυτό, αυτό προστατευτικό του μπαλκονιού, που αυτό όμως είναι σαν ψεύτικη πρασινάδα. Και το έβαλε σε όλο το μπαλκόνι και μου λέει, ηρέμησα, μου λέει, είχα τον παππού, δεν τολμούσα να κάτσω στο σαλόνι μου, έβγαινε, λέει. Περίμενε να δει.
7: Δεν είναι χαρά σε έναν άνθρωπο να έχουμε συνέστηση.
8: Άσε με,
7: να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι.
8: Ναι, καλά. Να είμαστε άνθρωποι, να παίρνει μάτι ο παππούς. Δεν πάθει και τίποτα καταρχήν.
7: Κάνε μια πασαρέλα, πασαρέλε.
8: Μα δεν μπορεί να έρθει τώρα στο σπίτι σου και να έχει το βλέμμα του παππού. Και καλύφθηκε με αυτό και ήταν μια χαρά.
7: Λοιπόν, μπαίνω στην μπουτίκ μια φίλη και τη λέω, να σου πω, φιλενάδα, έχω πάρει 2 κιλάκια. Δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου, ο καθρέφτης σας δεν είναι ο σωστός. Γιατί μπαίνει σε κάποιες μπουτίκ, παιδιά. Έχεις παρατηρήσει ότι κάποια μαγαζιά σε δείχνουν στενό μακρύ, ναι, και αν βάλει, σου πάει.
8: Ναι, καλά, δεν το έχω πει.
7: Λοιπόν, και μου λέει ο άντρας της φίλης μου, ναι, έχεις δίκιο, μου λέει, πρέπει να βάλουμε συνικόλη πίσω από τον καθρέφτη. Λέω, δεν είναι θέμα ποιότητας καθρέφτη. Όχι, μου λέει, πρέπει να κάνει μία. Μία κλίση ο καθρέφτης, και όταν έχει μία κλίση ο καθρέφτης, σε δείχνει, λέει, καλύτερα. Λέω, παιδιά, γιατί με είδα και είπα, τι κοντά ποδαράκια είναι αυτά
8: μια
7: που έχω.
8: Μία κλίση προς τα μπροστά, δηλαδή, να έχει ο καθρέφτης.
7: Ναι.
8: Μπα.
7: Ναι. Λοιπόν, και είναι αυτό το κόλπο για να λες, τι κουκλάκι είμαι εγώ σήμερα, τι κουκλάκι.
8: Δεν το κάνω, και να βγαίνεις έξω και
7: όχι,
8: να
7: όχι, σε δείχνει σε καλή βερσιόν του εαυτού σου. Και μπορεί να είναι κακός ο καθρέφτης και να σε δείχνει. Δεν σου έχει
8: δηλαδή,
7: τύχει.
8: Κοιτάει.
7: Δεν σου έχει τύχει να πας σε μαγαζί σε κακό καθρέφτη.
8: Καλά, ναι, εμένα μου έχει τύχει σπίτι μου είναι όλοι οι ωραίοι καθρέφτες. Βγαίνουν έξω, κοιτάζομαι μετά έξω και τρομάζω.
7: Καλά, εντάξει.
8: Δηλαδή, άμα σε κοιτάνε οι άλλοι και έχουν κλείσει, βλέπουν καλύτερα.
7: Άκου, σε κοιτάνε με τα μάτια της καρδιάς. Αυτό παίζει ρόλο, καταλαβαίνεις.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου.
7: Αχ, τους βαρέθηκα και αυτούς,
8: παιδιά.
7: Ναι. Και τους ρώτησαν ποιος πληρώνει.
8: Βήμα, δεν ξέρω. Βήμα, λέω. Χέρι-χέρι. Στο νησί των ανέμων. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους. Τι χαμηλούς τόνους, παιδιά, στην προσωπική ζωή. Εσείς έχουμε δει, τα πάντα έχουμε δει. Άλλοι με χαμηλούς τόνους. Δηλαδή, άμα κατάγανε υψηλούς τόνους, τα κάναμε.
7: Θα βγαίνανε να το φωνάξουν, να το πούνε.
8: Μα έλαντε και του ρωτήσανε πότε είναι να παντρευτούν και χαζογελάγανε.
7: Γιατί είναι να παντρευτούν.
8: Ναι, πώς.
7: Ναι. Τη Λιόλιου βλέπω πάλι στα πάνω της, παιδιά, που παίρνει κάθε ρούχα και μαζεύει κι αυτή. Καλοκαιράκι, ο λογαριασμός, τον πάει από εδώ, τον πάει από εκεί, τον πάει από εκεί, γίνεται από κάτω, αλλά
8: κάνει
7: λαχμός.
8: Περιοδία.
7: Ναι, όλοι τώρα κάνουν περιοδία.
8: Εντάξει, πολύ, δημοφιλείς. Ναι, είναι και συμπαθητική ημέρα που φαίνεται.
7: Πάρα πολύ συμπαθητική και συνδυάζουν και καλοκαιρινές διακοπές έτσι. Δηλαδή, πας τουρνέ, δεν πληρώνεις τίποτα, παίρνεις και αερομίλια με την Aegean, μια χαρά, κουκλίτσα, δίνεις και τις συναυλίες σου, κάνεις το πρωί τις βουτιές σου. Ωραίο, παιδιά, έτσι. Εντάξει, να μου πεις και αυτοί θα θέλουν λίγο να ξεκουραστούν, η αλήθεια είναι.
8: Μα το συνδυάζουν συνήθως πάντως.
7: Ναι.
8: Το συνδυάζουν.
7: Δεν σου λέω για τους θειάσους που πάνε και γίνονται πάρα πολύ ωραίες παρέες και
8: περνάνε ωραία. Και όμορφα, ναι.
7: Αχ, τι ωραία, παιδιά. Είναι μια ωραία παρέα που το πρωί κάνουν μπάνια, δίνουν την παράσταση και μετά πηγαίνουν σε τοπικά ταβερνάκια, ξεκουράζονται και την επόμενη μέρα ή μετά 2 μέρες είναι σε άλλη περιοχή. Ωραία.
8: Εντάξει, είναι και κουραστικό όμως.
7: Ναι. Και αυτοί μετακινούνται συνήθως με πούλμαν. Αυτό είναι λίγο.
8: Ναι, πρέπει να είναι κουραστικό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, επίσης άλλος, ο Γιάννης Αϊβάζης, τρυφερή φωτογραφία με την νέα του σύντροφο.
9: Λέει τίποτα αυτή.
8: Κάτσε να δω.
9: Λοιπόν, Radio Παπάκι.
8: Μια τη βλέπω τη κοπέλα, μια χαρά είναι.
9: Πάμε, παιδιά, στα τελευταία μηνύματα τη ημέρα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πού σα βρήκε η ζέστα σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πούν τα τελευταία μηνύματα.
8: Τώρα που βλέπω τον Αϊβάζη, την. Πες τι, πώς λέγανε τη γυναίκα του, κόλλησα τώρα.
9: Τη Μαρία Κορινθίου.
8: Δεν έχουμε να δούμε καιρό. Που εκείνη έχει.
9: Σε πληροφορώ ότι η Μαρία Κορινθίου θεωρείται influenza. Και έχει κάνει και πολλά. Πολλές διαφημίσεις σε προϊόντα, παπούτσια, κρέμες και αυτά.
8: Είχε βγάλει και δική της σειρά κάποια στιγμή με ρούχα. Πολλές είχαν βγάλει με ρούχα. Δεν ξέρω ποιες απέμειναν από αυτές με ρούχα.
9: Έλατε.
8: Που είχαν βγάλει.
9: Το παντελόνι του Σάκη Ρουβά που σκίστηκε σε δύο σημεία, το είδες.
8: Ναι, το είδα.
9: Καλά, στο γόνατο και στο άλλο γόνατο, γιατί.
8: Τι, ήθελες τον ποπό εσύ να σκίστηκε, γούσταρες, ε. Λοιπόν, μας λέει ο Νίκος, ναι, η Μέρι Λίντα ζει, εμβληματική Ελληνίδα τραγουδίστρια της λαϊκής μουσικής, γεννημένη σε 9 Νοεμβρίου του 1935, διαμένει στο γεροκομείο Αθηνών, έχοντας κλείσει 90 της χρόνια.
9: Έλα, μωρέ, γλυκούλα. Λοιπόν, αυτό ήταν, σας θα πάμε τα νέα. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι. Ραντεβού αύριο, 3 με 5 μιλήψεις, κανείς γνωστό.
8: Θα βάλουμε απουσίες.
9: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
2: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: 2000 FM.

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας 1 κιλού μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Σάμου.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
21: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
22: Σαν πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5 και 10. Ράιντ 2 και 70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 2727.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Στέφανε.
16: Ναι.
15: Πάω σούπερ μάρκετ.
16: Στο τάδε.
15: Όχι.
16: Στο άλλο τάδε.
15: Μπα, όχι.
16: Ε, πού θα πας?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
16: VKD Market, λοιπόν.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
18: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8 με μια μικρή διακοπή εχθές. Σας κράτησε πολύ όμορφη συντροφιά ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Πνίγηκα και αλήθεια λέω. Και εσείς μας ακούτε καθημερινά 10 με 12, 6 με 8 το απόγευμα σε επανάληψη στον 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Ζέστη σήμερα, εξάλλου είναι οι πρώτες πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Μέχρι τώρα τα είχαμε πάει πολύ καλά και μην ακούω παράπονα, διότι δεν έχουμε δει καύσωνα και ειδικά εμείς εδώ στο νησί, όπως και σε όλα τα νησιά που υπάρχει το θαλασσινό αεράκι που ούτως ή άλλως διευκολύνει την κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα πάντως η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, όπως βέβαια και αύριο. Κυρίως τα μεγάλα βέβαια προβλήματα είναι στην Αθήνα, όπου εκεί έβρασε η άσφαλτος, από ό,τι διαβάζω, στους 60%, στους 60 βαθμούς Κελσίου, πάνω 70, από 75 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και αυτοκίνητα, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και από εχθές υπάρχει και ειδική ανακοίνωση για την αυξημένη αυτή θερμοκρασία από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, που καλεί τους πολίτες, ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και να τηρούν τις οδηγίες που υπάρχει από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή να είναι σε χώρους που κλιματίζονται, να ντύνονται ελαφρά, άμε άνετα, ανοιχτόχρωμα ρούχα, να φορούν καπέλο, να χρησιμοποιούν μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και να αποφύγουν όπως και να έχει την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα βρέφη και ηλικιωμένοι. Τώρα, να αποφύγουν βαριά σωματική εργασία, αποφυγή πολύ ωρών ταξιδιών, μέσα σε μέσα συγκοινωνίες. Εμείς δεν έχουμε από αυτά, θα τα πούμε στη συνέχεια. Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα κλπ. Και να μην τους έχουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους πολλές ώρες μόνους τους. Βέβαια δεν υπάρχει αυτός ο καύσωνας που θυμόσαστε πέρυσι, πρόπερσι, σταματήσαν και πέρυσι delivery και εδώ στο νησί από τις 12 μέχρι τις 5 κλπ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα γενικότερα τι γίνεται. Είχαμε ένα περιστατικό πραγματικά που, δεν ξέρω, ανησυχούμε γενικότερα, εκτός από το τραυματισμό, το ξυλοκόπημα της 15χρονης που είδαμε. Μαχαίρωμα τουριστών στην Ακρόπολη. Απειλούσε, λέει, περαστικούς. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρωί εκεί στην Ακρόπολη ένας άντρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο Έλληνο-Αμερικανούς τουρίστες. Ο δράστης συνελήφθη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει ποινικό παρελθόν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, σε ένα χώρο όπως είναι η Ακρόπολη, χιλιάδες κόσμου καθημερινά να πάει να δει αυτό το τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς αξιοθέατο. Ο βοηθός λοιπόν του αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου δήλωσε ότι ο δράστης άρχισε να απειλεί τους τουρίστες και τους περαστικούς πριν την επίθεση. Τι να πω, συνελήφθη ο δράστης, εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα περιστατικό που δεν είναι και ό,τι το καλύτερο και για τη διαφήμιση μιας πόλης, μιας χώρας που βλέπουμε τόση πολλή αστυνομία κλπ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλά, εκεί συνεχίζεται κανονικά. Οι τιμές της βενζίνης πάλι έχουν ανέβει. Και δεν υπάρχει και περίπτωση, δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε μείωση άμεσα, όσο και αν το υποσχέθηκε, το δήλωσε μάλλον ο Πρωθυπουργός, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αν θα μπορεί να υπάρξει μια τέτοια πτωτική τάση.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Χθες παραλάβαμε, όχι χθες, προχθές, τέλος πάντων, δύο μέρες, ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο χρειάζεται στην πυροσβεστική, γιατί όταν έχει χρειαστεί στο παρελθόν, θυμόσαστε, να υπάρξει απεγκλωβισμός μεταναστών από ακτές που χρειάζεται και η συνδρομή της πυροσβεστικής ή μια φωτιά να υπάρξει όπως έχουμε δει εκεί κάτω από τη Ζωδόχο πηγή, έπαιρναν το σκάφος του λιμενικού για να πάει τους πυροσβέστες. Τώρα λοιπόν θα έχουν ένα δικό τους πυροσβεστικό σκάφος και έτσι γίνεται ακόμη, θωρακίζεται ακόμη περισσότερο η πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού. Σύμφωνα και με τα όσα δηλώνει και ο διοικητής ΔΥΠΗΝ. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με την γκρίνια που υπάρχει στο νησί αυτές τις ημέρες, γιατί σίγουρα έχει αυξηθεί ο κόσμος. Εγώ θα πω ότι ταξίδεψα δύο μέρες στη Σύρο και θα σας πω τώρα σαν άνθρωπος που παρατηρεί, γιατί είναι αυτή η δουλειά μας και επειδή γράφονται πολλά εδώ στη Σάμο, σίγουρα κάποιος με μια φωτογραφική μηχανή ή μια κάμερα δεν θα την, την έκλεινε καθόλου, καθώς βλέπουμε δρόμους κάδους απορριμμάτων στα χωριά γεμάτους όλο το Σαββατοκυριακό, δηλαδή δεν είδαμε απορριμματοφόρο. Συγκοινωνία βέβαια απίστευτη μέχρι τη 1:30 το βράδυ, αστική συγκοινωνία να κάνει το γύρο του νησιού και εκτέλει παιδιά μέχρι τις 12:30. Αυτή η κατάντια να ξεκινάει το κτέλ 10 το πρωί, το επόμενο δρομολόγιο 11 και μετά να είναι στις 3 για μια τουριστική περιοχή δεν είναι σωστό. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και να δούμε αν θέλουμε πραγματικά να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Τα ταξί είναι πάρα πολύ λίγα για τον κόσμο που έρχεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν παιδιά που ούτως ή άλλως δεν θα πάρουν ταξί. Θα πρέπει να αναγκάσουν τους γονείς τους να τους πηγαίνουν στις παραλίες. Είτε είναι Ποτοκάκι, είτε είναι Πυθαγόριο, Κοκάρι. Γιατί προς τα εκεί, Λεμονάκια, τέλος πάντων και Τσαμαδού, και εκεί είναι, σταματάει το λεωφορείο που κάνει το δρομολόγιο για Καρλόβαση. Πρέπει να διευκολυνθούν και τα παιδιά και οι γονείς. Αυτός που θα πάρει το λεωφορείο δεν θα πάρει το ταξί και το αντίστροφο. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή ας σταματήσουμε να έχουμε αυτά τα ταμπού σε αυτό εδώ το νησί, το οποίο είναι υπέροχο. Τις υποδομές του δεν τις έχει κανένας. Εχθές το λιμάνι της Μυκόνου, το οποίο αν έχετε πάει θα δείτε ότι δεν έχει ένα duty free, είναι ωραίο κτίριο. Δεν υπάρχουν τα κτίρια της

αυτές τις υποδομές σε λιμενικές εγκαταστάσεις, αν τις έχει δει σε άλλα νησιά. Νησιά που βέβαια είναι πολύ κοντά ή είναι στο κέντρο ή δεν είναι τερματική σταθμή. Ίσως η Σάμος, επειδή είναι στο σημείο αυτό που είναι, θα μπορούσε όχι να λειτουργεί ως τερματικός σταθμός, και αυτά τώρα είναι για να τα συζητήσουν αυτοί που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Να ξεκινάει από τον Πειραιά, αλλά να συνδέει νότιο με βόρειο Αιγαίο. Εάν είσαι τερματικός σταθμός, τις πιο πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να αποτελέσεις και να έχεις μάλλον τον κόσμο που θες. Γι' αυτό και αυτό το νησί, δυστυχώς, όταν φτάνει στο λιμάνι της Σάμου, είτε είναι Καρδοβάσου είτε είναι Βαθέως, βγάζει λίγο κόσμο και βλέπεις ότι ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει στα νησιά των Κυκλάδων μέχρι και Ικαρία. Δεν σας συζητώ το τι έβγαλε χθες το πλοίο στην Ικαρία. Οπότε λοιπόν, ας μην γκρινιάζουμε για τις υποδομές αυτού του νησιού, είναι υπέροχες. Ένα λιμάνι μέσα στην πόλη, μια διπλή λωρίδα για να περνούν τα αυτοκίνητα, και δεν είναι η πρώτη φορά που πάω, απλά τώρα έτσι να τα αναφέρω, γιατί έχω ακούσει τόση γκρίνια για το νησί μου, που δεν τη δέχομαι τελικά πια. Δεν τη δέχομαι. Λοιπόν, 2 λωρίδες αυτοκινήτων, τραπεζοκαθίσματα σε όλα τα πεζοδρόμια ή σε που περνάει ο κόσμος, και το λιμάνι μέσα στην πόλη και σέρνει τις βαλίτσες μέσα στα αυτοκίνητα, και παρόλα αυτά δεν υπάρχει γκρίνια, δεν είδα πουθενά αναμένους φάρους τα αυτοκίνητα να τρέχουν τις αστυνομίες, υπάρχουν και εκεί τα αλκοτέστ, υπάρχει και εκεί ο περιορισμός στην ώρα. Βέβαια στην παραλιακή αφήνουν μέχρι τις 3 η ώρα, εκτός αν υπάρξει καταγγελία. Γενικότερα δεν είναι αυτό που μας φταίει ότι δεν έχουμε υποδομές λιμενικές και λοιπά. Έχουμε τις καλύτερες, απλά δεν έχουμε μεταφορικό έργο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, για να το προκαλέσουμε, για να φέρουμε κόσμο, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε. Ίσως να αλλάξει αυτό το θέμα του τερματικού σταθμού και να είναι ένα πλοίο που να ανεβαίνει, να κατεβαίνει συνεχώς και να μην είναι, να είναι συγκοινωνιακός κόμβος. Εξάλλου, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, το νησί μας προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Και βέβαια οι συγκοινωνίες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάποιος που δεν θέλει να νοικιάσει αυτοκίνητο ή δεν βρίσκει, γιατί αυτές τις ημέρες δεν βρίσκεις να νοικιάσεις αυτοκίνητο, θα μπορούσε το ΚΤΕΛ να εξυπηρετήσει τον κόσμο ακόμη και τα βράδια. Για φανταστείτε να είχαμε ένα λεωφορείο που φεύγει 2 το βράδυ από το Πυθαγόριο, πόσοι θα αφήναμε τα αυτοκίνητα κάτω στην παραλιακή, εκεί που είναι το ΚΤΕΛ, και να γυρίσουμε, γιατί φοβόμαστε και θέλουμε να πιούμε, βρε αδερφέ, και δεν θέλουμε να έχουμε και πρόβλημα με το αλκοτέστ. Είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες που σίγουρα θα αλλάξουν την όψη. Διάβασα για το ρεζερβέ. Λοιπόν, ότι στη Σάμο όλα θέλουν να είναι με ρεζερβέ. Σας πληροφορώ ότι για να πας σε παραλία στη Σύρο πρέπει να έχεις κάνει κράτηση. Εμείς δεν το έχουμε αυτό στα περισσότερα. Δεν υπάρχει κράτηση στα beach bar τουλάχιστον, σε ελάχιστα. Έχουμε βέβαια κράτηση στα πανηγύρια. Και αυτό χάνει πλέον το πανηγύρι την αυθεντικότητά του. Δηλαδή το πανηγύρι παλιά πήγαινες καθόσουν όπου έβρισκες. Αν έχεις πόρτα και φας πόρτα, δεν είσαι σε μπουζουξίδικο, ρε παιδιά. Σε πανηγύρι, σε παραδοσιακό, αυθεντικό, λαϊκό. Να πρέπει να κάνεις κράτηση για να έχεις το μπουκάλι. Αυτά τα κάνουν τα μπουζουξίδικα, όπως τα μαύρα μεσάνυχτα τώρα. Δεν είναι για το πανηγύρι. Αλλάζει πολύ και υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο. Ας το δουν οι διοργανωτές και αυτό, γιατί φτάνουν εδώ στο σταθμό πάρα πολλά παράπονα για όλα αυτά τα θέματα. Ότι όπου και να πας πρέπει να έχεις κάνει μια κράτηση. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν δεν έχεις κάνει κράτηση ένα εστιατόριο, θα πρέπει να περιμένεις. Γιατί είναι λίγα τα μαγαζιά και πολύς ο κόσμος αυτή την περίοδο. Κάτι που γίνεται παντού. Δηλαδή και στην Αθήνα δεν έχεις κάνει κράτηση, θα περιμένεις. Αν δεν θες να περιμένεις, θα πας σε ένα άλλο εστιατόριο. Απλά είναι τα πράγματα. Εξάλλου υπάρχουν πολλά μαγαζιά. Δεν θες να πας αυτό, θα πας στο παραδίπλα, που μπορεί να έχει τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσω λίγο το θέμα, όλοι παραπονιόμαστε και γκρινιάζουμε για το νησί μας. Εάν ταξιδέψετε σε άλλα νησιά, θα δείτε πραγματικά ότι ζούμε σε ένα παράδεισο, επίγειο, με πολλές ανέσεις, με λίγα πράγματα μας λείπουν, δεν το συζητάμε. Αλλά πάντα θα συγκρίνουμε και άλλους προορισμούς, όπου δεν είναι παραδεισένια όλα εκεί, έτσι. Αλλά εμείς γκρινιάζουμε συνεχώς εδώ και το δικό μας νησί, ανεβάζουμε τα πιο αρνητικά σχόλια για να δυσφημίσουμε.

0: με τον τόπο μας. Εγώ σας προκαλώ, πηγαίνετε σε ένα γειτονικό νησί των Κυκλάδων και θα μου πείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται. Όχι, ωραία. Έχουμε την, αρχικά εχθές ήταν του Αηλιά και επειδή δεν ήμουν εδώ να πω χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα που γιορτάζει. Επίσης, σαν και εχθές είχαμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο, κυπριακό και μεσανατολικό, πραγματικά. Δεν ξεχνούμε, κανείς δεν ξεχνά τι έγινε τότε. Βέβαια, το να μην ξεχνάμε είναι το ένα κομμάτι. Το τι κάνουμε από εδώ και πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας, σίγουρα. Και για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, αν και θεωρώ ότι η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια τώρα επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, δυστυχώς. Λοιπόν, και έχουμε την, τα φώτα που έχουν... ένας εδώ φίλος ακροατής μου λέει, μιας και είπες πολλά για τη Σύρο, για το πάρκινγκ. Εκεί στο λιμάνι για να παρκάρεις πρέπει να πληρώσεις. Δεν έχει πάρκινγκ, ξεχάστε το. Τέλος πάντων. Αλλά είπαμε, έχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ο κόσμος έχει και την αστική συγκοινωνία και κάνει βόλτα μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην Άνω Σύρο, στην Κάτω Σύρο κλπ. Εδώ στο πάρκινγκ υπάρχουν παράπονα ότι τα φώτα δεν είναι δυνατά, να το πω απλά, και δεν φέγγει ο τόπος εκεί στο πάρκινγκ. Δηλαδή πάει όλος ο πάρκινγκ το αυτοκίνητο, είναι σαν καντιλάκια τέλος πάντων τα φώτα. Το άλλο παράπονο είναι κατά μήκος της παραλιακής που δεν λειτουργούν τα φώτα, γιατί στο νέο ξενοδοχείο... γιατί στο νέο ξενοδοχείο, επειδή εκεί γίνονται εργασίες, έχει, από ό,τι μαθαίνουμε, προκληθεί μια ζημιά και προσπαθούν να φτιάξουν και έχει κοπεί και το ρεύμα, μια γραμμή τέλος πάντων, γι' αυτό και δεν υπάρχει ρεύμα στην παραλιακή. Σήμερα βλέπουμε να ξεκινούν οι εργασίες για να τοποθετηθούν τα νέα όργανα στην Παιδική Χαρά που βρίσκεται δίπλα στο Beach Volley αλλά και στο Πυθαγόριο, αυτές οι δύο παιδικές χαρές που θα φτιαχτούν μαζί, όπως μας έχει πει ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και επίσης, μετά από αυτό θα υπάρξει πιστοποίηση για να βγουν επιτέλους οι άδειες λειτουργίας που δεν έχουν βγει. Και βέβαια το ποσό των 112.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο προορίζεται για την Παιδική Χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος, η οποία θα φτιαχτεί από την αρχή και θα μετά πιστοποιηθεί και να πάρει και αυτή άδεια. Λοιπόν, αυτά και η γκρίνια βέβαια για το στέγαστρο που πρέπει να αυξηθεί, να γίνει πιο μεγάλο τέλος πάντων, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι στις προθέσεις του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, γιατί ούτως ή άλλως δεν υπήρχε η πρόβλεψη καθόλου, τώρα μπήκαν τα στέγαστρα αυτά, γιατί τώρα έχουμε αυτές τις χιλιάδες των τουριστών. Πριν 3 χρόνια δεν είχαμε. Για να λέμε τα πράγματα, είχαμε, αλλά όχι τόσους πολλούς. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ανησυχητικό είναι, μιας και μιλάμε για τον τουρισμό, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλίνες για πολλούς Ευρωπαίους, γιατί έχουν καταληφθεί από τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, όποιος έρθει πρώτος είναι αυτός που θα πάρει και τις κλίνες και τα δωμάτια. Αλλά πετάει έξω πολλούς τουριστικούς πράκτορες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε του χρόνου να μην έρθουν ή να μην κλείσουν αυτοί οι tour operators στη Σάμο, και αν υπάρξει και ένα σκηνικό με τη γειτονική Τουρκία, να κοπεί και η στρόφιγγα. Δηλαδή είμαστε σε ένα τεντωμένο σκηνή, θα έλεγα εγώ, και γι' αυτό πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ επισκεπτών από τη Δύση και την Ανατολή. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για να δούμε λίγο ακριβώς τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και πάμε μέχρι τότε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσεσμελή, να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Θα υπάρξει λοιπόν σε αυτή την έκθεση Θεσσαλονίκης, και είναι φυσικό επόμενο, ένα πακέτο μαμούθ 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως και φοροελαφρύνσεις και επιδόματα. Θα μας πει τι αλλάζει σε τεκμήρια τέλους επιδιδεύματος έμφυα και επίδομα παιδιού. Και όλο αυτό γιατί πάμε σε εκλογές και σίγουρα θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να δώσει και να υποσχεθεί όσο το δυνατόν περισσότερα. Λοιπόν, το οικονομικό παγέτο της ΔΕΘ 2026 προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με έμφαση στη μεσαία τάξη. Προωθεί τη μείωση των τεκμηρίων, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα προς όφελος μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζει τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% σε 55% με 60% για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αύξηση 30% στο επίδομα παιδιού και ενίσχυση του επιδόματος προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους προβλέπονται στο πακέτο. Σχεδιάζεται πλήρης κατάργηση του έμφυα σε χωριά έως 1.500 κατοίκους και μείωση φόρου στα ενίκια ως κίνητρο φορολογικής συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Sky, ο Πρωθυπουργός έδωσε ήδη το στίγμα των προθέσεών του, θέτοντας στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Το βασικό κυβερνητικό αφήγημα πίσω από τις επικείμενες εξαγγελίες εδράζεται στην επιτυχία της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, με το επιχείρημα ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αποδίδει καρπούς. Το οικονομικό επιτελείο στρέφει τώρα την προσοχή του στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μια κατηγορία που παραδοσιακά αποτελεί κρίσιμη εκλογική βάση αλλά και εστία φοροδιαφυγής, με στόχο να τους προσφέρει σημαντικές ανάσες. Βέβαια, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είδαμε και χθες να έχουμε τη σύλληψη μιας γυναίκας που κατηγορείται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, η οποία δήλωνε άστεγη και ζούσε σε μια βίλα 285 τετραγωνικών, αν δεν κάνω λάθος, αν το θυμάμαι σωστά. Και είναι όλα αυτά πολύ καλά, να παταχθεί η φοροδιαφυγή κλπ. Όμως αυτά έπρεπε σίγουρα να έχουν γίνει εδώ και 20 χρόνια, όταν κάποιοι πολύ καλά αμοιβόμενοι, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λέω τώρα τα επαγγέλματα που είναι τα πιο επικερδή, δήλωναν π.χ. 12.000 ευρώ έσοδα, όταν έδιναν 15.000 ευρώ ενίκιο, είχαν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, ένα πολύ καλό σπίτι, ένα εξοχικό, είχαν υπάλληλο, και δεν σκεφτόταν κάποιος εκεί στην ΔΟΗ να πει, καλά, πώς είναι δυνατόν ένας που μου δίνει 12.000 ευρώ εισόδημα να είναι, να έχει αυτή την διαβίωση, την πολυτελή. Αν είχε γίνει από τότε, ίσως και αυτή η χώρα να μην είχε φτάσει στα βράχια όπως έχει φτάσει σήμερα. Αλλά τώρα, που ούτως ή άλλως το ζωνάρι είναι σφιγμένο, εντάξει, τέλος πάντων, πείτε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το δέχομαι και αυτό. Σίγουρα όμως τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και έχουμε και ξαφνικό μπουρίνι τώρα, σας πάω αλλού, σε ασπροβάλτα, βρασνά και δράμα. Δηλαδή έπεσαν δέντρα, λέει, και δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Αλλού είναι ο καύσωνας και αλλού είναι αυτή η κακοκαιρία. Τι να πούμε. Επανερχόμαστε στο θέμα των αρμοδιοτήτων του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αρχικά η παραλιακή που είναι σκοτεινή οφείλεται σε κάποια βλάβη, από ό,τι μαθαίνω, από το ξενοδοχείο που υπάρχει σε μια γραμμή ρεύματος. Τι γίνεται εκεί?
1: Ωραία, μιλάμε για την παραλιακή από...
0: Παραλιακή από το Τένις μέχρι πέρα.
1: Από τον Κόβο, ναι. Εκεί έχουμε ένα θέμα με την ηλεκτροδότηση. Ήδη πριν 4-5 μέρες αντικαταστήσαμε 10 λαμπτήρες. Θα αντικαταστήσουμε σύντομα άλλους 10 λαμπτήρες, όμως η ουσιαστική μας παρέμβαση θα γίνει μετά τον Αύγουστο πάνω στο θέμα της παραλιακής. Όμως ο φωτισμός θα είναι επαρκής. Στην περιοχή του Κρίσταλ, που λέμε, και του ξενοδοχείου που κατασκευάζεται, υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που σας είπα. Ήδη με τον ηλεκτρολόγο, τον εξωτερικό συνεργάτη μας, θα επιληφθούμε στο θέμα αυτό με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως.
0: Άρα το γνωρίζετε, θα παρέμβετε ώστε να μην υπάρξει θέμα.
1: Ξέρετε ότι το γνωρίζουμε. Ο προϋπολογισμός, δυστυχώς χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ψηφίστηκε στις 11 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω του ότι πλέον από φέτος έχει αλλάξει ο τρόπος που συντάσσεται ο προϋπολογισμός. Και αυτό δεν αφορά εμάς, αλλά αφορά όλους τους δήμους και όλα τα νομικά πρόσωπα. Είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Οπότε, εάν δεν υπήρχε αυτή την καθυστέρηση, θα είχαμε προβεί και στην αντικατάσταση και στην βελτίωση του προβλήματος πολύ νωρίτερα. Έχουμε πέσει μέσα στο καλοκαίρι τώρα, αντιλαμβάνεστε, όμως με αυτόν τον τρόπο επαρκώς θα ηλεκτροδοτήσουμε και το κομμάτι αυτό της παραλιακής που πρέπει να ηλεκτροδοτηθεί. Αυτοί οι λαμπτήρες έχουν να αντικατασταθούν πάρα πολλά χρόνια, με βάση την πληροφόρηση που έχω, και το ότι αυτά τα φωτιστικά είναι αρκετά τα οποία δεν ανάβουν είναι θέμα ετών δηλαδή που δεν ανάβουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που σας είπα.
0: Μάλιστα. Επίσης, παράπονα όταν πάνε να πάρουν τα αυτοκίνητά τους από το μεγάλο πάρκινγκ, είναι χαμηλά τα φώτα και δεν είναι επαρκής ο φωτισμός.
1: Όσον αφορά για το φωτισμό τώρα στην παραλιακή, από το Γεφυράκι, τα φώτα αυτά πλέον χθες, με βάση την επικοινωνία που είχα από τον εργολάβο, έχουν αντικατασταθεί όλα τα φώτα. Στην κάτω μεριά του πεζοδρομίου, από την κάτω πλευρά δηλαδή, τα φώτα, ο φωτισμός είναι πιο ισχυρός, οπότε φαίνεται και όλα ότι είναι πιο ισχυρός. Δεν έχω δει χθες, δεν είδα χθες το βράδυ ακριβώς τι γίνεται. Πάντως μου είπε ο εργολάβος ότι έχουν πει όλα τα φωτιστικά. Σήμερα το βράδυ θα το τσεκάρω να δω ακριβώς που βρισκόμαστε.
0: Ναι, γιατί αυτό μας μεταφέρθηκε, δεν έχω πάει χθες το βράδυ, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι κάτι που μεταφέρθηκε, ότι δεν είναι καλός ο φωτισμός. Δηλαδή δεν φέγγει πολύ.
1: Στο κάτω πεζοδρόμιο,
0: ναι,
1: είχε
0: στο πάρκινγκ, ναι, το κάτω πεζοδρόμιο.
1: Και επίσης, γιατί εκεί είχαμε ένα πρόβλημα, γι' αυτό και καθυστερήσαμε κιόλας. Όπως και τα φωτιστικά στην πλατεία του Σουφούλη έχουν μπει και αυτά. Θα το τσεκάρω σήμερα το βράδυ να δω ακριβώς πώς είναι η εικόνα αυτή, τέλος πάντων. Πάντως, εάν κυκλοφορήσετε, θα δείτε ότι υπάρχει αισθητή διαφορά στο κάτω πεζοδρόμιο, διότι ο φωτισμός είναι πιο ισχυρός.
0: Αυτό που μου μεταφέρουν τώρα είναι ότι ανάβουν όλα τα καινούργια φώτα, απλά ο φωτισμός δεν είναι πολύ δυνατός. Αυτό,
1: κοιτάξτε,
0: δεν
1: αυτό
0: ξέρω.
1: Αυτό είναι θέμα μελέτης. Μελέτη δεν έχω κάνει εγώ.
0: Σωστά, το καταλαβαίνω.
1: Πάντως, όπου έχω δει εγώ, δικάρτε το κι εσείς, ο φωτισμός είναι αρκετά δυνατός, κυρίως στο κάτω πεζοδρόμιο, αλλά και στο βιάζωμα, στη διαχωριστική τέλος πάντων εκεί που είναι και οι νησίδες, εκεί υπάρχουν διπλά φωτιστικά. Εκτιμώ ότι ο φωτισμός κατά την άποψή μου είναι επαρκής. Mm-hmm. Αλλά αυτό
0: θα το
1: δούμε. Η μελέτη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είδαμε ότι φτάσανε και τα όργανα εκεί στην
1: Παιδική Χαρά. Λέτε, έτσι. Mm-hmm. Εδώ και τρεις μέρες έχουν γίνει εργασίες. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Θα κάνουμε και σχετική ανάρτηση για να το δείξουμε και αυτό.
0: Ωραία.
1: Και η Παιδική Χαρά, λοιπόν, του Πυθαγορείου πλήρως έχει ολοκληρωθεί οι εργασίες, συντήρηση και αντικατάσταση, το ίδιο και στην Παιδική Χαρά εδώ πλησιάζουν το πίτσι βόλεϊ. Έχουν μπει καινούργια όργανα, έχουν μπει τάπητες καινούργιοι, θα τα δείτε όλα αυτά. Το μόνο που μένει πλέον είναι από την υπηρεσία μου εδώ πέρα να κινηθεί η διαδικασία σύνταξης φακέλου για την αδειοδότηση. Μια αδειοδότηση η οποία, θα το ξαναπώ, δεν είχε πάρθει ποτέ για αυτές τις παιδικές χαρές.
0: Εγώ πάντως αυτό που λέτε με ξεπερνάει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν είχε δοθεί ποτέ τόσα χρόνια άδεια. Τι κάνανε εκεί στο λιμενικό ταμείο, δεν το έχω καταλάβει.
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό ποιο είναι. Δεν θα μιλήσω γιατί ήταν στο παλαιότερα. Δεν θα πω σε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πραγματικά δεν το γνώριζα αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι παίρνει τις πιστοποιήσεις, που μπαίνουν τα ταμπελάκια, αλλά ότι δεν είχε άδεια ποτέ. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί έχει γίνει. Ίσως γιατί μέχρι να γίνει πιστοποίηση δεν προλαβαίναν και έπρεπε να γίνει ξανά διαδικασία. Είναι πρακτικό, διαδικαστικό.
1: Το σημαντικό είναι ότι όλα τα όργανα αυτά είναι πιστοποιημένα και πλέον εμείς ήδη έχουμε καλέσει τον πιστοποιητή, εφόσον μπήκαν τα καινούργια όργανα, και αυτός τυπικά να δώσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Αυτό περιμένουμε και ήδη προχωρούμε, όπως σας είπα, στη σύνταξη φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα πάει στην Επιτροπή Καταλληλότητας που υπάρχει εδώ στο Δήμο. και από εκεί μετά θα βγάλει μια απόφαση επιτροπή καταλληλότητας, θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και τότε και μόνο τότε θα μας στείλει λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών την ειδική πινακίδα ταμπέλα που θα λέει ότι οι ειδικές χαρές έχουν και άδεια, είναι και άδεια δοκιμένης.
0: Η οποία άδεια, είπατε, αυτό όλο που περιγράψατε μπορεί να πάρει κάποιους μήνες?
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα προσωπικού κατά πόσον θα μπορέσει να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία. Περιμένουμε την επιστοποιητή, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε, μέσα στο καλοκαίρι και αυτό έχει τα προβλήματά του. Εν πάση περιπτώσει, αλλά το μείζον είναι ότι πλέον οι παιδικές χαρές...
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Θεσμελή. Επειδή και το Μάρτιο μας είχατε πει ότι αυτός ο πιστοποιητής ήταν να έρθει, ακυρώθηκε η πτήση. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν ερχόταν τότε, θα πιστοποιούσε μια παιδική χαρά που είχε χαλασμένα όργανα. Τι θα πιστοποιούσε? Άρα τώρα είναι τα καινούργια όργανα που έχουν μπει. Καλύτερα λοιπόν να έρθει τώρα. Αλλά ελπίζω να έρθει εγκαίρως, να μην έχουν χαλάσει για να έρθει.
1: Ήδη εμείς του έχουμε στείλει πρόσκληση, οπότε αναμένουμε να μας δώσει και την ημερομηνία στην οποία θα κατέβει κάτω. Αλλά σας είπα, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τα όργανα αυτά είναι καινούργια με βάση τις τυποποιήσεις που έχουν. Mm-hmm. Άρα είναι ασφαλή στη χρήση τους. Έτσι. Και το υπόλοιπο κομμάτι θα μπορώ να πω εγώ ότι είναι διαδικαστικό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε και είναι διαδικαστικό και τυπικό. Όμως και η τυπικότητα αντιλαμβάνεστε ότι έχει την αξία της.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, παρόλη την αντικατάσταση των οργάνων, ο κάθε γονιός μπαίνει με δική του ευθύνη. Δηλαδή αν γίνει κάποιο ατύχημα μέσα στην παιδική χαρά αυτή τη στιγμή, θα ευθύνεται ο Δήμος και ο κάθε Δήμος, αν δεν έχει πιστοποιήσει άδεια? Τι γίνεται?
1: Στο Δημοτικό Ταμείο.
0: Ναι, το εν προκειμένο, ναι. Δηλαδή δεν είναι τυπικό, είναι και ουσιαστικό το θέμα.
1: Είναι και ουσιαστικό. Πάντως σημαντικό είναι, εγώ το επαναλαμβάνω, ότι τα όργανα όλα, ό,τι υπάρχει μέσα στην παιδική χαρά και στις παιδικές χαρές, στις δύο αυτές τις παιδικές χαρές, είναι καινούργια και πιστοποιημένα. Πρέπει όμως να γίνει και αυτή η τυπική διαδικασία. Από την άλλη όμως, τα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα θα πρέπει να έχουν και την επιτήρηση και τη φροντίδα των γονέων. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι και να, όσο μεγάλος είναι ο βαθμός ασφάλειας, και αυτό και η προστασία των παιδιών από τους γονείς είναι αυτονόητη.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο. Έλεγα λίγο νωρίτερα, κύριε Θεσμελή, ταξίδεψα έτσι ένα διήμερο στη Σύρο. Έχω πάει και άλλες φορές, αλλά τώρα καθόμουν επίτηδες και παρατηρούσα και στη Μύκονο που σταμάτησε το καράβι τις λιμενικές υποδομές. Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο... Δεν υπάρχουν κτίρια για να μπει ο κόσμος. Απλά είναι αυτά τα στέγαστρα. Και ο κόσμος περιμένει από κάτω. Ωραία, συντονισμένα βέβαια, πύλη 4, 3 κλπ. Οι υποδομές που υπάρχουν στο νησί μας, οι λιμενικές, νομίζω δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος. Δεν ξέρω αν εσείς που ταξιδεύετε και μέσω του ναυτικού ομίλου έχετε δει κάτι καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, εγώ και πρόσφατα πήγα στην Τίνο, να το πω, να πω και το νησί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που στην Τίνο η επισκεψιμότητα των πλοίων και προσεγγίσεων.
0: Καλά, αφήστε το. Εννοείται.
1: Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ και διαγραμμίσεις δεν είδα και ξεφλογιασμένα χρώματα είδα.
0: Και σκουριασμένους. Αυτό είδα και στη Μύκονο και είδα και δύο κρουαζιερόπλια πολυκατοικίες που ήταν μέσα στο λιμάνι.
1: Δεν είχαν και προσκοστήρες δεν είχαν. Και όταν ρώτησα τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, παιδιά, εδώ ποιο θα βάφει, δεν ξέρω, ο Δήμος, όχι, λέει, αυτά τα κάνουμε μόνο εμείς. Και μιλάμε για ένα νησί με υψηλότατο φυσικό τουρισμό, έτσι, με μεγάλη επισκεψιμότητα, με μεγάλη εισρωή χρημάτων, αντιλαμβάνεστε. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα.
0: Όχι, δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε. Επειδή έχουμε πολύ γκρίνια, πάντα διαχρονικά, δεν το συζητάμε για τώρα, πάντα. Και λέω πολλές φορές όταν ταξιδέψει σε ένα άλλο νησί και ειδικά των Κυκλάδων που δεν υπάρχει αυτή η φυσική ομορφιά, υπάρχει μια γραφικότητα, αλλά αυτό φυσικό τοπίο με το πράσινο, κακά τα ψέματα, είναι μοναδικό της Άμμου. Εξοργίζεσαι όταν λες, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, χιλιάδες κόσμου, ενώ στο λιμάνι μας που είναι και τέτοιο λιμάνι, βλέπεις ένα πλοίο την εβδομάδα, παραδείγματος χάρη τώρα, στο λιμάνι, στον κόλπο Βαθαίος, με δύο λιμενικές υποδομές άριστες σχεδόν, με δύο κτίρια που δεν υπάρχουν όμοιά τους σε όλες τις Κυκλάδες, έτσι. Δηλαδή τα σκουριασμένα αυτά που λέτε στην Τίνο πρόπερς που πήγα, είπα ότι θα πέσει να με πλακώσει. Φαινόταν τα σίδερα από πάνω από το υπόστεγο αυτό, το στέγαστρο. Παρόλα αυτά έχει κόσμο. Και πού θέλω να καταλήξω, ότι τελικά τον επισκέπτη δεν τον ενδιαφέρει αυτό, τον ενδιαφέρει ο προορισμός. σου λέει πάω στην Τίνο, είναι το, η Παναγία, το μοναστήρι. Πάω στη Μύκονο, είναι η Μύκονος. Τέλος. Είναι προορισμός. Η Σαντορίνη είναι προορισμός. Ενώ εδώ που είμαστε υψωροκόστενα, όπως το έχουμε κάνει το νησί, και έτσι μάλλον θέλουν κάποιοι να είναι, μας μπλέκουν και τα σίδερα και αυτά βέβαια μπλέκουν εμάς τους ντόπιους. Γιατί νομίζω οι επισκέπτες δεν κάθονται να σταθούν σε αυτό. Αν και εγώ θα ήθελα να είναι όλα βαμμένα και να βγείτε να τα βάψετε.
1: Εδώ έχουμε και μεγάλη επισκεψιμότητα. Και τώρα, εντάξει, εδώ ο κόλπος του Βαθέως, εδώ θα μιλήσω για τον κόλπο του Βαθέως, είναι και μοναδικός. Δηλαδή, τέτοια έκταση χερσαία ζώνης, έτσι με τη δυνατότητα αυτοί οι ομπρέλες που έχουν μπει, τα τραπεζοκουαδίσματα που έχουν μπει από την κάθε μέρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μέρα,
0: αν τα πάρετε στη σειρά, Τίνο, Μύκονο, Σύρο, δεν υπάρχει.
1: Έχουμε
0: αυτή η παραλία.
1: 140 φυτά έχουμε φυτέψει εδώ και ένα μήνα. 140 φυτά έχουμε φυτέψει στις νησίδες. Θα φυτέψουμε άλλα και 40 δέντρα επιπλέον. Έτσι, οι διαγραμμίσεις, το διαβάσουν.
0: Θα έπρεπε να έχουμε γεμάτο σκάφη αυτή τη στιγμή, ο κόλπος να είναι γεμάτος από σκάφη. Θα έπρεπε. Αλλά έχουμε αυτό το σουέλ που λένε οι ναυτικοί, που εσείς ξέρετε τι σημαίνει, άρα πρέπει να υπάρξει και μια επέκταση του μόλου σε σημείο που να μην δημιουργείται, να σπάει το κύμα, αλλά και να έχουμε ένα βιολογικό να δουλεύει, να το πούμε αλλιώς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή, μια τέτοια έκταση δημιουργική κατάσταση, που είναι πάνω από 500-600 μέτρα, που μπορούν να πρημοδοτήσουν και να πλαγιοδοτήσουν κάτι, δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και αυτό το πρόβλημα, μάλλον, συγγνώμη, του σουέλ, όπως λέτε. Η μελέτη αυτή του Master Plan που προβλέπει την κατασκευή τουριστικού καταφυγείου 140 θέσεων θα δώσει ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα σε όλο τον κόλπο και στην ανάπτυξη επίσης. Εμείς έχουμε ποντίσει προσφάτως, έκανε και μια σχετική ανάρτηση, 15 αγκυροβόλια, έτσι ώστε έστω και αυτά τα σκάφη που έρχονται με ασφάλεια να πρημοδοτούν και να λιμινίζονται. Παρόλα αυτά όμως και σε αυτό υπήρχε αντίδραση. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσα την λογική. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και εμείς να κάνουμε αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει έστω και σε μικρό βαθμό την ανάπτυξη του τόπου μας και να προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερες υπηρεσίες. Να πω για το διαβατηριακό του λιμένα Πυθαγορείου. Εκεί τοποθετήσαμε και άλλες τρεις ομπρέλες επιπλέον για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την σκίαση σε εκείνο το κομμάτι. Και αυτό μας να δούμε και το χρόνο πώς μπορούμε εκεί να τοποθετήσουμε επιπλέον σκίαση, διότι και εκεί η επισκεψιμότητα έχει ανεβεί πολύ φέτος. Το σκίαστρο αυτό το οποίο έχει μπει ήταν στη μελέτη που πέρυσι παραδόθηκε το έργο της διαμόρφωσης του εξωτερικού χώρου, δεν καλύπτει. Γι' αυτό και προχωρήσαμε σε αυτή την κίνηση που βάλαμε τρεις ομπρέλες επιπλέον. Προσπαθούμε δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο αυτές τις εξιστάμενες υποδομές, οι οποίες δεν ήταν κατασκευασμένες και δεν είχαν μελετηθεί για τέτοιες έκτασεις επισκεψιμότητας, να τις βελτιώσουν.
0: Εντάξει, σίγουρα κανείς δεν μπορούσε να έχει προβλέψει 600 ευρώ, 700 τη μέρα στο Πυθαγόριο, 700 άτομα και 2.000 στην πόλη της Σάμου. Δεν ξέραμε ότι θα γίνει αυτό το θέμα με τη βραχία βίζα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με κάποιους που δεν είχαν τόσο μακροπρόθεσμο οραματισμό κλπ. Όραμα. Αλλά σίγουρα μπορεί κάτι να γίνει τώρα.
1: Συμφωνούμε γι' αυτό και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο βαθύ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 θέσεις διαβατηριακού ελέγχου, δηλαδή 1.500 άτομα με βάση τις πληροφορίες των πρακτών και γενικότερα και των υπηρεσιών. Mm-hmm. Ακόμα και 1.500 άτομα με πολύ καλή, πολύ καλούς χρόνους εξυπηρετούνται.
0: Αυτό που ακούμε...
1: Πρόβλημα, εκεί θα πρέπει να κάνουμε να προβούμε σε επέκταση του κτηρίου, επεξεργαζόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά επίσης θα πρέπει να επεκταθεί και η προβλήτα όπου πέφτουν τα πλοία από την Τουρκία, των πλοών του εξωτερικού, όπως λέμε.
0: Ωραία. Εδώ στο τουριστικό λιμάνι της πόλης ακούμε τα παράπονα για το σκίαστρο ότι πρέπει να είναι ακόμη πιο μεγάλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να μπει ένα σκίαστρο από το σημείο που αράζει το τελευταίο τουρκικό σκάφος μέχρι το διαβατηριακό έλεγχο.
1: Αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Τα δύο σκίαστρα που μπαίνουν μπορούν να εξυπηρετήσουν 400 άτομα και άλλα 80 που μπαίνουν μέσα είναι γύρω στα 500 άτομα, γιατί θα είναι υποσκιά. Με τους χρόνους αυτούς, γι' αυτό μίλησε για 10 άτομα που τέλος πάντων εμπλέκονται στη διαχείριση του διαβατηριακού ελέγχου, σε μισή ώρα μπορούν να εξυπηρετηθούν 400 με 500 άτομα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η χρόνια είναι πάρα πολύ καλή.
0: Λέτε ότι δεν μπορεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, λέτε δεν μπορεί να μπει επιπλέον σκίαστρο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτή η προβλήτα όπως είναι, θα δημιουργεί άλλο είδους προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα το...
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει ένα στέγαστρο πελώριο σε όλο το λιμάνι. Αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Γιατί υπάρχουν και άλλα λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του λιμένα. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως, είχαμε πει και τα πλοιάρια αυτά να έρχονται με μια χρονική διαφορά γύρω στα 25 λεπτά, το οποίο δεν γίνεται. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να το επαναφέρουμε αυτό, διότι υπάρχουν προβλήματα και από το λιμάνι Απόπλου, από το Κουσάντα, στην υπάρχει τόση. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ένας τόσο πολύ μεγάλος όγκος επισκεπτών δεν μπορεί να είναι υποσκέα σύμφωνα με αυτά που συζητάμε τώρα. Mm-hmm. Και δεν ξέρω τι στην Τουρκία από εκεί, αν πάμε, δεν νομίζω ότι όλοι να είναι υποσκέα όλοι.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια κομμάτια έτσι που... Εντάξει, είναι σίγουρα καλύτερες υποδομές, αλλά μιλάμε για ένα ιδιωτικό χώρο εκεί. Το καταλαβαίνουμε
1: και,
0: αυτό.
1: Και ένα λιμάνι το οποίο υποδέχεται ταυτόχρονα τρία κοραζιρόπλια των 5.000.
0: Ναι, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια σημεία που είσαι και εκεί στον ήλιο. Σίγουρα είναι πιο μικρά από ό,τι είναι εδώ. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν μπορούμε να πούμε, αλλά είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος ο περισσότερος που δεν τον περίμενες και σου έρχεται. Καλό είναι που έρχεται, να μην γκρινιάζουμε και γι' αυτό, αλλά εσείς θα δείτε, πιστεύω, τι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει, το εφικτό.
1: Θα εξετάσουμε και την περίπτωση αυτή, να δούμε αν, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει δυνατότητα και άλλης επέκτασης.
0: Mm-hmm. Μας είχατε πει την τελευταία φορά ότι κάνετε κάποιες ενέργειες ώστε να γίνουν άμεσα οι χώροι υγιεινής, οι τουαλέτες. Πού βρισκόμαστε?
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έχουμε στείλει έγγραφο.
0: Ακόμα δεν απαντήσανε, μάλιστα.
1: Για την έγκριση της εκτέλεσης εργασιών. Mm-hmm. Περιμένουμε αυτό. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την προϊσταμένη του τμήματος. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και σε αυτό. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι είμαστε Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος. Όμως οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και βλέπετε ακόμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας και αυτό, επειδή έχει μεγάλο όγκο να διαχειριστεί, και για τις καθυστερήσεις του.
0: Να ρωτήσω στο Καρλόβαση. Τι γίνεται εκεί με χώρο αναμονής, δηλαδή με το κτίριο? Υπήρχαν κάποια θέματα με το σχέδιο, ένα απορρίφθηκε. Πού βρισκόμαστε?
1: Έχει επιληθεί, από όσο γνωρίζω, έχει πλέον το νέο σχέδιο, έχει εγγραφεί. Είναι θέμα τώρα πλέον πάλι...
0: Χρηματοδότησης.
1: Και χρηματοδότησης, αλλά και έγκριση όλων και των αδειοδοτήσεων. Mm-hmm. Θα γίνουν διαγωνισμοί. Υπάρχει χρόνος αρκετός και αυτό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Είμαστε και ένα νησί με 200 αλλιευτικά καταφύγια, με λιμάνια, πύλες εισόδου. Δεν υπάρχουν, γιατί κάποιοι τώρα, επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, γιατί έχει τόσο κόσμο το τάδε νησί, μα γιατί έχει μία πόλη. Ξεκάθαρα, έχει μία πόλη, ένα λιμάνι, ένα αστικό κέντρο. Δεν υπάρχει σε άλλο νησί αυτό που υπάρχει εδώ. Εμείς έχουμε πολλά, δηλαδή και το Καρλόβαση και το Πυθαγόριο, που είναι μια πόλη κι αυτή, ολόκληρη με τον κόσμο της. Έχουμε αλλιευτικό καταφύγιο Ηραίων, έχουμε Πυθαγόριο, έχουμε Αγία Παρασκευή, έχουμε κάτω στο Μαραθώκαμπο. Δηλαδή είναι τόσα τα λιμενικά έργα που μόνο αυτά παίρνουν το 1/3 του.
1: Και αλλιευτικό στο βαθύ έχουμε.
0: Και στο βαθύ, δηλαδή πόσα.
1: Τώρα θα μπει και το καταφύγιο πάνω στον Άγιο Ισίδωρο, όπου εκεί εξομοιώθηκε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άρα μιλάμε για λιμενικά έργα.
1: Και το κοκάρι επίσης θα χρειαστεί να πει.
0: Σωστά. Τώρα είπα μερικά, πού να τα θυμάμαι κιόλα. Είναι πολλά τα χρήματα που πέφτουν για αυτά τα έργα, αλλά και για οδικό δίκτυο. Που δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά το οδικό δίκτυο, ειδικά αυτός ο δρόμος που υπάρχει γκρίνια βέβαια γιατί χαλάει το φυσικό τοπίο, αν και φυσικό τοπίο εδώ στη Σάμο έχουμε τόσο άφθονο που νομίζω ότι δεν αλλοιώνεται πια και το υπερβολικά, όπου και να γυρίσει το μάτι σου βλέπει μια ομορφιά, τέλος, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης,
0: ναι,
1: περιβάλλοντος και βιοκλιματικής αλλαγής.
0: Αλλά δρόμους, αεροδρόμια πλέον. Οι περισσότεροι δρόμοι είναι πολύ καλοί. Το δικό μας δίκτυο είναι καλό σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω, δεν το λέω για να το πω, αλλά όποιος έχει ταξιδέψει και σε άλλα νησιά, το βλέπει αυτό. Δηλαδή επιστρέφει και λέει ότι ναι, σίγουρα είμαστε πίσω στα μέσα μεταφοράς, μαζικής μεταφοράς, σε όλα αυτά, στην αστική που βλέπεις άλλα νησιά, στους Κυκλάδες και λοιπά, κτέλ, αλλά σε δρόμους και υποδομές λιμενικές δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πίσω. Το αντίθετο. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.
1: Και πρέπει να αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα και τα προτερήματα που έχουμε και εν πάση περιπτώσει και αυτά τα οποία πρέπει να βελτιώνουμε, προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε, αλλά να μην αναδεικνύουμε περισσότερο τα προβλήματα από τα πλεονεκτήματα. Εν πάση περιπτώσει, και όλα αυτά που είπατε, είδατε ποιο είναι το εύρος των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Ταμείου, θα το ξαναπώ. Ένα Ελληνικό Ταμείο που έχει τρεις υπαλλήλους για να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το όγκο το γραφειοκρατικό. Το πρόβλημά μας εδώ πέρα είναι ότι ενώ έχουμε ένα πολύ καλό προπολογισμό, δεν θα μπορέσουμε να τον υλοποιήσουμε, διότι το προσωπικό μας δεν επαρκεί, αδυνατή να εξυπηρετήσει αυτό τον όγκο των αρμοδιοτήτων. Και ο υποφαινόμενος είναι ένας υπάλληλος, ναι, ο οποίος έχει μπει μέσα σε αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και αναμένουμε, για να μην ξεχαστούμε, και την παιδική χαρά, γιατί μου το επισημαίνουν εδώ, την παιδική χαρά απέναντι από το Χόντος, που υπάρχουν τα 110 τόσο χιλιάδες ευρώ, σωστά.
1: 110.000 υπάρχει χρηματοδότηση και περιμένουμε τώρα γραφειοκρατικά πώς θα προχωρήσουμε ώστε να κάνουμε το διαγωνισμό για την προμηθεία.
0: Μου επισημαίνουν ότι θα πρέπει να μπουν και κάποια προστατευτικά γύρω-γύρω, γιατί μιλάμε για ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και ένα παιδάκι να φύγει από εκεί είναι επικίνδυνο.
1: Όπως είδατε και στην Πλητάρα του Πιτσβόλη, υπάρχει κάγκελο. Το ίδιο κάγκελο θα πει και εδώ, προβλέπεται. Και μάλιστα κάγκελο το οποίο είναι προδιαγραφών για τις παιδικές χαρές.
0: Ωραία, εντάξει. Για να δούμε, περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Πάντα είχα όλα τα χρόνια, και όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν, το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν πήρα ποτέ μια κάμερα, που ήταν το πιο εύκολο μέσω της αμιακής τηλεόρασης, να βγάζω λακκούβες ή κακό κείμενα, σε καμία, επί καμίας δημοτικής αρχής. Από το 2000 και το 2010 που ανέλαβα την τηλεόραση, για όνομα του Θεού. Δεν θα κάνω δυσφήμιση στον τόπο μου. Το τι γίνεται, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να τα πούμε. Οι χωματερές που είδα και οι κάδοι που δεν αδειάζονται από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, δεν υπάρχει στο νησί μας. Πρέπει να το πούμε. Εκτός από κάποια σημεία που είναι πολύ μακρινά και πάλι πάει εκεί το απορριμματοφόρο, είτε στην ανατολική είτε στη δυτική πλευρά, αλλά εμείς βέβαια την άλλη μέρα έχουμε βγάλει ένα καναπεδάκι, ένα στρώμα, γιατί μας περίσσευε στο σπίτι, μια τουαλέτα, κάτι. Είμαστε κι εμείς χρουσούζητες πολλές φορές, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrong. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα, 21 Ιουλίου το 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρώς στρατός πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 21 Ιουλίου 1925, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928, ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρίγκ σε ηλικία 30 χρονών. 21 Ιουλίου 1950, η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο Υπουργοδικείο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. 21 Ιουλίου 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόβς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις?
9: Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Iced Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
18: Έχω
19: μετά θα πάνε
18: εξτασιαστεί.
19: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε,
19: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
3: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
27: Τι βλέπω?
28: Εργασίες Κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
28: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
28: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
0: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
0: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
31: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
30: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
31: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
30: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
31: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
30: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
32: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών και κάνει λόγο για μεγάλη νίκη και δικαίωση των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών στη ΣΑΜΟ ενάντια στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμοποίηση. Παρέμβαση στη ΔΥΠΕ την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι για τη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης. Μεγάλη λοιπόν νίκη, λέει, για το σωματείο μας, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και κυρίως για τους συναδέλφους μας που εδώ και 6 χρόνια αντιστάθηκαν, πίστεψαν στο δίκαιο τους, πάλεψαν δίπλα στο σωματείο τους κόντρα στην τρομοκρατία και τα πειθαρχικά, και σήμερα έρχεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά να τις δικαιώσει. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι μόνο ο δρόμος συλλογικής διεκδίκησης μπορεί να πιέσει τη διοίκηση και να φέρει νίκες. Η πρωτοπόρα δράση μια σειρά συλλόγων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάμεσά τους και ο δικός μας σύλλογος σε συνεργασία με τη ΔΟΕ, ώστε να προχωρήσουν συλλογικά οι απαραίτητες ενέργειες, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τον κλάδο. Οι προσπάθειες του συλλόγου μας, που από την πρώτη στιγμή έδωσε ένα μεγάλο αγώνα και πρωτοστάτησε ακολουθώντας τις αποφάσεις του κλάδου και στηρίζοντας τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας μας σε σχέση με τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση, έφεραν αποτελέσματα. Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη ένα χαστούκι στην άθλια μεθόδευση, λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να κρατά σε ομοιρία χιλιάδες νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, επιχειρώντας να επιβάλλει με τη βία τη λεγόμενη αξιολόγηση. Επιβεβαιώνει επίσης τη θέση μας ότι η σύνδεση της μονιμοποίησης με την αξιολόγηση δεν εξυπηρετούσε κανέναν άλλο σκοπό πέρα από την καλλιέργεια φόβου και τρομοκράτησης. Γι' αυτό και επιχειρήθηκε να ξεκινήσει από το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου, τους νεοδιόριστους, θεωρώντας το Υπουργείο ότι θα μπορούσε να τους υποτάξει. Το βασικό συμπέρασμα, συνεχίζει η ανακοίνωση, είναι ξεκάθαρο: η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα, η πίστη στο δίκαιο του αγώνα και η συλλογική υλοποίηση αποφάσεων που λειτουργούν προς όφελος των συναδέλφων και των συναδελφισσών είναι τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν έναν αγώνα νικηφόρο. Έτσι λοιπόν, λέει, ότι καλεί όλους όλους τους συναδέλφους να κάνουν την παρέμβαση στη ΔΥΠΕ, στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι, για να επιδώσουμε την απόφαση του δικαστηρίου και με την απέτηση να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησής τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Προσπαθήσαμε, αν και δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία τώρα, να μιλήσουμε και με την κυρία Πόθα και με τον κύριο Ματζόρο, αλλά για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν αυτή τη στιγμή να μας μιλήσουν. Το κρατάμε λοιπόν. Παρασκευή, ιδέα η ώρα, θα υπάρξει και η παράσταση διαμαρτυρίας και θα επιδώσουν τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση του Πειραιά. Οι Νορβηγοί επιστρέφουν δυναμικά στην Ελλάδα, Κρήτη, Ρόδο και Σάμο στις κορυφαίες επιλογές του καλοκαιριού. Παρά το γεγονός, όπως λέει ο Turner's News, ότι η φετινή θερινή περίοδος ξεκινά πιο αργά από το συνηθισμένο, η ζήτηση για οργανωμένα ταξίδια από την Νορβηγία έχει αυξηθεί σημαντικά, με περισσότερες από 9 στις 10 διαθέσιμες θέσεις των πτήσεων charter να έχουν καλυφθεί τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται να είναι πλήρως κρατημένος. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της TUI Νορβηγίας, την κυρία Άννη Μόρκ Λόβενγκριν, πολλοί Νορβηγοί καθυστέρησαν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιθυμία για ταξίδια παρέμεινε ισχυρή. Η κακοκαιρία που επικρατεί σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Νορβηγίας συνέβαλε επίσης στην αύξηση των κρατήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ελλάδα κυριαρχεί για ακόμη μία χρονιά στις προτιμήσεις των Νορβηγών ταξιδιωτών. Η Κρήτη αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό, ενώ ακολουθούν η Μαγιόρκα και η

0: χάρη στη διεθνή προβολή της διάσημης παραλίας Ναυάγιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνεται από την κυρία την διευθύντρια, την προϊσταμένη της ΤΟΥΗ, σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως γνώριμους και ασφαλείς προορισμούς, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις φετινές κρατήσεις. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών που επιλέγουν η Νορβηγή είναι και η Σάμος, η οποία την τελευταία εβδομάδα καταγράφει 30% αύξηση στους Νορβηγούς ταξιδιώτες. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την πρόεδρο του Εξοραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μαραθοκάμπου, Όρμου Μαραθοκάμπου, ο Άγιος Νικόλαος, την κυρία Μένη Βακύρη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και εσείς υποθέτω ότι ξεκουράζεστε αυτή τη βδομάδα μετά από μια πολύ έντονα μουσική, έτσι έντονη μουσική εβδομάδα, με πολύ ξενύχτη, με πολύ όμορφα ακούσματα,
1: όλα
0: μοναδικά,
1: πολύ ήταν. Ήταν όλα πολύ.
0: Στον υπερθετικό βαθμό, σωστά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια αποτίμηση αν θα μπορούσατε να κάνετε για το έκτο φεστιβάλ Γυαλού που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.
1: Να πω ότι το Φεστιβάλ Γυαλού είναι όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται στον Όρμο, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Φεστιβάλ Γυαλού...
0: Αν νόμιζα
1: μουσικά...
0: Παρασκευή το βράδυ ότι ήταν η...
1: Είναι τα μουσικά σεμινάρια που ολοκληρώθηκαν
0: Παρασκευή
1: το βράδυ. Έχουμε ακόμα τη Γιορτή Κρασιού που είναι στις 14 Αυγούστου. Και ίσως και κάτι άλλο ακόμα θα το δούμε. Τα μουσικά σεμινάρια ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ. Έφυγαν όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι γιατί ήταν, φέτος ήταν εξαιρετικό, ήταν πολύ καλό, τα παιδιά είχαν ποιότητα. Η μουσική που ήρθαν ήταν είχαν πολύ ποιότητα. Και αυτό που έδωσαν και στην εξέδρα πάνω και τα βράδια μετά το ξενύχτη ήταν εξαιρετικό.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ θετικό και πραγματικά ζηλέψαμε και τα βιντεάκια που είδαμε, αλλά το καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξεκινήσει από την πόλη της Σάμου μέχρι τον Όρμπο και η επιστροφή. Βέβαια όλα θέμα συνήθειας είναι,
1: αλλά
0: το να το κάνει τρία βράδια πανωτά ήταν λίγο.
1: Μπορεί να το κάνει δύο.
0: Μπορεί να το κάνει
1: δύο. Άλλος, έχουμε κόσμο. Είναι πολύ περίεργο γιατί το Φεστιβάλ του Γυαλού έχει εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό, δηλαδή. Μας έχουν έρθει άνθρωποι από Φιλανδία για το Φεστιβάλ του Γυαλού και μας έχουν έρθει άνθρωποι που μένουν εδώ μια εβδομάδα από το Βαφή.
0: Σωστά, ναι. Μπορείς να το συνδυάσεις άνετα.
1: Ναι. Δηλαδή έχουν έρθει άνθρωποι, έχουν κλείσει το δωμάτιο και δεν πάνε κάπου αλλού να κάνουν διακοπές. Έρχονται στο Φεστιβάλ Γυαλού 5 μέρες και το ζούνε.
0: Σωστά. Γιατί δεν έχουν και τη μετακίνηση, τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ. Οπότε κάνουν τις διακοπές σε ένα άλλο μέρος και έχουν και, είναι και πιο οικονομικά. Και τους προσφέρεται και ένα θέαμα, αυτό ακριβώς, που δεν είναι εύκολο να το συναντήσεις οπουδήποτε.
1: Ναι. Είναι εναλλακτική μορφή τουρισμού, είναι μουσικός τουρισμός.
0: Και έχετε πει ότι είναι ένα από τα 4, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά τα λόγια σας, συμμετοχικά φεστιβάλ της χώρας μας.
1: Ναι, είναι το 4ο. Συμμετοχικό. Συμμετοχικό τι σημαίνει? Να μην παρεξηγηθώ, γιατί κάποιοι μου έλεγαν έλα σιγά είσαι το 4ο φεστιβάλ της Ελλάδας. Όχι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ταξιδεύει ο άλλος για να συμμετέχει. Mm-hmm. Δηλαδή για να πάρει μέρος σε αυτό. Για να
0: όχι να το παρακολουθήσει. Σωστά.
1: Όχι για να παρακολουθήσει μόνο.
0: Να συμμετέχει ως θεατής. Αυτό.
1: Σαν θεατής. Είχαμε από Νορβηγία, από Φιλανδία, είχαμε από Κύπρο, από Τουρκία, από Γαλλία, από Ισπανία. Όλοι αυτοί ήρθαν για να συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Mm-hmm. Ήρθαν και άλλοι για να το παρακολουθήσουν.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Αλλά ήρθαν αρκετά άτομα για να συμμετέχουν.
0: Τώρα, όλο αυτό, γιατί φέτος πώς ήταν οι δάσκαλοι που πήραν μέρος?
1: Ήταν 12, είχαμε μια ατυχία με την Άννα τη Μαυρίκη, η οποία λίγες μέρες πριν το φεστιβάλ έπαθε ένα ατύχημα μικρό, αλλά όπως και να έχει δεν μπορούσε να κάνει το χορό. Μας κάλυψε ο Παντελής ο Βολακάκης πάρα πολύ καλά, να είναι καλά το παιδί, είναι πολύ καλός χορευτής και το κάλυψε. Αλλά είναι 12 οι δάσκαλοι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι και ένα, απαιτεί ένα κόστος και
1: μεγάλο.
0: Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει κάποια συμβολή από την πλευρά του Δήμου Δυτικής Σάμου γι' αυτό.

0: την πλευρά του Δήμου Δυτικής Σάμου έχουμε 15.000 για την πρώτη συναυλία, η οποία πάντα κοστίζει περισσότερο. Ζητάμε επανελειμμένως να μας καλύψει τουλάχιστον ολόκληρη τη συναυλία. Μας λέει ότι είναι και άλλοι σύλλογοι που ζητάνε και άλλα χωριά που θέλουν. Είναι όμως κάτι εξαιρετικό, κάτι που έχει ξεφύγει από τα όρια της Σάμου και ίσως θα έπρεπε να στηριχτεί τουλάχιστον μία συναυλία να βγαίνει ολόκληρη από το Δήμο. Γιατί αν πρέπει εκτός όλων των άλλων εξόδων να συμπληρώσουμε και 2-3 χιλιάδες στη συναυλία, εμείς ας πούμε μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε οργανώσει να πάμε για να ζητήσουμε χορηγίες από όπου μπορούμε για να καλύψουμε τα έξοδα. Και αυτό είναι πολύ κουραστικό και δηλαδή με δυσκολία καλύπτουμε τα έξοδά μας. Mm-hmm. Τουλάχιστον μια συναυλία ολόκληρη θα πρέπει να μας την καλύπτουν.
1: Μάλιστα.
0: Και την άλλη, κάποιος μου πει δεν είσαι ευγνώμων για αυτό που σου δίνουν. Ευγνώμων είμαι. Αλλά ίσως κάποιος δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Έχει ξεφύγει ίσως, του χρόνου, ναι. Έχουμε ανανεώσει για του χρόνου και ήδη παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή ότι του χρόνου θα είμαι εκεί οπωσδήποτε, θα έρθουν και άλλοι μαζί. Αυτό συνέχεια μεγαλώνει.
1: Πόσα είναι τα παιδιά, είναι η επόμενη ερώτηση, οι μαθητές που πήραν φέτος μέρος?
0: Ήμασταν καλύτερα από πέρσι, ήμασταν λίγο κάτω από τα 100 παιδιά, 100 μουσική, και αυτό δεν είναι λίγο. Γιατί είναι 100 μουσική στον όρμο, σύντους δασκάλους. Όταν λέμε μουσική, ότι αυτοί που έχουν να κάνουν μαθήματα είναι προχάριους, αλλά είναι από ένα επίπεδο σοβαρό και πάνω. Οπότε γεμίζει ο όρμος με 100 μουσικούς. Mm-hmm. Και πιστεύουμε θα ανέβει πολύ περισσότερο. Είχαμε πέρσι μία πτώση γιατί ανακοινώθηκε πολύ αργά, αλλά φέτος πήγε πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι θα ανεβαίνει συνέχεια.
1: Ωραία, αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Είπατε...
0: Στην ομάδα έχουν προσθεθεί κάποιοι καθηγητές οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν μαζί μας, οπότε έχουμε γίνει μια μεγάλη ομάδα πλέον. Και υπάρχει ενθουσιασμός από τους καθηγητές του σύλλους. Δεν ξέρω αν είναι ο τόπος, αν είναι όλη αυτή η φιλική ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Πάντως είναι όλοι ενθουσιασμένοι.
1: Ωραία, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ναι.
1: Εξάλλου στο Πυθαγόριο, τώρα στο Μαραθώκαμπο, συγγνώμη, εκεί έχουμε τώρα και στα βήματα του Πυθαγόρα. Δηλαδή όλο κάτι γίνεται. Είναι μια περιοχή που πλέον έχει πάρα πολλά να προσφέρει και στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Είναι
0: εντελώς διαφορετικό με τα βήματα του Πυθαγόρα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Το άλλο,
1: ναι,
0: αλλά είναι και διαφορετικό το κοινό.
1: Έτσι,
0: καλύτερα έτσι για να πιάνει όλα τα... Ναι. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά, να ζήσουμε ξανά έτσι όποιοι λίγες από αυτές τις στιγμές. Το προτείνουμε στον κόσμο να πάει. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό να το ζήσει. Και βέβαια ένας όρμος που είχα να πάω έτσι βράδυ αρκετά χρόνια, έχει αλλάξει απίστευτα, έχει αναβαθμιστεί. Είναι υπέροχος ο χώρος εκεί.
0: Είναι υπέροχος. Πραγματικά. Εγώ δεν θέλω να μιλάω για το...
1: Όχι, τι να λέμε τώρα, άμα πάτε αλλού και δείτε κάτι μέρη διαφημισμένα που λες τι να φτουρίσουν αυτά τώρα μπροστά στο νησί μας. Κάθε παραλία και ένα διαμάντι. Δεν υπάρχει αυτό που έχουμε εμείς εδώ στο νησί.
0: Έχουμε να δώσουμε.
1: Έχουμε.
0: Και θέλω να πω τώρα πριν κλείσουμε ότι έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας του χρόνου για το φεστιβάλ του Γυαλού από 12 έως 16 Ιούλη. Έχουμε ήδη θετικές απαντήσεις, μάλλον από μόνοι τους το είπαν. Θα έχουμε ξανά το Χάικ Γεζιτζιάν, βέβαια εκτός απρόπτου, γιατί αν του ανθρώπου του είναι διεθνής καλλιτέχνης, αν του ανθρώπου του τύχει κάτι πολύ μεγάλο, μας είπε ότι θα το συζητήσουμε. Αλλά προς το παρόν έχουν δώσει θετική απάντηση ο Χάικ Γεζιτζιάν, ο Νίκος ο Μέρμιγκας, ο Κάιτετζης ο Παναγιώτης, ο Χάρης ο Λαμπράκης, ο οποίος ήταν όλοι ενθουσιασμένοι μαζί του, είναι εξαιρετικός στο ΝΕΙ. Ποια άλλη, Αυγερινή Γάτση, εντάξει, ο Μανώλης ο Πάπος είναι το χωριό του, είναι πάντα μέσα σε αυτό. Για στα κρουστά θα έχουμε ή το Φίβο τον Αποστολίδη ή το Βαγγέλη τον Καρύπη, ένας από τους δυο. Πάντως έχουμε ανανεώσει και ο κόσμος να ξέρει ότι από 12 έως 16 Ιούλη του 27 θα είμαστε στο 7ο Φεστιβάλ Γυαλού τα Μουσικά Σεμινάρια.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Μένη Βακύρη. Εγώ να πω ότι σήμερα έχουμε στο Μαλαγάρι, στην Εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας, Μαλαγαρίου, έτσι λέει, το απόγευμα 7 η ώρα τον Εσπερινό, και αύριο Τετάρτη, σωστά, έχω λίγο μπερδευτεί τώρα επειδή κοιτάζω και λέω ναι, γιατί Δευτέρα δεν έκανε εκπομπή, σήμερα είναι Τρίτη 22. Λοιπόν, Τετάρτη 23 του μήνα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία, και στο τέλος έχουμε και την Πατροπαράδοτη γιορτή που θα μοιραστεί στο Εκκλησάκι στην Αγία Μαρκέλα Μαλαγαρίου. Μας ενημερώνει λοιπόν η Ιερά Μητρόπολη. Πάμε τώρα στην πόλη του Καρλοβάσου, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της εκεί, στο Open City, για να γιορτάσουν οι έμποροι, και μαζί με τους εμπόρους που θέλουν να, έτσι, να χαρούν, να γιορτάσουν, θα γιορτάσουν και θα χαρούν οι καταναλωτές, καθώς υπόσχονται οι έμποροι πολύ μεγάλες εκπτώσεις και προσφορές. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου, την κυρία Λούση Μανολιού. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά.
2: Και εσείς.
1: Λοιπόν, για πείτε μας έτσι τι προετοιμάζετε Σάββατο φέτος το Open City.
2: Σάββατο φέτος, ναι, είπαμε να το κάνουμε.
1: Ενώ πάντα ήταν Παρασκευή, θυμάμαι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Φέτος επιλέξαμε Σάββατο βράδυ για να έχουμε περισσότερο κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, να καλύψουμε και τους εργαζόμενους που δεν μπορούσαν την Παρασκευή να έρθουν πέρυσι. Φέτος έχουμε πολλές συμμετοχές με συλλόγους από αυτοκίνητα. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι η φετινή Open City είναι προς το αρσενικό πλήθος. Δηλαδή, κάτω στην Πορφυριάδα θα εκθέσουμε τα ιστορικά οχήματα του νομού Σάμο με τις αντίκες. Θα είναι το Vespa Club, θα είναι Street Kings αυτοκίνητα που είναι αγωνιστικά. Αυτά θα στεγάζονται κάτω στο προάβλιο της Πορφυριάδας. Στο πέταλο, στην πλατεία μπροστά από το Φιλιππί, θα είναι εντούρο μηχανές, και κάτω στην Ιπποκράτη Ζαΐμη θα είναι τα drift αυτοκίνητα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, οι άντρες θα αφήσουν τις γυναίκες ελεύθερες με τα πορτοφόλια τους να ψωνίζουν στα μαγαζιά, που έχουμε εξαιρετικές εκπτώσεις φέτος, μέχρι και 50% και ίσως και λίγο παραπάνω, και οι άντρες θα χαζεύουν στα αυτοκίνητα και στις μηχανές.
1: Βέβαια, οι γυναίκες έχουν και τα δικά τους πορτοφόλια πλέον.
2: Καλά, ναι, εντάξει, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, που λέει ο λόγος, σωστά, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, γενικότερα είναι μια γιορτή του εμπορικού συλλόγου, των εμπόρων. Υπάρχουν έτσι σε όλους τους δρόμους μουσικές μπάντες, δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει και φέτος.
2: Μπάντες δεν θα έχουμε φέτος, θα έχουμε DJ. Καλυφθεί από DJ. Τέσσερι DJ σε όλο το πέταλο του Καρλοβάσο. Με μουσική θα έχουμε και τον εξαιρετικό παρουσιαστή του Πόπορη, του Γιώργο, το κωμικό που έχει βγει τώρα πρόσφατα, εξαιρετικός κωμικός που θα κάνει τη βόλτα τους, θα κάνει τη βόλτα τους στα μαγαζιά και στον κόσμο, θα προσφέρει και τα δώρα που έχουμε πάρει από τα μαγαζιά, θα τα προσφέρει ο Γιώργος στο κοινό. Οπότε στη βόλτα του που θα κάνει στα μαγαζιά θα προσφέρει και τα δώρα στον κόσμο που περνάει από μπροστά του.
1: Πολύ ωραία. Και βέβαια να πούμε ότι μπαίνοντας, θυμάμαι αυτό γινόταν κάθε χρόνο, παίρνεις ένα λαχείο.
2: Μπαίνοντας σε ένα από τα τρεις εισόδους, παίρνετε ένα λαχείο. Είναι δωρεάν το λαχείο, γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι πρέπει να πληρώσουν. Όχι, είναι δωρεάν. Αυτό το λαχείο μπαίνεται αυτομάτως στην κλήρωση για τα 5 μεγάλα δώρα που θα προσφέρουμε. Τι είναι αυτά τα 5 μεγάλα δώρα? Στο πρώτο είναι 2 μέρες για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Πρωτέας. Το δεύτερο είναι μία τραπεζαρία από τα Selections, Βασίλη Κυρλή, μία τραπεζαρία Το τρίτο είναι επίσης 2 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Κούρος. Το τέταρτο είναι ένα στήλι ανεμιστήρα από το ElectroNet. Και το πέμπτο είναι ένα κράνος με ενσωματωμένο οτοασπίδες για χορτοκοπτικό.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία τα δώρα. Τώρα, γενικότερα, κυρία Μανολιού, πώς είναι η κίνηση? Δηλαδή, οι έμποροι αναμένουν και έχουν εναποθέσει πολλές ελπίδες για αυτή τη βραδιά?
2: Ναι, είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Πιστεύουν ότι θα πάμε καλά φέτος. Όπως πήγαμε και πέρυσι. Και πέρυσι είχε πάρα πολύ καλή συμμετοχή και δουλειά. Ήταν πολύ ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες. Φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τι ώρα ξεκινάει?
2: Έχει φανεί ο κόσμος εδώ στο Καρλόβαση. Αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Αυτό είναι θετικό. Ναι. Πείτε μας από τι ώρα θα μπορούν να έρχονται εκεί, θα έχουν
2: 7 η ώρα ξεκινάνε τα μαγαζιά, θα ανοίξουνε. 9 η ώρα θα είναι η έναρξη του Open City με την έναρξη του Γιώργου που θα βγει. Ωραία. Α, ναι, και η Μαρία η Χατζηνικολάου θα χαρέψει.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Γελάω γιατί την έχω εδώ και μαγριο κοιτάζει.
1: Είναι εκπληκτική εξάλλου η Μαρία.
2: Είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική.
1: Έτσι. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε εδώ στο νησί. Γιατί δεν είναι μόνο στη Δυτική, χορεύει σε όλη τη Σάμο η Μαρία.
2: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να σας δούμε από κοντά.
1: Βεβαίως.
2: Και θα τα πούμε το Σαββάτο το βράδυ.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Open City λοιπόν το Σάββατο, και το άλλο Σάββατο 1η του μήνα είναι το Open City. Η Λευκή Νύχτα, συγγνώμη. Η Λευκή Νύχτα στην πόλη της Σάμου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε,
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα. Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να έχετε ομάδος ή επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
17: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει
19: φαινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Ματρία, στην παραλιακή Λόγια 7754. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Μικρότερα νούμερα του Κατβένη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί την παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. 50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φαντίνι τα δύο τεμάχια 2,35. Άιντ 2,70. Κακοπές.
24: Στο Φρούσι 1, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha Καντέ Βαθύ για αγορές μοναδικών summer looks.
25: 2000.
26: Η δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Αρχίζουμε στην Κυριακή 26 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο μνημείο του Δημοκρατικού Στρατού στη θέση Ξινιά στο Γκέρκι. Υπάρχει πολιτική εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη δίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού στη Σάμο. Η πρόσβαση είναι από τους Κοσμαδέους και τις ανεμογεννήτριες του Μαραθοκάμπου, όπως μας ενημερώνει το Μεακή Επιτροπή του ΚΚΕ. Και Σάββατο υπάρχει μία διόρθωση εδώ, πρέπει να πούμε, θα το διορθώσουμε κι εμείς. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σάμου, στον προάβλιο χώρο, η Τομεακή Επιτροπή Σάμου του ΚΚΕ παρουσιάζει το βιβλίο «Ο πολιτικός επίτροπος στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας». Θα μιλήσει η συγγραφέας του βιβλίου Φιλιό Τόλια, μέλος του Τμήματος Ιστορίας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, υπήρχε ένα τυπογραφικό λάθος, όπως υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος και στην... γι' αυτό πριν, λέω και εγώ, δεν μπορεί να μπερδεύτηκα τόσο πολύ, μπορεί να μην έκανα τη Δευτέρα εκπομπή. Έγραφε σήμερα ότι είναι 22 και αύριο Τετάρτη 23. Και λέω Τετάρτη 22 είναι η μεγάλη συναυλία με την Ατάσα Μποφίλιου. Δεν μπορεί να την έχασα, είναι Τετάρτη. Και κάτι, λέω, άρχισα να παθαίνω. Λοιπόν, θα γίνει διόρθωση. Εν πάση περιπτώσει, απόψε είναι η παραμονή. Το εκκλησάκι της Αγίας Μαρκέλας θα γιορτάσει και αύριο ανήμερα θα μοιραστεί πατροπαράδοτη γιορτή. Επίσης, μιας και λέμε για εκκλησίες, να πω σε όσους μας ακούτε, την Κυριακή 26 του μήνα, που είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο μόνιμο εκκλησάκι, στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, θα τελεστεί ο Εσπερινός και το βράδυ θα μοιραστεί γιορτή. Το λέω γιατί ξέρω πόσο αγαπάτε την πατροπαράδοτη γιορτή κάποιοι, αλλά και οι επισκέπτες, που καμιά φορά έτσι όπως τη βλέπουν δεν τολμούν να δοκιμάσουν. Είναι γευστικότατη, πρέπει να σας πω. Και την επομένη τη Δευτέρα επίσης θα υπάρξει η Θεία Λειτουργία και θα μοιραστούν κεράσματα και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και το... θα το πω, η καντίνα εκεί στο νοσοκομείο, που έπρεπε ο άνθρωπος εκεί που την πήρε να τη φτιάξει από την αρχή, να αδειοδοτήσει, ό,τι είναι να το κάνεις από την αρχή, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, γραφειοκρατία κλπ. Αυτά. Λοιπόν, πάμε το Σάββατο 2 Οκτώβου, 7:30 στο Γυαλό, το Beach Bar στο Πυθαγόριο Γιώργος Τσαλίκης. Όσοι θέλετε να πάρετε από τώρα στο 6976-72-11-14. Η Ομόνια του Ιωσική Σύλλογος του Παγόντα παρουσιάζει τη γιορτή πατέρα, θα γιορτάσει μάλλον, θα τιμήσει τον πατέρα Παρασκευή 24 Ιουλίου στην πλατεία του Παγόντα με τους Κοκόλι, Λιάπη και Τσερέ, εγγυημένη διασκέδαση και θα χορέψει και η χορευτική ομάδα Ανέμι, της Ανέμις, Παρασκευή 24 Ιουλίου στην πλατεία του Παγόντα. Επίσης έχουμε στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου την Παρασκευή 24 του μήνα 8:30 Μάγια η Μέλισσα, λατρεύω, την έβλεπα τη Μάγια τη Μέλισσα πάρα πολύ όταν ήμουνα πριν λίγα χρόνια. Η μεγάλη επιστροφή της παράστασης που έγινε αγαπημένη των παιδιών μετά από μια θριαμβευτική διαδρομή με αλλεπάλληλα sold out και χιλιάδες ενθουσιασμένους θεατές. Η Μάγια η Μέλισσα επιστρέφει ανανεωμένη και ετοιμάζει ξανά τις βαλίτσες της για να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και θα ταξιδέψει και στην Σάμο. Γιατί να μην έρθει στη Σάμο. Τιμή προσφορά στην προπόληση 13 ευρώ, γενική είσοδο στο ταμείο 14. Εδώ στο Βαθύ στα παιδικά υποδήματα Αγάπη και στο Γιαννουλόπουλο Press and Snacks, στο παγωτοπωλείο Story Adolce στο Πυθαγόριο και στο Καρλόβαση στο βιβλιοπωλείο Καραστάθης. Υπεύθυνη επικοινωνίας Μαρία Λουτζιούδη. Τι έχω πάθει, γλωσσοδέτη. Λοιπόν, είναι παράσταση φαινόμενο, όπως την αποκαλούν, και έχει πάνω από 60.000 θεατές μέχρι στιγμής έχουν δει την παράσταση, Μάγια η Μέλισσα. Τι όμορφα που ήταν τότε τα παιδικά. το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, μαρτυρώ την ηλικία μου και πολλά άλλα. Ήρεμα, ωραία, δηλαδή δεν σου προκαλούσαν αυτό τον εκνευρισμό με τις μάχες, τα πολλά, δηλαδή ούτε εκείνα τα τέρατα που βλέπουν τώρα τα παιδάκια και βγαίνουν. Υπήρχαν, όχι όμως τέτοια, Δημήτρη. Τι υπήρχε, για πες το εσύ που δεν το θυμάμαι, γιατί εγώ δεν τα έβλεπα.
1: Κάτι με τον Μάμρα, τον...
0: Ποιον?
1: Τον Μάμρα, ένα σκελετό που γινόταν...
0: Τον Μάμρα, δεν το έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα τα πιο ήρεμα για να μην βγαίνω πολύ επιθετική. Φαντάζομαι να τα είχα δει και όλα αυτά, τι θα γινόταν εδώ. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου, 24 Ιουλίου, 8:30 το βράδυ. Πόσα έχω πει μέχρι στιγμής? Ανάλογα που θέλετε να πάτε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε, είναι γεγονός. Ορίστε, 5η 23 Ιουλίου, στην πλατεία του Πύργου. Ο Σύλλογος Γυναικών Πύργου η Κυβέλη, 8:30, έχει παράσταση Καραγκιόζη, το προξενιό της Αντιγόνης. 5η 23 Ιουλίου, 8:30, εκεί στην πλατεία Πύργου της Άμμου. Είδατε πόσα πράγματα έχει κανείς να κάνει. Πάμε τώρα σε μία αναζήτηση 3 πληρωμάτων ασθενοφόρων για τη διακίνηση εξιτηρίων ασθενών. Ενημερώνει λοιπόν ο διοικητής ότι στα πλαίσια των προσπαθειών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού για υπηρεσίες δευτερογενούς διακίνησης εξερχομένων ασθενών από όλα τα τμήματα του νοσοκομείου Σάμου, συμπεριλαμβανομένων των τμήμων επιγόντων περιστατικών που έχουν κάνει εισαγωγή και νοσηλεύονται στη βραχεία νοσηλεία του νοσοκομείου ασθενών προς την οικία τους, ή κέντρα ή ιδρύματα φιλοξενίας, όπως και προς τα λιμάνια και αεροδρόμια εντός του προβλεπόμενου γεωγραφικού ορίου του νομού Σάμου και παράδοσης τους σε προβλεπόμενο ασφαλή χώρο ή στις οικίες τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει εκδώσει σχετική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με τρεις εξωτερικούς συνεργάτες ειδικότητας ΔΕΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων. Υπήρχε και τέτοιο ΙΕΚ εδώ, οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει και έχουν αυτή την ειδικότητα. Με παροχή υπηρεσιών, μπλοκάκι δηλαδή, για 12 μήνες, με επιδίωξη για συνεχή ανανέωση της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν από 17 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουλίου να καταθέτουν τη σχετική αίτηση σύμφωνα με την πρόσκληση και τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, να το κάνετε και μπορείτε, είναι για 12 μήνες, καλή δουλειά. Πάμε σε μία εκδήλωση που έγινε το Σάββατο και θα πάμε μετά και στα άλλα, της Παρασκευής, με τις γιορτές αμνιώτικου κρασιού. Μετά την απόδοση τιμής πέρυσι στη μεγάλη ντίβα του λαϊκού τραγουδιού Κέτι Γκρέι από τους συγχωριανούς της ΕΚ Μυτιλινιών και την καθιέρωση του φεστιβάλ Κέτι Γκρέι, φέτος ήταν η σειρά ενός άλλου μεγάλου τέκνου της κοινότητας να λάβει τη μεταθανάτια τιμή στη μνήμη του Οδυσσέα Μοσχονά, ενός μουσικού και τραγουδιστή που έγραψε τη δική του σελίδα στην ιστορία του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα συνθετών και στιχουργών της εποχής. Η διοργάνωση ήταν της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλινιών, του Πολιτιστικού Συλλόγου, των Απανταχού Μυτιλινιών «Οι Ρίζες» και του Χορευτικού Συγκροτήματος Μυτιλινιών. Την παρουσίαση έκανε εκπαιδευτικός Κατερίνα Φραγκούλη, ενώ για τον Οδυσσέα Μοσχονά μίλησε η εγγονή του Άλκηστη Μοσχονά, ενώ κείμενο του ιδίου αφηγήθηκε ο πρόεδρος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Σάμου, Γιώργος Σακερλής. Χαιρετισμό απίφθηναν ο πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλινιών, ο κ. Καπλατζής, η πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Μυτιλινιών, κ. Ευτυχία Χίου Γιαννίκου και εκ μέρους του Χορευτικού Συγκροτήματος Μυτιλινιών, ο κ. Βαλής. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά ο Νίκος Καράγιωργος, στην κιθάρα ο νέος και πολλά υποσχόμενος βιολιστής Θοδωρής Γούναρης, ο Γιάννης Κατσαμπάς του Μπουζούκι και ο Γιώργος Κουκούλης, στα πλήκτρα. Και πάμε στην έναρξη των γιορτών Σαμιώτικου Κρασιού, ενώ νωρίτερα στις 8 απολαύσαμε εδώ στην πόλη της Σάμου πολύ όμορφους ήχους από τη Φιλαρμονική του Βαθύλου, ο οποίος έκανε τη βόλτα του και χθες στο Πυθαγόριο και κατέληξε στην πλατεία εκεί στο παλιό Δημαρχείο, στην πλατεία Ειρήνης, και υπόσχεται βέβαια και άλλες πολλές βόλτες μουσικές. πάμε στο Μουσείο Ίνου, τον πιο κατάλληλο ιστορικό και εμβληματικό τόπο στις εγκαταστάσεις του ΕΟΣ, από όπου ξεκίνησαν και φέτος οι γιορτές Σαμιώτικου Κρασιού, που διοργανώνει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με τον ενιαίο εινοποιητικό συνεταιρισμό και που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Αυγούστου, με δρόμενα σε διάφορα χωριά και κοινότητες. Την έναρξη κήρυξε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, ενώ τις λεπτομέρειες και το πρόγραμμα παρουσίασε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαρία Κονδύλη. Τον όλο συντονισμό και την παρουσίαση είχε όπως πάντα υπεύθυνη επικοινωνίας του ΕΟΣ δημοσιογράφος Μαργαρίτα Ικαρίου, καλώντας το κοινό να περιηγηθεί τους χώρους του Μουσείου Ίνου και να δοκιμάσει τα μοναδικά κρασιά του συνεταιρισμού. Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς είχε και φέτος το γνωστό πετυχημένο δίδυμο Γιώργος Λιάπης Τάσος Τσέρες, που διασχέδασε το κοινό ως αργά. Αυτά στα πολιτιστικά, και με μεγάλη βέβαια την εκδήλωση το Σάββατο το βράδυ, 8.30 ώρα, το αντάμωμα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 24ο αντάμωμα του καπετάν Λαχανά, επάνω στο μαγευτικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου στον Άι Γιαννάκη, όπου πραγματικά ήταν πολύς ο κόσμος που επισκέφθηκε για άλλη μια φορά το σημείο εκείνο, το Αρχαίο Θέατρο του Άι Γιαννάκη. Και βέβαια για την 24η χρονιά, με την συμμετοχή παραδοσιακών πολιτιστικών συλλόγων από άλλα σημεία της χώρας. Εκεί που συναντιούνται οι ρίζες ήταν το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης. Οι χορευτικές ομάδες παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ κάθε εμφάνιση συνοδευόταν από το θερμό χειροκρότημα των θεατών, που πραγματικά κατέκλυσαν εκεί το Αρχαίο Θέατρο. Τη μουσική κάλυψη της βραδιάς είχε παραδοσιακή ορχήστρα του Γιάννη Κουσουλάκη, με τους Αντώνη Ζάχο στα κρουστά, Θεοδώρα Καραδήμου στο τραγούδι, Εμμανουήλ Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, Γιάννη Κουσουλάκη στο βιολί και Δημήτρη Παλογιάννη στο λαούτο. Και συνόδευσαν βέβαια τις χορευτικές παρουσιάσεις. Συμμετείχε ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων. Επίσης το φεστιβάλ ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν την παράδοση, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, με τον καπετάν Λαχανά, που έχει αποδείξει ότι μπορεί και διοργανώνει πάντα τις καλύτερες, από τα καλύτερα φεστιβάλ, για να μην αδικήσουμε κάποιον. Είναι πάντως από τους συλλόγους που πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε εδώ στο νησί. Είχαμε και από το αστυνομικό δελτίο έναν 25χρονο, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε έναν συνοριοφύλακα στην προσπάθειά του να διαφύγει και τον κυνήγησε βέβαια η ομάδα, η αστυνομική της ΟΠΚΕ, είχε πάνω του και ναρκωτικές ουσίες και εντοπίστηκε συγκεκριμένα από αστυνομικούς να οδηγεί δίκυκλο όχημα στο οδικό δίκτυο χώρας Πυθαγορείου της Σάμου και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάση περιπολικού και σε σήματα στάση ένστολου συνοριοφύλακα, αναπτύσσοντας ταχύτητα και ενεργώντας κατά περίπτωση και με επικίνδυνους ελιγμούς. Έτσι λοιπόν τραυμάτισε τον συνοριοφύλακα, παραβίασε το κόκκινο στον ερυθρό σηματοδότη. Τελικά κινητοποιήθηκε ο 25χρονος και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και στη σέλα του δίκυκλου βρέθηκαν 119 ναρκωτικά χάπια και ποσότητα ακατέργαστης κάναβης χασίς βάρους 4,3 γραμμαρίων που όπως προέκυψε ανήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα. Το προανακριτικό έργο διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Αυτά, και είχαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία και την παρουσίαση του βιβλίου, και με αυτό θα κλείσω, του διεθνολόγου του Γιώργου Νούλα. Πραγματικά οι παρουσιαστές, δηλαδή όσοι ήταν στο πάνελ, σηκώθηκαν όρθιοι και έκαναν την παρουσίαση, διότι δεν είχαν άλλες καρέκλες να δώσουν στον κόσμο. Μπράβο, πολύ σημαντικό και είχε πάρα πολλά. Δηλαδή, εντάξει, τα Ελευθέρια που είχαν μετακινηθεί επίσημη στην Ικαρία γύρισαν βέβαια. Ήταν οι γιορτές Αμνιώτικου Κρασιού, καλά, η Φιλαρμονική στην Παραλιακή, πολλά πράγματα. Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Παρόλα αυτά, ήταν κατάμεστος ο αύριος χώρος εκεί της βιβλιοθήκης. Αύριο τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας ακούτε και διαδικτυακά. Μου λέει εδώ Δημήτρης από τη Ρωσία, την Αμερική, που αλλού δεν ξέρω πόσοι, Γερμανία κλπ. Εμείς εδώ για να σας μεταφέρουμε καθημερινά ειδήσεις, όχι πάντα με γκρίνια και με θετική διάθεση, έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί και καλοκαίρι είναι και θέλουμε έτσι να είμαστε και λίγο πιο θετικοί και λίγο πιο καλοπροαίρετοι και όλα τα καλά, όπου βέβαια υπάρχει και ένα αυτό, δεν θα τα πούμε τα κακό σκήμενα. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Σε λίγα λεπτά εδώ Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Παραμείνετε συντονισμένοι με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Έρχεται ο Ιπποκράτης. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 9
4: καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,90 το νούμερο 6 ή γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6,2,99 εστί, 1,5,1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούψες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα.
12: Πέραν το γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεοπωλείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Α, και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα, κρεοπωλείο, Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Σε άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον άιστη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανά.

0: τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: 2000 FM. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Μαζί θα τα πούμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Εδώ με πολλά θέματα στην επικαιρότητά μας, με καλές και όχι και τόσο καλές ειδήσεις. Με αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε και θέλετε να αναδείξουμε, εδώ λοιπόν θα τα πούμε όλα. 22-7-30-80-8-80-89-6-78, τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Δύο τηλεφωνικές γράμμες στην διάθεσή σας. 2000fm.samos@gmail.com. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε απ' άκρης άκρης, ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε και τα μηνύματά σας που μας στέλνετε. Να ευχηθούμε και καλό βράδυ σε εσάς που μας ακούτε ενδεχομένως από κάποιες περιοχές του κόσμου που είναι

0: θα αγγίξουμε τους 38-39, από ό,τι μας είπε βέβαια και ο μετεωρολόγος ο κύριος Καντερές χθες εδώ μιλώντας στην εκπομπή, που θα δούνε περιοχές όπως η Αθήνα κλπ. Θα έχουμε μία βελτίωση όσον αφορά τους ανέμους, και το λέμε αυτό διότι οι άνεμοι θα πέσουν αύριο από τα 6 μποφόρ που έχουμε σήμερα στα 2 μποφόρ, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και περισσότερο έτσι ζέστη. Από την Πέμπτη και μετά όμως, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά και θα τουλάχιστον έτσι 8 βαθμούς από ό,τι μας ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία μέχρι στιγμής, οπότε από τα 40 θα πάμε στους 30 βαθμούς και στους 31 και 32, οπότε θα έχουμε δηλαδή κάποιες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Έχουμε μία σύγκρουση δύο πλοίων που έγινε στην Κρήτη πριν από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας είναι το επιβατικό οχηματαγό Έλυρος και το ρορό κάργο Ιωσήφ Κάπα. Την ίδια ώρα λοιπόν που το Έλυρος απέπλε από το λιμάνι, το κάργο έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Τότε από κάτω από άγνωστες συνθήκες, το φορτηγό πλοίο έπεσε πάνω στο Έλυρος. Το Έλυρος απέπλε για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιο του προς Πειραιά με 100 επιβάτες, 32 γιοταχή και 74 φορτηγά, ενώ το κάργο μετέφερε 84 φορτηγά. Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το ρορό έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών, οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Το αναφέρουμε και αυτό λοιπόν, επειδή έγινε πριν λίγη ώρα. Εντάξει, ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή θαλάσσια ρύπανση. Να πάμε τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, και θα αναφερθούμε πάλι έτσι λίγο σε κυκλοφοριακά θέματα. Βλέπουμε ότι αλλάζει και ο νόμος σε ό,τι έχει να κάνει με τα πατίνια. Σημαντικό πρόβλημα, και γινόμαστε δέκτες καθημερινά εδώ στο ραδιόφωνο μηνυμάτων από απλούς πολίτες που μας λένε τι θα γίνει με τα πατίνια. Πραγματικά δηλαδή, όσοι οδηγούν πατίνια είναι κάποιοι που είναι προσεκτικοί, διότι γνωρίζουν και από θέματα κυκλοφορίας, οδηγούν αυτοκίνητα, οδηγούν μηχανές. Υπάρχουν όμως και μικρά παιδιά τα οποία, χωρίς να ξέρουν πραγματικά την κυκλοφορία στους δρόμους, πετάγονται μέσα από μονόδρομους, βγαίνουν χωρίς να ελέγξουν. Είναι πραγματικά ο φόβος και ο τρόμος, να το πούμε έτσι πολύ απλά και ξεκάθαρα. Τώρα όμως η Σάμος στο νησί μας, όπως και όλα τα νησιά βέβαια, ζει στους ρυθμούς του τουρισμού. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει αυτοκίνητα, ενοικιαζόμενα οχήματα, μηχανές, ποδήλατα, όπως είπαμε, ηλεκτρικά πατίνια και φυσικά με πολλούς πεζούς. Να μην ξεχνάμε και τους πεζούς. Είναι μια περίοδος λοιπόν που οι μετακινήσεις αυξάνονται κατακόρυφα και μαζί τους αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Και αν υπάρχει βέβαια μια εποχή που πρέπει να θυμόμαστε ότι ο δρόμος δεν συγχωρεί λάθη, είναι αυτή η εποχή που ζούμε τώρα. Δεν αρκεί όμως να οδηγούμε σωστά εμείς, πρέπει να προβλέπουμε και να μπαίνουμε, όπως λέμε, και στο μυαλό του άλλου. Τι θα κάνει ο άλλος? Στο μυαλό του επισκέπτη που δεν γνωρίζει το οδικό δίκτυο, όπως λέμε κάθε μέρα, στο μυαλό του νέου οδηγού, εκείνου που βιάζεται να προλάβει πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Και φυσικά και των οδηγών και όλων εμάς που κουραζόμαστε από τις υψηλές θερμοκρασίες, που κουραζόμαστε επειδή οδηγούμε κάτω από ρυθμούς που δεν έχουμε συνηθίσει. Εμείς εδώ τουλάχιστον στα νησιά δεν έχουμε συνηθίσει να οδηγούμε σε τέτοιους ρυθμούς και με πίεση και με μεγάλη κίνηση. Οπότε υπάρχει και ο λεγόμενος εκνευρισμός. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσεμπελίκο. Είναι εκπαιδευτής οδηγών, ιδιοκτήτης της Σχολής Οδηγών Τσεμπελίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολών Οδηγών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ένας άνθρωπος με εμπειρία στην εκπαίδευση νέων οδηγών, με συμμετοχή στα θεσμικά όργανα του κλάδου. Θα μας βοηθήσει λοιπόν σήμερα εδώ να κατανοήσουμε τι αλλάζει στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι ισχύει για τα ηλεκτρικά πατίνια και τι πρέπει να προσέχουμε στους δρόμους, ειδικά όπως είμαστε αυτή την περίοδο που η κυκλοφορία στα νησιά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Κύριε Τσεμπελίκο, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Κύριε Χατζημανόλη, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από ό,τι άκουσα, την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται εκεί, γιατί εμείς στην Αθήνα έχουμε βράσει στις εργασίες.
0: Ελπίζουμε να δροσιστούμε, γιατί εντάξει, και εμείς εδώ δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες.

0: να μην μας κρατήσει έτσι μεγάλη θερμοκρασία και σε εσάς εκεί βέβαια, αν και βλέπουμε ότι εντάξει θα δροσίσει οπότε όλα καλά πιστεύω. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Τσεμπελίγο, να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει με τα ηλεκτρικά πατίνια και τι θα δούμε να αλλάζει και τι προβλέπει μάλλον σήμερα η νομοθεσία και αν θα αλλάξει αυτό, γιατί ακούμε ότι αλλάζει από αύριο, από σήμερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν, βοηθούν ως ένα βαθμό τις μετακινήσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, και έτσι μέσα από αυτό μειώνεται λίγο και το κυκλοφοριακό, αλλά έχουν πολλούς κινδύνους. Ουσιαστικά θεωρώ ότι ήρθαν πολύ γρήγορα και ότι δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε για όλο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα με τα ηλεκτρικά πατίνια που αντιμετωπίζουμε είναι, όπως αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, ότι τα χρησιμοποιούν μικρά παιδιά, τα οποία μικρά παιδιά δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα για τον δρόμο και όμως μπορούν να πάρουν ένα ηλεκτρικό πατίνι και να βγουν στον δρόμο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και όπως έχουμε δει δυστυχώς έχουμε θρυνήσει και θύματα. Θεωρώ ότι δεν έχει προλάβει το Υπουργείο να δώσει τις λύσεις και θα πρέπει άμεσα να προβούν σε κάποιες ενέργειες, διότι ένας νέος 15 ετών που μπορεί να οδηγήσει ένα πατίνι το οποίο φτάνει ας πούμε τα 25 χιλιόμετρα την ώρα και μπορεί να βγει στον δρόμο και να συναντήσει άλλα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και δεν γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είναι, κινδυνεύει το ίδιο το παιδί πρώτα απ' όλα και κινδυνεύουν και όλοι οι υπόλοιποι γύρω του. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί ένα θεσμικό πλαίσιο και πρέπει αυτό το πλαίσιο να έχει μέσα την εκπαίδευση. Μπορεί την εκπαίδευση δυστυχώς δεν θα μπορέσει να αλλάξει αυτή η εικόνα που βλέπουμε και θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Σίγουρα και οι γονείς θα πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους από αυτό, γιατί έχουμε δει μέχρι τώρα ότι αρκετές οικογένειες ας πούμε παίρνουν ένα ηλεκτρικό πατίνι για να ευχαριστήσουν το παιδί τους. Δεν καταλαβαίνουν όμως το πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εμείς εδώ γινόμαστε καθημερινά δέκτες μηνυμάτων, αλλά το βλέπουμε και εμείς στους δρόμους. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, βλέπω μικρά παιδιά της ηλικίας, ας πούμε, των 12-15 ετών. Μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Που μπορεί να φορούν κράνος, αλλά δεν πάβει να οδηγούν επικίνδυνα. Δηλαδή, έχω έρθει κι εγώ, ας πούμε, προχθές συγκεκριμένα έγινα μάρτυρας σε έναν δρόμο ο οποίος είναι μονόδρομος και μου ήρθε το πατίνι τελείως ανάποδα. Με ένα μικρό παιδάκι, το οποίο βέβαια φορούσε κράνος, αλλά από την άλλη, όταν υπάρξει κάποιο ατύχημα, από εκεί και έπειτα τι γίνεται. Οπότε πρέπει και οι γονείς, ασχέτως αν το παιδί φοράει κράνος, θα πρέπει να ελέγχουν λίγο περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά τα πατίνια, πιστεύω.
1: Ακριβώς. Έρχεται ένας νόμος τώρα που αφορά στην ασφάλιση αυτών των οχημάτων, το οποίο βέβαια δίνει μια μικρή λύση, αλλά σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι ένα παιχνίδι για τα παιδιά. Είναι ένα όχημα που βγαίνει στον δρόμο. Θα πρέπει να ακολουθεί βασικούς κανόνες. Θα πρέπει να, για την ασφάλεια των παιδιών, να φοράνε κράνος όπως έχει θεσπιστεί, να το βράδυ να φοράνε ένα κλασικό γυλαίκο, να μην πηγαίνουν από τα πεζοδρόμια. Βλέπαμε ας πούμε το πρωί στην Αθήνα, στον Πειραιά, κάνανε έναν έλεγχο και είδανε ένα ηλεκτρικό πατίνι πάνω στο πεζοδρόμιο, μπήλαγε στο κινητό και πήγαινε και πάνω στο πεζοδρόμιο το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Έτυχε να δω τη συγκεκριμένη εκπομπή και μάλιστα σας είδαμε σήμερα και στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, και είδα ένα σχετικό βίντεο, μια κοπέλα στη Συγκρού συγκεκριμένα που οδηγούσε με το ένα χέρι το πατίνι και με το άλλο πραγματικά πώς οδηγούσε το πατίνι χωρίς να έχει τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι. Και στη Συγκρού συγκεκριμένα σε έναν δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας μέσα στην Αθήνα είναι πραγματικά πορείας άξιο και ευχόμαστε να μην έπαθε τίποτα η κοπέλα. Αλλά το λέμε αυτό γιατί κάποια στιγμή ίσως πρέπει να μιλήσουμε και λίγο πιο σκληρά και να δούμε και πιο σκληρές εικόνες, δυστυχώς που το λέμε αυτό, γιατί μόνο έτσι πιστεύω καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε διαφορετικά.
1: Σωστά. Δεν είναι το θέμα, δεν είναι να φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Αλλά να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Είναι κάποια βασικά πράγματα τα οποία αφορούν γενικά την οδήγηση. Τώρα είναι το συγκεκριμένο θέμα τα πατίνια, αλλά και γενικά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα μας και να σεβόμαστε και τον συνάνθρωπο και τη δική μας ζωή λίγο περισσότερο. Ξέρετε, μιλάμε για πρόστιμα, ας πούμε. Μιλάνε για τα πατίνια, ότι θα έχω πρόστιμα για το πατίνι και τι πράγματα είναι αυτά και μας παίρνετε τα λεφτά. Ξέρετε όμως, δεν γίνεται αλλιώς σε αυτό το κράτος να αλλάξει η κατάσταση που βλέπουμε στους δρόμους και να μειωθούν τα ατυχήματα. Δυστυχώς, αυτό έχω αναφέρει πολλές φορές, ότι ουσιαστικά τα μεγάλα πρόστιμα είναι το τελευταίο όπλο που μπορεί να έχει η πολιτεία, εφόσον έχουμε αποτύχει από το κομμάτι της παιδείας και της ενσυναίσθησης προς τον συνάνθρωπο. Είναι το τελευταίο δηλαδή που μπορούμε να σώσουμε.
0: Μιλούσαμε προχθές εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Μαρκουίζο, με τον γνωστό Ιαβέρη όπως τον λέμε, και συζητούσαμε αυτό ακριβώς, ότι είμαστε ένας λαός που καταλαβαίνουμε μόνο από πρόστιμα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο σημείο των προστήμων, να μας επιβληθεί ένα μεγάλο πρόστιμο, να μας πάρουν το δίπλωμά μας, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ότι δεν πρέπει να οδηγούμε χωρίς κράνο, οδηγούμε χωρίς ζώνη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε στα κινητά τηλέφωνα όταν οδηγούμε. Που αυτό είναι το κυριότερο για τη ζωή μας και για τη ζωή των υπολείπων, τέλος πάντων, που κινούνται μαζί μας μέσα στον δρόμο. Οπότε γιατί δηλαδή πρέπει να μπούμε στη διαδικασία μόνο με την επιβολή προστήμων και υπό το φόβο προστήμων, για να αντιληφθούμε ότι είναι κάτι που πρέπει να προστατέψει τη ζωή μας αυτό το πράγμα?
1: Δυστυχώς, όντως δηλαδή ο νέος κώδικας, ενώ είχε μεγάλα πρόστιμα και όλοι στην αρχή ήταν κατά όλου αυτού, γιατί όλοι οικονομικά περνάμε δυσκολίες και ένα τεράστιο πρόστιμο σίγουρα σε πάρει πολύ πίσω. Είδαμε όμως ότι είχε ένα τεράστιο αποτέλεσμα, ειδικά στην κατανάλωση αλκοόλ των οδηγών.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τεράστια διαφορά σε ελέγχους που γίνανε ειδικά εδώ στην Αθήνα. Γινόντουσαν συνολικά έλεγχοι, δηλαδή περνάει από την τακτική Ομονίας και σταματάγαν όλα τα αυτοκίνητα για να κάνουν
0: εδώ, και σε εμάς εδώ γίνονται εντατικοί έλεγχοι και υπάρχουν και πολλά παράπονα από τους πολίτες, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, να πιούμε και ένα ποτηράκι, ας πούμε. Όπως λέμε, οι γνώμες δίστανται. Από τη μία, ναι μεν, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας μεγάλος περιορισμός ως προς αυτό. Από την άλλη όμως, είναι και για το καλό μας, είναι για την προστασία της ζωής μας. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε και άνθρωποι που θα πιούμε και θα μείνουμε στο ένα ποτηράκι. Πιστεύω όλοι.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Και είναι καλό αυτό. Δεν είναι κατακριτήριο. Απλά το θέμα είναι επιλέγεις τον τρόπο που θα γυρίσεις πίσω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Και ένας οδηγός παρέας που δεν θα πιει εκείνο το βράδυ για να μας γυρίσει ο ίσης. Ψάχνουμε πάλι με τη λύση. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε σαν οτροπία. Και αυτό που αναφέρονται στην αρχή, ότι μιλάμε για παιδεία που δεν έχουμε, γι' αυτό έρχεται ο κώδικας με τα μεγάλα πρόσωπα. Από το σχολείο, από τα παιδιά, να τους περάσουμε όλο αυτό το κομμάτι που μιλάει για την οδική ασφάλεια και να καταλάβουν όσοι κινδυνεύουν έξω, δεν θα χρειαζόντουσαν τα πρόσωπα.
0: Εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής κάποιο σχετικό νομοσχέδιο? Αφορών, έχετε κάποια ενημέρωση για τα πατίνια όσον αφορά το θέμα με τα πατίνια? Γνωρίζετε κάτι τέτοιο?
1: Το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως για την ασφάλιση.
0: Και για όριο ηλικίας, μήπως? Γιατί ίσως ενταχθεί η φύση αυτή για την ασφάλιση. Δεν ξέρω, απλά σας ρωτάμε πως έχετε κάποια ενημέρωση κι εσείς.
1: Και για το όριο ηλικίας, αλλά και πάλι θα σας πω το εξής, ότι δεν είναι το ασφάλιση. Το θέμα είναι η εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: εάν ένας 18 δεν έχει πάρει το δίπλωμα, άρα δεν έχει εκπαίδευση, τώρα είναι, δηλαδή, τζάμπα μιλάμε. Γιατί, όπως είπατε, ήρθε ανάποδα στο μονόδρομο. Πώς θα το γνωρίζει ότι είναι μόνος, δεν έχει περάσει κάποια εκπαίδευση?
0: Και ξέρετε τι γίνεται, κύριε Τσεμπελίκο, για να πάμε λίγο και στο άλλο θέμα, ότι τώρα εμείς το καλοκαίρι, που έχουμε και αυξημένη επισκεψιμότητα, δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω και εμείς οι ντόπιοι, αλλά λόγω τουριστών, οι οποίοι πολλοί δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Κινούνται, έχουν άλλη νοοτροπία και γενικότερα οδική συμπεριφορά, διότι έχουν. Εμείς εδώ λοιπόν είμαστε ένα νησί μικρό, δεν έχουμε και τους τεράστιους δρόμους, οπότε αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε περισσότερο?
1: Για εσάς σίγουρα είναι μια δύσκολη εποχή, γιατί όπως είπατε έχετε συνηθίσει σε πιο χαλαρούς ρυθμούς με λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Σίγουρα όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι οι τουρίστες που έρχονται σε εσάς περισσότερες φορές πιο αργά είναι πιο ασφαλές για αυτούς και για εσάς. Άρα θα πρέπει το βασικό να πληστείτε με την υπομονή και τρόπο και να βλέπουμε ότι το ότι πάει αργά δηλαδή πάει για την ασφάλεια όλων μας. Δεν γνωρίζει τον δρόμο και θα πρέπει όλο αυτό να το δούμε από μια άλλη οπτική. Είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολη από το κομμάτι της μετακίνησης για εσάς, είναι μια εποχή καλή από το τουριστικό κομμάτι και τη σεζόν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Άρα σίγουρα μεγάλη υπομονή εκεί όπου νοικιάζουν τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και αυτά να παίρνουν και όλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και για τους ορισμένοι. Άρα το να έρχεται ατυχήματα σίγουρα σας επηρεάζει άμεσα.
0: Σωστά. Έρχονται αλλαγές στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Γιατί μας ρωτούν συνέχεια εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. τι αλλαγές είναι αυτές που έρχονται, γιατί το ακούμε συχνά ότι έρχονται αλλαγές, αλλά το θέμα είναι τι αλλαγές έρχονται και όσον αφορά τα πρόστιμα περισσότερο, γιατί επιστρέφουμε πάλι στα πρόστιμα, ο φόβος μας είναι τα πρόστιμα.
1: Η βασική αλλαγή που έχει γίνει στον κώδικα και δεν περιμένουμε προς το παρόν κάτι άλλο, η βασική αλλαγή είναι με την υποτροπή. Ότι αν κάποιος την ίδια παράβαση κάνει δεύτερη και τρίτη φορά, τα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται και οι αφαιρέσεις του διπλώματος για περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό που έφερε ο νέος κώδικας και με αυτό το φόβο, να το πούμε σε εισαγωγικά, έχουμε γίνει όλοι λίγο καλύτεροι. Και ξέρουμε ότι εάν μαζέψεις κάποιους πόντους ποινής, αν κάνεις την υποτροπή μέσα σε 5 χρόνια, δηλαδή τον ίδιο λάθος, υπάρχει πρόστιμο για το ίδιο λάθος μέσα σε 5 χρόνια, σου αφαιρείται η άδεια οδήγησης και πας να ξαναδώσεις εξετάσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό που έχει έρθει ως αλλαγή. Mm-hmm. Και σίγουρα βλέπουμε ότι και οι κάμερες που έχουν τοποθετήσει, εάν ενεργοποιηθούν όλες, είναι ένα έξτρα εργαλείο, να το πούμε έτσι, για την αστυνόμευση, γιατί σίγουρα ένας κώδικας θα πρέπει να έχει εφαρμογή, η εφαρμογή του είναι η αστυνόμευση, αλλά και η αστυνόμευση δεν μπορεί να είναι παντού. Άρα
0: σίγουρα,
1: οι κάμερες βλέπουν ότι βοηθάνε με τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί, γιατί δίνουν τα δεδομένα στην αστυνομία και από εκεί και πέρα κρίνει η αστυνομία αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Άρα είναι σαν έξτρα βοηθός.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσεπελίγο, κάτι τελευταίο και μία ερώτηση ακροατή σχετικά με τα όρια ηλικίας. Γιατί μας αναφέρουν εδώ σε κάποια μηνύματα ότι υπάρχουν πολλοί υπερήλικες οδηγοί που δεν είναι και τόσο πλέον καλοί οδηγοί και με τόσο καλή συμπεριφορά στους δρόμους. Εκεί λοιπόν τι γίνεται, τι μπορούμε να πούμε, πρέπει να αφαιρεθεί το δίπλωμα, το πρέπει εντός εισαγωγικών, ή πώς γίνεται η ανανέωση κάποιου διπλώματος, διότι βλέπουμε ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι υπερήλικες, όπως είπαμε, οι οποίοι μπορεί να μην βλέπουν καλά, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε και οδηγούν.
1: Ναι.
0: Δεν οδηγούν και καλά.
1: Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια, δυστυχώς. Η διαδικασία για την ανανέωση του διπλώματος είναι απλή, αυτό που ζητάει το Υπουργείο, δηλαδή είναι να περάσει από οφθαλμίατρο και παθολόγο ο υποψήφιος, αυτός πρέπει να ανανεώσει το διπλωμά του και να καταθέσει τα χαρτιά του στο αρμόδιο Υπουργείο, στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς και κάποια παράβολα. Εκεί κοιτάξτε να δείτε, μία θέση και μία πρόταση δικιά μας προς το Υπουργείο ήταν να συνδεθεί το ΆΜΚΑ του εκάστοτε οδηγού με το Υπουργείο, ώστε να βλέπει το Υπουργείο απευθείας εάν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια προβλήματα, αν παίρνει κάποια φάρμακα, για να μπορέσει από εκεί και πέρα να δώσει το OK αν θα ανανεωθεί ή όχι. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε εσείς για την ηλικία, αλλά να σας πω κάτι ακόμα. Όταν ένας οδηγός ανανεώσει το δίπλωμά του μετά από 15 χρόνια, ένας νέος οδηγός που βγάλει τώρα το δίπλωμα, μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια δεν γνωρίζει κανένας
0: σίγουρα
1: τι έχει συμβεί, βέβαια, στην υγεία του ή τι φάρμακα μπορεί να παίρνει.
0: Ναι, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί μπορεί και κάποιοι υπερήλικες, όπως λέμε, γιατί βάζουμε τους υπερήλικες στο στόχο τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να πούμε ότι και κάποιοι υπερήλικες μπορεί να οδηγούν καλύτερα από εμάς τους νεότερους, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εμείς εστιάζουμε περισσότερο στα θέματα υγείας. Πολύ σωστά βέβαια είπατε ότι τώρα, εφόσον γίνεται νομίζω από μια ηλικία και μετά η ανανέωση του διπλώματος κάθε ένα χρόνο, κάθε 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με την ίδια λογική λοιπόν, όταν θα ανανεώσουμε εμείς το δίπλωμά μας, όταν φτάσουμε στην ηλικία που πρέπει να το ανανεώσουμε, ποιος μας λέει εμάς ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε κάποια θέματα υγείας τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά και δεν μπορεί να μας δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα όταν κυκλοφορούμε με το όχημά μας.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Και αυτό που είπατε, από τα 65 μέχρι τα 80 γίνεται η ανανέωση του διπλώματος ανατριετία. Μετά τα 80 κρίνει ο γιατρός αν θα πάρει 1 ή 2 χρόνια ανανέωση. Mm-hmm. Αλλά και πάλι με μια σύνδεση του ΆΜΚΑ που θεωρούμε ότι πλέον με τα συστήματα είναι απλό, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πλήρη εικόνα για τον κάθε οδηγό να είχε το Υπουργείο και από εκεί και πέρα να κρίνει αν μπορεί να οδηγήσει ή όχι. Γιατί βλέπουμε αρκετές περιπτώσεις, όπως είπαμε, σε νεότερους ανθρώπους, όπου κανονικά δεν θα πρέπει να οδηγήσει.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε Τσεπελίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, για αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Πιστεύω δώσαμε αρκετές πληροφορίες γενικότερα στους οδηγούς και ευχόμαστε και ελπίζουμε να περάσουμε ένα εύκολο καλοκαίρι χωρίς ατυχήματα στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι 0 ατυχήματα στο νησί σας. Καλή σεζόν και καλά μπάνια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσεμπελίκος. Μιλήσαμε μαζί του. Ο κύριος Γιώργος Τσεμπελίκος λοιπόν είναι εκπαιδευτής οδηγών, ιδιοκτήτης της σχολής οδηγών Τζεμπελίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολών Οδηγών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Με αφορμή τα πατίνια, μιλήσαμε με τον κύριο Τζεμπελίκο, τον καλέσαμε εδώ, διότι πραγματικά γινόμαστε δέκτες πολλών μηνυμάτων καθημερινά. Με αφορμή αυτό το θέμα που έχει γίνει με τα πατίνια. Τι γίνεται με τα πατίνια και κυρίως με τους μικρούς οδηγούς, θα λέγαμε, που δεν γνωρίζουν τόσο καλά την κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, στους δρόμους. Αυτό. Μπαίνουν από ανάποδα, τους βλέπουμε ξαφνικά μπροστά μας. Έχουν γίνει και τόσα ατυχήματα και θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν αξίζει μόνο να φοράς το κράνος, σίγουρα το κράνος προστατεύει, αλλά το να φοράς το κράνος και να τρέχεις μέσα στην παραλιακή, ας πούμε, να μπαίνεις ανάποδα σε ένα δρόμο και να υπάρχει φόβος ατυχήματος, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή και θέλει και λίγο περισσότερο έλεγχο, αν μπορούμε να το πούμε, γιατί μας το είπε και ο κ. Τσεμπελίκος, θέλει και λίγο περισσότερο έλεγχο και από τους γονείς. Νομίζω πλέον πως το βασικό συμπέρασμα είναι πως γενικότερα οι δρόμοι δεν κάνουν διακρίσεις, είτε είσαι μόνιμος κάτοικος, είτε είσαι επισκέπτης, είτε οδηγείς αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι, είτε ηλεκτρικό πατίνι, όπως λέμε. Οι κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Ας δείξουμε λοιπόν λίγη περισσότερη υπομονή, τώρα το καλοκαίρι κυρίως, λίγο περισσότερο σεβασμό και ας θυμόμαστε ότι λίγα δευτερόλεπτα προσοχής μπορούν να αποτρέψουν μια τραγωδία. Έτσι θα απολαύσουμε όλοι με ασφάλεια το καλοκαίρι μας και είναι κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι και είναι κάτι το οποίο μας το λένε και οι ειδικοί και ο κύριος Τσεμπελίκος και με τον κύριο Μαρκουίζο, τον γνωστό Ιαβέρη, που μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην εκπομπή μας. 12 και 48 πρέπει να δείχνουν τα ρολόγια σας. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου. Εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: 2000 FM.
10: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ για τα λίγα λεπτά ακόμη της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τρίτης στην Αγρόπολη, στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το μουσείο και τα εκδοτήρια εκεί που βρίσκονται τα εισιτήρια, όπως λέμε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο τουρίστες αμερικάνικης καταγωγής. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, διερχόμενη ενημέρωση στο Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό στην Ακρόπολη. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι τουριστών, προκαλώντας τους τραύματα. Ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά για εκείνος στο χέρι, ενώ η γυναίκα φέρει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι. Κλήθηκε στο σημείο άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Μέχρι στιγμής, να πούμε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στην Ακρόπολη. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Τι φταίει, τι να πεις άλλο. Να σου επιτεθεί τώρα άλλος με το μαχαίρι. Πάμε στο Μητρό, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσοι προσπαθούν να κάνουν το ελαιοκομικό Μητρό, να ενταχθούν στο ελαιοκομικό Μητρό. Βρίσκονται σε απόγνωση. Θα μιλήσουμε μελετητή για το συγκεκριμένο λωρίδι, διότι γενικότερα η διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης του ελαιοκομικού Μητρώου είναι σε κρίσιμο σημείο, όπως λέμε, διότι οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να δηλώσουν με ακρίβεια τα όσεις βρίσκονται σε απόγνωση. Βρίσκεται σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες και όλο αυτό το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν συζητήσεις. Το συγκεκριμένο είχε πρωτοακουστεί για το ελαιοκομικό Μητρώο, ότι πρέπει να κάνουμε κλπ. Ότι πρέπει να δηλώνουμε και τα ελαιόδεντρα τα οποία. Και όσοι δεν μαζεύουν τα ελαιόδεντρά του, θύμα με 30 ελιές, να είναι στην Αθήνα, να είναι στη Θεσσαλονίκη. Ξέρει ούτε καν που βρίσκεται το αγροτεμάχιο αυτό. Να μην το έχει καθόλου υποπτικό τόσες ελιές, στο τάδε σημείο στη Σάμο ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αλλού, και να δηλώσει ότι δεν τις μαζεύει. Αυτό. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία και γραφειοκρατίας, αλλά και κόστους. Και χρημάτων. Θα πρέπει να πληρώσουμε για να κάνουμε κάποιες, σε πάση περιπτώσει, ενέργειες, είτε τις μαζεύουμε τις έλιες, είτε όχι. Γίνονται και λάθη. Υπάρχει και μεγάλος φόρτος εργασίας τώρα και στους λογιστές που θα πρέπει να κάνουν συν της άλλης και αυτά τα θέματα εδώ με το ελαιοκομικό Μητρώο. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει κάποια άκρη μέχρι στιγμής. Και εμείς που κάνουμε και το ανάλογο ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα, από το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, το συζητάμε, δεν έχει βγει κάποια άκρη. Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε αύριο με τον κύριο, με τον μελετητή, με τον κύριο Γιάννη Φλωρίδη από τη Μυτιλίνη. Βρίσκεται και στο Υπουργείο σήμερα. Ήρθαμε σε μια επικοινωνία μαζί του πριν από λίγο εκτός αέρα. Βρίσκεται στο Υπουργείο και θα έχει να μας πει νεότερα και για αυτό το θέμα και γενικότερα για θέματα αγροτικά. Θα μας τα πει αύριο ο κύριος Φλωρίδης, πρώτα ο Θεός, που θα μιλήσουμε μαζί του. Πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε έτσι λίγο στα θέματα τα πολιτιστικά, διότι έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και το επόμενο διάστημα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. 23 Ιουλίου στις 8.30 το απόγευμα έχουμε παράσταση Καραγκιόζη, το προξενείο της Αντιγόνης, στην πλατεία του Πύργου, με διοργάνωση από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου «Η Κυβέλη». Στις 24 Ιουλίου ξεκινάνε στο Samos Island Music Festival στην παραλία Μαούνες, εδώ στην πόλη της Σάμου, με προβολή ταινίας. Είσοδος ελεύθερη, με διοργάνωση από την κινηματογραφική Λέσχη Σάμου, με πολύ όμορφες έτσι ταινίες. 24 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ στο Πυθαγόριο στην πλατεία Ειρήνης, προβολή παιδικών ταινιών στην πλατεία Ειρήνης, με δωρεάν είσοδο. Στις 24 Ιουλίου επίσης στις 9 ώρα το βράδυ, Ιρέα Πυθαγόρια, στα πλαίσια μάλλον του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, έχουμε παιδική παράσταση Μάγια η Μέλισσα στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγόριου. Συνεχίζεται το Samos Island Music Festival με προβολή ταινιών στις 25 Ιουλίου, εκεί στην πόλη της Σάμου, λοιπόν, εκεί στις Μαούνες, όπως λέμε. 25 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ στην παραλία του Πυθαγορείου έχουμε ένα flashback fever party από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος». Απλά σας τα λέμε λίγο επιγραμματικά, θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. 25 Ιουλίου στις 9 ώρα το βράδυ γιορτές κρασιού στους Βουρλιώτες, στην Ιερά Μονή της Βροντιανής. Εκεί εκτός από την Ιερά Μονή, στον εξωτερικό χώρο της Ιεράς Μονής της Βροντιανής, εκεί σε εκείνη την περιοχή. Γιορτές κρασιού από τον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βουρλιωτών υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Στις 25 Ιουλίου έχουμε την γιορτή του Πατέρα στην πλατεία του Παγόνδα από τον Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα η Ομόνια. Συνεχίζουμε στις 26 Ιουλίου με το Φεστιβάλ Ιρεά Πυθαγόρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πυθαγορείου με μια δωρεάν ξενάγηση. Έχουμε και το Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, να μην τις αναφέρουμε όλες τώρα και υπάρξει μπέρδεμα, απλά όπως είπαμε σας τα αναφέρουμε επιγραμματικά. Και φυσικά έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου. Έχουμε και στις... ναι, έχουμε και τους μουσικούς περιπάτους σήμερα. 21 Ιουλίου λοιπόν στις 8 ώρα το βράδυ από την Φιλαρμονική Βαθύλου στους μουσικούς περιπάτους στον πεζόδρομο, στον παραλιακό δρόμο και στο πρώην δημαρχείο στο Πυθαγόριο. Είναι πολύ όμορφες εκδηλώσεις, πολύ όμορφοι περίπατοι, διότι όπως έχουμε πει τη Φιλαρμονική την είχαμε συνδυάσει μόνο με γιορτές και με παρελάσεις κλπ. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα και στους δρόμους μας από την Φιλαρμονική Βαθύλος και έρχονται και το Ireon Music Festival τον Αύγουστο βέβαια, έχουμε και τα πανηγύρια με τον Παναγιώτη Μαύρο στις 11 Αυγούστου στο Παλιόκαστρο, έχουμε πολλά λοιπόν το επόμενο διάστημα και θα τα λέμε εδώ αναλυτικά και φυσικά να μην ξεχάσουμε και το Γιώργο Τσαλίκη βέβαια εκεί στο Πυθαγόριο Sunset Beach Party στις 2 Αυγούστου. Θα τα λέμε όμως, να μην μπερδευτείτε. Κρατάμε λοιπόν τις επόμενες εκδηλώσεις, τις εκδηλώσεις μάλλον των επόμενων ημερών. Νατάσα Μποφίλιου, παράσταση Καραγκιόζη την 5η 23 Ιουλίου. Μάγια η Μέλισσα, θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στις 24 Ιουλίου. Και φυσικά έχουμε και εορτή της Αγίας Μαρκέλας που είναι αύριο. Παραμονή σήμερα λοιπόν η γιορτή της Αγίας Μαρκέλας και αύριο ανήμερα εδώ θα γιορτάσει και το εκκλησάκι που βρίσκεται στη Φλόκα, όπως λέμε, εδώ στην πόλη της Σάμου. Και οπουδήποτε βέβαια υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας, μπορείτε να την επισκεφτείτε εδώ στη Σάμου. Απλά είναι πιο γνωστή η εκκλησία εδώ στην πόλη της Σάμου, στην περιοχή της Φλόκας. Αυτά, να σας αποχαιρετήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη καταρχάς αν ξεχάσαμε κάποια εκδήλωση. Είναι τόσες πολλές που δεν γίνεται κάτι, θα ξεχάσαμε. Και φυσικά και στη Δυτική Σάμου και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου πολλές εκδηλώσεις θα τις αναφέρουμε αύριο και από εκείνη την πλευρά και το Open City που το έχουμε το ερχόμενο Σάββατο αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 ώρα το βράδυ, για εσάς που δεν είχατε την ευκαιρία να μας ακούσετε, και 6 ώρα εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Με πολλή ενημέρωση και πολλή μουσική σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
16: 2000 FM. 2000 FM.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
17: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Thank you.

0: Πάλι, πάλι, πάλι. Εδώ είμαστε στο στούντιο μέσα. Καλύτερα εμείς να βρούμε τώρα σε πισίνα, όχι. Σε παραλία επίσης όχι. Εδώ στο στούντιο, στα μικρόφωνα από πίσω, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Καλωσορίσατε σήμερα Τρίτη.
1: Ναι.
0: 21.
1: Ναι.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα, 21 Ιουλίου, νομίζω κάτι έχουμε.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ, καλοκαιριάτικα.
0: Όλο και κάτι έχουμε.
1: Δεν γίνεται να έχουμε κάθε μέρα. Δεν σου φτάνει που είναι καλοκαίρι.
0: Με τη ζέστη κουράζεται ο άλλος.
1: Μα ναι, τώρα από πανηγύρι σε πανηγύρι πώς θα αντέξουμε.
0: Πότε είναι η γιορτή της Δημοκρατίας? Έχει περάσει, δεν θυμάμαι.
1: Γιορτή της Δημοκρατίας.
0: Ναι, πού γίνεται ρε παιδί μου, στην Αθήνα εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα. Επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ για το 2 ώρα τώρα ξεκινάει. Λοιπόν, θυμάσαι χθες που σας έλεγα για αυτή την σύλληψη που έγινε στο Άργος Οριστικό την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ
1: ναι,
0: το διάβασα χθες και έπεσε από τα σύννεφα και όλα αυτά. Λοιπόν, έκανα αυτά τα σχόλια και λέει ένας, μου λέει, δεν ξέρεις που είναι το Google Map, δεν ξέρει που είναι το Άργος Οριστικό. Κάνουν και συλλήψεις για το body shaming, λες και είναι στο Λονδίνο.
1: Ξέρε παιδιά, δεν έχει να κάνει με το ναι, που είμαστε.
0: Ναι, μια κυρία Ρούλα μου λέει, κοκάλο όπως η Βλαχοπούλου, άμα πω πας μέσα. Να σου πω, δηλαδή πραγματικά οι ελληνικές ταινίες είναι γεμάτες από τέτοια. Υπάρχει χιούμορ πάνω σε αυτό επίσης. Τι να σου πω, οι σειρές είναι γεμάτες από τέτοια, από τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δεν τα έχουμε πάρει ποτέ στα σοβαρά. Το λέγαμε για πλάκα ή και στα σοβαρά να το λέγαμε, δεν το λέγαμε για κακό δηλαδή. Πάντως όχι για σύλληψη. Έτσι να πεις δηλαδή, να πει η θεία την ανιψιά χοντρή και να συλληφθεί από την αστυνομία. Αυτό συζητάμε και λέγαμε χθες. Σας πω ρε παιδιά, πέφτω από τα σύννεφα, έχω ξαναπέσει βέβαια.
1: Πρόσχε μη χτυπήσεις, είναι ψηλά από
0: αυτό πάνω. Είναι, μια φορά θα γίνει το μπάμι. Δεν θα γίνει πολλές φορές.
1: Επειδή κάτι με ρώτησες προηγουμένως, γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου.
0: Αυτό τώρα, σε τρεις μέρες είναι, θα γιορτάσουμε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε τώρα, τι βλέπετε. Έτσι, δεν ξέρω ποιοι θα είναι εκεί μέσα βέβαια. Έτσι. Τέλος πάντων, άστο αυτό έτσι.
1: Διαβάζω εδώ για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Έτσι. Τη Μαρία Νταβαντούρη. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ζέστη.
1: Καλή, σταμάτα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση, για κάποιο λόγο.
2: Ποια είδηση?
1: Αυτή που θα μεταφέρω.
2: Α,
1: τώρα.
2: Λέω κι εγώ.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό εσύ.
2: Σου ήρθε εγώ στο μυαλό?
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Για λέγε. Μία... Δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις.
1: Αρκούδα στην Ιαπωνία. Κάνει ρυφηφή.
2: Είμαι εγώ αρκούδα. Είμαι εγώ
1: αρκούδα. Κάνει ρυφηφή σε σπίτια.
2: Τι σε θύμισε και θυμήθηκε σε μένα, δηλαδή πραγματικά.
1: Εισβάλλει σε σπίτια, αδειάζει τα ψυγεία και έχει μεγάλη αδυναμία στα γλυκά.
2: Και διαβάζοντας αυτό, θυμήθηκε σε μένα.
1: Για κάποιο λόγο μου ήρθε εσύ στο μυαλό.
2: Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά.
1: Λοιπόν, είναι μια αρκούδα, παιδιά. Μια τεράστια μαύρη αρκούδα στην πόλη Σιζουκουίση της Ιαπωνίας, η οποία μπουκάρει σε σπίτια, κάνει κανονικά διάρρηξη και σε καταστήματα και ψάχνει να βρει τροφή και γλυκά.
2: Μόλις πει χοντρή κάποιο περαστική θα τη συλλάβουν, διαφορετικά δεν τη συλλαμβάνουν.
1: Ανάμεσα στα θύματά της, λέει, ήταν και ένας 87χρονος, ο οποίος τη βρήκε μέσα στην κουζίνα του να έχει πετάξει όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο στο πάτωμα. Και λέει, πληθαίνουν οι καταγγελίες για λαιλατημένες κουζίνες γεμάτες μουστάρδα, κέτσαπ και μπύρα.
2: Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι εξώπορτες
1: πώς ανοίγουν? Σε 14 διαφορετικά σπίτια έχει μπει.
2: Είναι και διαδίκτρια η αρκούδα, δηλαδή.
1: Έχει,
2: ας πούμε...
1: μάθει να παραβιάζει ακόμα και σειρώμενες πόρτες, παιδιά, η αρκούδα.
2: Σειρώμενες.
1: Ακόμα και σειρώμενες.
2: Δηλαδή με κλειδωμένες τις έχει μάθει να τις παραβιάζει. Εκείνη το ζήτημα, σειρώμενη σιγά την ασφάλεια.
1: Σε ένα, λέει, εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό, ένας κάτοικος καταγράφηκε να κρατάει με όλη του τη δύναμη τη σειρώμενη πόρτα του σπιτιού επί μισό λεπτό, την ώρα που η αρκούδα ήταν από την άλλη πλευρά και προσπαθούσε να πιέσει.
2: Ναι, αλλά δεν είχαν κλειδώσει οι άνθρωποι. Κλειδώνουν, ξέρεις.
1: Οι αρχές, λέει, έχουν στήσει παγίδες και ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ενώ οι κάτοικοι επιστρατεύουν μέχρι και αυτοσχέδια αποθητικά με καυτερή ιαπωνική μουστάρδα. Σου λέει, θα πας, δηλαδή, να μπουκάρεις το ψυγείο μου, θα στο γεμίσω καυτερά να δεις τι έχεις να πάθεις.
2: Αντί για να πει, ας πούμε, βάζω μια πόρτα που να κλειδώνει, ας πούμε, όλη τη βλακεία έχουμε διαβάσει.
1: Ένα
2: εδώ
1: σπίτι που τους αρέσουν πολύ τα γλυκά έχει μπουκάρει 5 φορές.
2: Άξι,
1: γιατί βρίσκει εκεί γλυκά, καταλαβαίνεις.
2: Συνεχίζουν αυτοί να αγοράζουν γλυκά. Όχι, Παναγία μου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, Τρίτη. Έτσι έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι με τα ονόματά μας, με λατινικούς χαρακτήρες τα ψάχνετε, τα βρίσκετε, γινόμαστε φίλοι, μιλάμε από εδώ μέσα και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή, έτσι θα μας βρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε προς το διάλειμμα διαβάζοντας το εξής, και είναι τροφή για σκέψη. Η ζόζα με ταξά ήταν μια βδομάδα με τις μπιζάμες. Και δεν ήξερε τι να κάνει και μόλις έβαλε τα ρούχα, άλλαξε η διάθεσή της. Το αφήνω αυτό εδώ, πάμε σε διάλειμμα, σκεφτείτε το λίγο και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.
1: Αν δεν επανέλθω είναι επειδή έχω βραχικυκλώσει.
0: Άγια σου.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM.
2: Καλωσορίσατε, Everybody, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο τρίτης, επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσεις στη μουσική. Έβιβαλη, εδώ, στο στούντιο, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: 21 Ιουλίου σήμερα και έχει έρθει εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? 21 Ιουλίου λοιπόν το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό με μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 21 Ιουλίου.

0: Έχω μια έρευνα βρει, φρεσκότατη, εδώ, να σας τη μεταφέρω. Έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Έτσι, για τη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας. Έτσι, μια μελέτη που έγινε σε 36.000 ζευγάρια σε 28 ευρωπαϊκές χώρες και μας δείχνει ότι όσο ο άντρας μεγαλώνει, τόσο προτιμά μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας. Έτσι.
1: Όσο ο άντρας μεγαλώνει, προτιμά μεγαλύτερη.
0: Θέλει ακόμα πιο μικρή, ναι, βεβαίως. Έτσι, κάθε 5 χρόνια που μεγαλώνει θέλει 1 χρόνο μικρότερη σχέση. Καταλαβες. Τώρα τι γίνεται με τις γυναίκες, θα σας πω. Ισχύει το ίδιο περίπου μέχρι τα 60 τους χρόνια. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια που μεγαλώνουν, όχι 5, έτσι, θέλουν 1 χρόνο διαφοράς. Τι γίνεται όμως στα 70 και το 80. Εκεί θέλουν να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος ο άντρας. Δηλαδή ξεκινάνε στα 20 χρόνια με μικρότερο και μετά 30, 40, 50, 60, στα 70, στα 60 μάλλον είναι ίσα κάπως η ηλικία. Έτσι στα 70 και το 80 τον θέλουν μικρότερο. Δηλαδή στα 70 έδειξε γύρω στα 68 χρόνια ότι θέλουν να είναι ο σύντροφος και στα 80 θέλουν τα 76. Να είναι επιπίνει δηλαδή ο άλλος. Τι να τον κάνεις τον άλλον να είσαι 80 χρονών και να είναι αυτός 76. Τι να τον κάνεις.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Τι 76, τι 80.
1: Για να κάνουν αυτή τη διάκριση κάποιο λόγο θα έχουν.
0: Ναι, αλλά αν δεν φαίνεται σε όλο τον κόσμο, τι είναι μυστικό. Το κρατάνε αυτοί που είναι 80. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, αυτό λέω. Και περιμένω να μάθω και δεν μαθαίνω. Τι είναι μυστικό. Τα μυστικά.
1: Έχω μια γυναίκα που έχει κάνει τέτοια επιλογή.
0: 80 χρονών.
1: Ναι.
0: 80 χρονών. Μάλιστα. Δεν κάνω επικοινωνία. Δεν έχω υποβεσμένο 80 χρονών. Τι να κάνω.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις.

0: Έχετε διάλειμμα. Το βλέπεις, έρχεται στο βάθος. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Βλέπω εκεί στο βάθος κήπος.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα γενικότερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα για μας. Επιβαλή, Κόσμος και Δρομάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media, γράφετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο TikTok μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, εμείς εδώ παρεούλα. Έτσι. Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Κουράγιο όλοι οι υπόλοιποι που εργάζονται ειδικά στον τουρισμό.
1: Είμαστε μαζί σας.
0: Ναι, τα κενά υπάρχουν στον τουρισμό ακόμα. Θα το πούμε και αυτό.
1: Σε πολλά σημεία υπάρχουν τα κενά.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Το πρόβλημα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με τον φωτισμό στην παραλιακή της πόλης της Σάμου, οι εργασίες στις παιδικές χαρές αλλά και οι παρεμβάσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, Ευάγγελου Τσεσμελή, στον 2000 FM. Αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτροδότησης, ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο νέο ξενοδοχείο της παραλιακής, όπου κόπηκε υπόγεια γραμμή ηλεκτροδότησης. Όπως σημείωσε, η αποκατάσταση της βλάβης προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, τόνισε ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει ήδη προχωρήσει στην αντικατάσταση των λαπτήρων σε αρκετά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα, έχουν αντικατασταθεί τα φωτιστικά από το Γεφυράκι μέχρι την πλατεία Σοφούλη και κατά μήκος των πεζοδρομίων της παραλιακής. Ωστόσο, σύμφωνα με πολίτες, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τον φωτισμό στον χώρο στάθμευσης της πλατείας Σοφούλη, όπου δεν επαρκεί. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε και στην παιδική χαρά του Πυθαγορείου. Όπως δήλωσε, οι εργασίες στην παιδική χαρά έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το επόμενο διάστημα ξεκινούν οι εργασίες και στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην περιοχή στα Γηπεδάκια στην πόλη της Σάμου. Ο κ. Τσεσμελής διευκρίνησε ότι όλα τα όργανα παιχνιδιού είναι πλέον πιστοποιημένα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία σύνταξης του φακέλου για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων. Απομένει τελική επιθεώρηση από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να εκδοθεί επίσημη πιστοποίηση και στη συνέχεια να δοθεί η άδεια λειτουργίας. Σχετικά με την αυξημένη τουριστική κίνηση στο λιμάνι στο Πυθαγόριο, ο κ. Τσεσμελής γνωστοποίησε ότι τοποθετήθηκαν ακόμη τρεις ομπρέλες στις εγκαταστάσεις του διαβατηριακού ελέγχου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες που αναμένουν για τον διαβατηριακό έλεγχο. Όπως επεσήμανε, οι υπηρεσίες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες, όπως είπε, δεν είχαν σχεδιαστεί ούτε προβλεφθεί για τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα. Αναφορικά με το αίτημα για επιπλέον σκίαση στο τουριστικό λιμάνι της Σάμου, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση πρόσθετου σκιάστρου, καθώς υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης. Τέλος, για το θέμα των τουαλετών στο λιμάνι της Σάμου, ανέφερε ότι το έργο παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς αναμένεται η έγκριση των απαιτούμενων εργασιών από το αρμόδιο Υπουργείο. Παρά το γεγονός ότι η φετινή θερινή περίοδος ξεκίνησε πιο αργά από το συνηθισμένο, η ζήτηση για οργανωμένα ταξίδια από την Νορβηγία έχει αυξηθεί σημαντικά. Με περισσότερες από 9 στις 10 διαθέσιμες θέσεις των πτήσεων τσάρτερ να έχουν καλυφθεί τον Ιούνιο, ενώ ο Ιούλιος αναμένεται να είναι πλήρως κρατημένος. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνία της TUI Νορβηγίας, πολλοί Νορβηγοί καθυστέρησαν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές λόγω της αβεβαιότητας στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή. Ιδιαίτερη θετική είναι η πορεία δύο ακόμη ελληνικών νησιών. Η Σάμος καταγράφει αύξηση κρατήσεων κατά 30% μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Όπως επισημαίνει η υπεύθυνη της TUI, σε περίοδους διεθνούς αβεβαιότητας, οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως γνώριμους και ασφαλείς προορισμούς, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις φετινές κρατήσεις. Αλλάζει από σήμερα το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ παράλληλα θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε στον 2000 FM ο Γιώργος Τσεμπελίκος, εκπαιδευτής οδηγών, ιδιοκτήτης της σχολής Τσεμπελίκος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος τόνισε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του όριου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επιπλέον, δημιουργείται μητρό ηλεκτρονικών πατινιών στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τρίτη σήμερα,
1: 21 Ιουλίου.
0: Βεβαίως, βεβαίως, εμείς εδώ στο στούντιο. Και σήμερα εδώ και όλες τις μέρες
1: κοντά
0: το καλοκαίρι
1: σας,
0: που έχουν μείνει.
1: Όσο πιο κοντά σας γίνει.
0: Μην πιάσουμε και κορέους με τη ζέστη. Επιβαλεί η Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι, τέλος πάντων, κάποιο ίδρυμα φιλοτιμήθηκε και έβγαλε έναν μισθό για τους γιατρούς που θα δηλώσουν ότι μπορούν να πάνε σε θέσεις ακριτικών νησιών. Και, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο ακριτικών, λέγονται κάπως, είναι η ονομασία, τώρα δεν μου έρχεται στον αέρα. Σημεία τα οποία είναι δύσκολα και δεν πάνε γιατροί. Έτσι, δηλαδή, τους λέει ότι εκτός το μισό που θα παίρνετε από το κράτος, εγώ θα σας δίνω και 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Έτσι, μόλις έγινε αυτό, νομίζω ότι υπήρχαν 49 θέσεις και δηλώθηκαν 53 γιατροί που δήλωσαν ενδιαφέρον.
1: Ναι, γιατί.
0: Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα εδώ?
1: Για πες.
0: Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τις δύσκολες, τις πέσεις όπως θέλεις, για να υπάρχει γιατρός εκεί, ήταν μέσα και οι σπέτσες και η ύδρα και ο πόρος. Εκεί Λάξει, δηλώσαν ναι. σχεδόν όλοι, ενώ 13
1: όμως
0: περιοχές από τις 49 δεν δηλώθηκαν καθόλου να πάει οι γιατροί εκεί, παρόλο το 1,5 χιλιάρικο περισσότερο.
1: Ξέρεις όμως κάτι, ύδρα, σπέτσες και πόρο είναι και πάρα πολύ ακριβό και το να μείνεις.
0: Εντάξει, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ωραία μέρη, τα οποία είναι και κοντά στην Αθήνα. Παίρνεις το πλοιαράκι και αν ο άλλος μένει Αθήνα ή Πειραιά, άνετα μπορεί να πάει το Σαββατοκυριακό του κάποια στιγμή, τέλος πάντων, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα.
1: Αυτό, αν το επιτρέπει.
0: Ξέρεις ποιος δίνει αυτά τα χρήματα, τα 1500 ευρώ?
1: Ποιος?
0: Και λέει ότι μέχρι κάποιον αριθμό που δεν το θυμάμαι τώρα, γύρω στα 100 άτομα πρέπει να είναι, 100 γιατροί. Είναι ο φίλος μας ο Στέλιος, που είχαμε κάνει γυρίσματα πάνω στο πλοίο παλιότερα, θυμάσαι? Με την τηλεοπτική μας εκπομπή, αυτός. Δεν ξέρω αν έχει και την EGZ ακόμα, νομίζω ότι την έχει με κάποιο τρόπο. Αυτός. Κάνει ωραίες κινήσεις αυτός ο άνθρωπος γενικά, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη χώρα του.
1: Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι μιμητές σε τέτοια παραδείγματα.
0: Ναι, εγώ θα του έλεγα, αν το ακούει κάποιος δικός του, ας πούμε, αυτά τα 1500 ευρώ μήπως μπορείς να τα αυξήσει και ας μειωθούν λίγο οι θέσεις, οι γιατροί τουλάχιστον που θα παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε αυτοί οι 13 γιατροί σε αυτά τα 13 ακριτικά μέρη, τα οποία δεν δηλώθηκαν καθόλου μέχρι τώρα. Κάτω 3.000 περισσότερο. Και μείωσε λίγο τους γιατρούς που μπορούν να πάρουν αυτά τα λεφτά. Γιατί σε αυτά τα 13 μέρη είναι λίγοι, είναι μεν άνθρωποι, αλλά τα έχουν πολύ ανάγκη.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να δείξεις ψυχραιμία και
1: θα
0: υπομονή.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Γιατί θα σε ενημερώσω ότι η ταινία The Batman, μέρος δεύτερο, με το Robert Pattinson, αναβάλλεται ξανά. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή.
1: Τόσο χαλιά.
0: Μέχρι το 2028. Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του 2028.
1: 18, όχι 19, ούτε 17. Τόσο χάλια τα πράγματα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Θα πέσω σε κατάθλιψη, νομίζω.
0: Θέλω να κάνεις κουράγιο, θέλω να δείξεις χαρακτήρα. Τέτοιες δυσκολίες συμβαίνουν.
1: Όχι συχνά τώρα.
0: Πάντως, εκτός από τον Πάτινσον.
1: Τι μας βρήκε τώρα, Εύη μου, τι με βρήκε.
0: Εκτός από τον Πάτινσον, κοντά του θα είναι η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Σεμπάστιαν Σταν, Τσάρλς Ντάνς, Μπάιρον Ταϊρί Χένρι και Σεμπάστιαν Κοχ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά θα πρέπει να περιμένεις μέχρι το 2028. Ήταν η πρεμιέρα, να γίνει τώρα, 2 Οκτώβριου του 2026. Πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε, κάηκε ο σκληρός δίσκος? Κάηκε ο σκληρός δίσκος με τα γυρίσματα?
0: Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται, λέει, με μια σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros. Γιατί καθυστερεί αυτή η εξαγορά που έχει γίνει από την Paramount, καταλαβαίνεις. Λόγω αυτών των μεταβολών, γι' αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε μια τελευταία φορά. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς και Δραμάδος επίσης.
1: Έτσι θα μας βρείτε, έτσι θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Εμείς εδώ παρεούλα όλο το καλοκαίρι, το λέμε σε εσάς που είσαστε εδώ στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες για διακοπές, έτσι σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την ώρα επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδες εδώ σήμερα. Τρίτη, κυρίες και κύριοι.
1: Παρεούλα.
0: Έτσι, παρεούλα. Ναι. Σε αυτή την υπέροχη εβδομάδα που ξεκίνησε και ελπίζουμε να καταλήξει καλά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ τα οποία διαβάζουμε. Μας ενδιαφέρει ο τουρισμός, πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Τους περισσότερους από εμάς.
1: Αρκετούς.
0: Ο τουρισμός, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια που έχουν τα νούμερα κάτω και τα έχουν βάλει και τα ψάχνουν, έχουμε περισσότερα, ναι μεν, πεντάστερα ξενοδοχεία που δουλεύουν περισσότερο, έτσι, αλλά με λιγότερες διανυκτερεύσεις ο κάθε τουρίστας. Έχουν πέσει οι διανυκτερεύσεις στο μισό, από 10,5 που ήταν πριν από 10 χρόνια σε 5,6 διανυκτερεύσεις ανά τουρίστα πλέον, αλλά είναι και αυτό που πληρώνουν περισσότερο πεντάστερα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν ο τουρίστας μείνει 5 μέρες, 10 μέρες, με ενδιαφέρει ότι είναι τίγκα. Γι' αυτό διαβάζουμε και κάτι νούμερα, ας πούμε 32 εκατομμύρια φέτος, 34. Το ζήτημα είναι να πληρώνουν τα πεντάστερα. Δυστυχώς είναι και από ξένες εταιρείες εκτός από Έλληνες που τα κατέχουν αυτά, και να δίνουν περισσότερα λεφτά, να είναι δηλαδή πιο ποιοτικός ο τουρισμός. Καταλαβες? Να μην είναι αυτό που με 150 ευρώ φεύγουν από την Αγγλία και έρχονται εδώ 6 μέρες. Γιατί υπάρχουν και αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θα ήταν καλό, ας πούμε, να έρχονται και να πεις ότι θα φάνε και σε ένα εστιατόριο εξωμία.
0: Αυτό δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Έτσι, δεν ξέρεις τι κάνει ο καθένας. Αλλά σίγουρα αυτός ο οποίος έρχεται με 150 ευρώ από την Αγγλία στην Ελλάδα για 6 διανυκτερεύσεις ή 5 διανυκτερεύσεις με το αεροπλάνο μέσα και με τη διανυκτέρευση μέσα και δίνει το τίποτα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα ξοδέψει 50 ευρώ στην καθεσιά του. Ενώ ο άλλος που έρχεται στο πεντάστερο δύο φορές να βγει θα αφήσει τα λεφτά που δεν άφησε ο άλλος, ας πούμε, μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες? Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αύξηση αφήξεων. Πριν από 10 χρόνια 23 εκατομμύρια έχουμε τουρίστες, τώρα έχουμε 43 εκατομμύρια τουρίστες.
1: Μάλιστα.
0: Το 25, αυτά νούμερα το 25, τα τελευταία.

0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω για τους τουρίστες, mm-hmm. αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ακριβά καύσιμα.
1: Πώς μπορούμε, δηλαδή, τι εννοείς? Έχω εγώ λύσεις, να σου πω τι κάνω εγώ.
0: Η λύση μας έρχεται από τη Ρωσία.
1: Α, okay.
0: Μάγοι και medium.
1: Δεν μπορώ. Πραγματικά, αυτή είναι η λύση.
0: Μάγοι και medium.
1: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσο καιρό να φωνάξει το μάγο Μέρλιν?
0: Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών που διαφημίζουν είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου ενός οχήματος, ακόμα και η μετατροπή της απλής βενζίνης σε βενζίνη υψηλότερων προδιαγραφών μέσα από αποκρυφιστικές τελετουργίες. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν αυτά τα καταρτισμένα medium, η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου δεν οφείλεται απαραίτητα σε κάποια μηχανική βλάβη, αλλά μπορεί να είναι κάποια κατάρα, κάποια αρνητική ενέργεια ή ακόμα και σε κάποια αντικείμενα που μπορεί κάποιος άλλος να έχει αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ρε παιδί μου, το λαγοκέφαλο μπορούν να το μετατρέψουν σε τσιπούρα, να το χαρούμε.
0: Για να σου κάνουν αυτή την τελετουργία και να καίει λιγότερο τα μάξι, σου χρεώνουν περίπου 180 ευρώ.
1: Εντάξει. Θεός χωρίς, τα παίζα ότι τα χάσες. Μια μέρα που περπατούσες. Τα χάσες, σου πες το πορτοφόλι, ρε παιδί μου. Τι να πω.
0: Κοίτα,
1: και κύριε.
0: Η μετατροπή της βενζίνης και να της αυξήσει τα οκτάνια, δεν ξέρω πόσο χρεώνει, δεν γράφει εδώ πέρα. Να πεις, παιδί μου, ότι αντί για 98 είναι σαν να βάλα 100.
1: Δεν ξέρω, κάνεις οικονομία μου αυτό, άμα κάνεις, δεν ξέρω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: θα κάνουμε τα μαγικά μας εμείς, έτσι. Και το air condition εδώ στο στούντιο δεν θα καίει καθόλου με το μάγο Μέρλιν που θα φέρουμε από τη Ρωσία. Με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αυτό είναι, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Κανονικότατα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού εδώ αύριο Τετάρτη.
1: Πολλά φιλιά από μας.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: βγάζει μάνα του. Σαν δείκτες κούζου που πάντα γυρνάνε. Tick-tock. Δεν σταματάμε. Τα παίζουμε όλα για όλα πετάμε. Σωστά. Αλλού το πάμε. Ακόμα μιλάνε. Ακόμα κοιτάνε. Ακόμα πονάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο!
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

πλήρως από Δευτέρα και μετά, θα φτάσουμε τους 39, να

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.